πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίκτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε ο κ. Γιώργενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά τα 103 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,5%. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εναντίον εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολονία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. 7 υποπτήσεις συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίηση του. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμαινε ότι θα χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερο δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων, στο ύψος της πλητείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Το πιο μικρόσωμο νέο συλλεκτότης παρουσίασε η Εθνική Φρουρά του Μεξικού. Πρόκειται για ένα ημίεμο τσιουάουα σκυλάκι βάρους μόλις 7 κιλών. Το σκυλάκι με το όνομα Κομάντο εκπαιδεύεται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η Εθνική Φρουρά του Μεξικού διαθέτει συνολικά 350 σκυλιά, κυρίως γερμανικούς πιμενικούς και λαμπραντόρ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Μ' αρέσουν αυτοί οι στοιχοί. Τα-τα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Σαν να μην πέρασε για μένα, δεν είναι ακριβές βέβαια. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, καλά, καλά. Σήμερα είναι τελειώνει ο μήνας, 30 του μηνός, και σήμερα σκεφτόμουν την ώρα που ερχόμουν με τη μηχανή. Είναι η μέρα του πιο δίκαιου φόρου, που λέγεται και ο Βενιζέλος. Είναι η δόση του ένφια. Σας θυμίζω. Μην γελάς εσύ απέναντι, ναι, ρε. Λοιπόν, και άκου να δεις τώρα τι γινόταν. Το σκέφτηκα τη στιγμή, πώς τα συνδύασα ανόητα όλα αυτά, αλλά μα το πω εγώ, δεν έχει σημασία. Κατεβαίνοντας λοιπόν την Κηφισίας, καλές καιρικές συνθήκες, δεν μπορώ να πω, ξαφνικά μου έκανε εντύπωση ότι από τη μεριά του ΟΑΚΑ ήταν ανοιχτά τα προβολής. Και λέω, παίζουν μπάλα τα κουνούπια το βράδυ, τι γίνεται. 4 και 5, 4 παρά 5, ξέρω τι ώρα ήταν. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, η προβολή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τσάμπα πράγμα, κόστος. Και λέω, ακόμα και εργασίες να κάνουν κάποιοι, ρε παιδί μου, για μια, να μαζέψουν ενδεχομένως κάποια πράγματα από μια προηγούμενη συναυλία, να ετοιμάσουν κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάτι να γίνει, νομίζω. Αλλά όχι μέσα στο ΟΑΚΑ, δηλαδή όχι μέσα στο γήπεδο, στο περιβάλλοντα χώρο, ε. Αναμένα φώτα, έχει έναν κόστος μεγάλο, δεν έχει. Λοιπόν, και σκεφτόμουν και έλεγα ότι. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας λογαριασμός ρεύματος, γιατί το μυαλό μου πήγε στο ρεύμα. Άκου να δεις τώρα, φίλα Κροατή, τρέλα της τρέλας, έτσι, 4 η ώρα το πρωί. Λέω, εν τω μεταξύ έρχεται και ο νέος μήνας που το ρεύμα θα είναι και πιο ακριβό, λένε αυτοί που ξέρουν, να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί από αύριο θα τρέξουν τα νέα τιμολόγια, να δούμε τι θα γίνει και στην περίπτωση αυτή. Συνδυάζω και λέω, εν τω μεταξύ, λέω, χθες είχαμε το άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο, όπου ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων τις διαπιστώσεις του Γιόργενσεν. Ο Γιόργενσεν είναι, λέει, ο αρμόδιος επίτροπος ενέργειας, μεγάλη επιτυχία. Τι μας είπε ο Γιόργενσεν? Έτσι, ότι θα έχουμε, λέει, πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τι λες, μεγάλε? Σε πληρώνουμε για να μας πεις αυτά που καταλαβαίνουμε? Όχι εμείς, γενικά οι Ευρωπαίοι, ε? Ναι. Σε ένα συνηθισμένο, λέει, χειμώνα, είπε ο Γιόργενσεν, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, λέει, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Τώρα, λέει, θα χειρότερα τα πράγματα. Τι λες, ρε γατώνη, ρε γάτε, εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτρα βρήκατε να πάρετε, σκεφτήκατε? Να ξέρετε, μου είπανε κάνα δύο μέτρα τα οποία κυκλοφορούν στους δημοσιογραφικούς κύκλους, που λένε ότι ενδεχομένως, αν τα πράγματα ζωρίσουν και πάρα πολύ, να πάμε, λέει, εκεί που μπορεί να υπάρξει, σε τηλεργασία, για να αποφύγουμε, λέει, τις μετακινήσεις, άρα λιγότερα καύσιμα, φίλοι ακροάτες. Λοιπόν, και βεβαίως τα κλασικά, μην ανάβετε, πώς το λένε, θέρμανση, άμα κάνει κρύο, μην ανάβετε τα φώτα, άμα κυκλοφορείς στο ποτάμι, στον Κηφισό, πάνω κάτω, 11 η ώρα το πρωί, τα φώτα αναμένα, εν τω μεταξύ. Αλλά θα μου πεις τι σημασία έχουν όλα αυτά, ε? Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά? Καλά. Ο πιο δίκαιος φόρος. Μου έχει μείνει αυτό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Θα το κουβαλάω. Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο πιο δίκαιος φόρος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Κατά τα άλλα, έχει μειωθεί, λέει, κατά 90%. Άκουσα χθες από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας η λεγόμενη παράνομη διαφήμιση στα ιατρικά, ξέρετε. 91% είπε ο Υπουργός. Άρα έπρεπε να πεθάνει, ξαναλέω, συγχωρεμένος ο Μαζονάκης, για να ανοίξει το ζήτημα του ελέγχου όλων αυτών που πουλούσαν φούμαρα. Και συνεχίζουν ενδεχομένως κάποιοι, πιστεύοντας και νομίζοντας και εκτιμώντας ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Γιατί να γίνει άραγε? Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι εντυπωσιακά τα ευρήματα, λέει, αυτής της ιστορίας, για να καταλάβετε πώς είχε ξεχυλήσει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αρκεί, και το λέω με πολύ σοβαρότητα αυτό, πέρα από την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας, να μην κρατήσει τρεις μέρες η ιστορία όπως το θαύμα, γιατί τρεις μέρες κρατάει το θαύμα και μετά το ξεχνάμε. Και τελειώνει η ιστορία και ξαναρχίζουν πάλι από την αρχή. Μάλιστα. Τι είπε χθες ο Υπουργός? 10 μέρες λειτουργίας του ψηφιακού εργαλείου MedWatch. Ναι. Οδήγησε, λέει, στο σφράγισμα κλινική στη Θεσσαλονίκη. Όχι ακόμα. Είναι μια εβδομάδα, 10 μέρες που δίνουν τη δυνατότητα. Αλλά υπήρχαν, λέει, καταγγελίες, λέει, γύρω από το ζήτημα αυτό. Βέβαια, ποιος έχει αρμοδιότητα? Όχι, δεν έχει το Υπουργείο. Όχι, έχει αρμόδια επιτροπή. Όχι, έχει ο τοπικός ιατρικός σύλλογος. Όχι, έχει η νομαρχία. Όχι, έχει καθαρίστρια. Ενδεχομένως κάποιος έχει αρμοδιότητα. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έλεγαν χθες οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκε να επισκεφτούν εκεί τη συγκεκριμένη κλινική, και παράπονα είχαν κάνει και καταγγελίες είχαν κάνει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι χτυπάγανε, ναι, στου κουφού την πόρτα. Με την καλή έννοια του όρου, έτσι, όχι μπερδευτούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Έχουν βρεθεί, λέει, από το MedWatch 119 ευρήματα, λέει, σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Στα οδοντιατρία, ξαναλέω. Καλό, καλό, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν ενδείξεις για χρήση βλαστών κυττάρων σε 231 ευρήματα, εκ των οποίων 135 απλά ιατρία, 29 κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής. Έχουν βρεθεί 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δισπόρ, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, και διάφορες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται να απαγορεύονται. Α, απαγορεύονται, μάλιστα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχουν βρεθεί, λέει, ακόμα 468 κόκκινα ευρήματα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Σε λίγες μέρες, λέει, το σύστημα θα διευρυνθεί, λέει, στους υπόλοιπους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Μάλιστα, μάλιστα. Αναμένεται να διευρυνθεί η εφαρμογή, λέει, και στον Οδοντιακό Σύλλογο Αττικής, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θα βρει πολύ φαγητό, πολύ ψαχνό η ιστορία η συγκεκριμένη. Και ξαναλέω, μιλάμε για την υγεία, φίλε ακροατή. Δεν μιλάμε ούτε, ξέρω εγώ, για τη διασκέδαση, ούτε για την ΑΕΚΑΡΑ. Καλά, για την ΑΕΚΑΡΑ δεν παίζουμε, μιλάμε σοβαρά. Πότε παίζει η Εθνική, αύριο, Αύριο. Ολλανδία, αύριο, Δεν υπάρχει, λέει, εισιτήριο ούτε για πλάκα. Και μετά έχουμε Deutschland, γεια! Ωρε χαμό. Είναι ο δεύτερο αγώνα, Θεσσαλονίκη πάνω. Βούνταμπα, γεια, βούνταμπα. Υπεράλες, γεια. Θα έρθουν οι Γερμανοί φορτωμένοι. Οκ. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην Ισπανία, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, τα λέγαμε και χθες, επέστρεψε η 87χρονη στο σπίτι σας, είχα πει και τα στοιχεία, θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα με έναν Έλληνα της Ισπανίας για να μας δώσει με το μέγεθος της κρίσης εκείς. Εκεί, να ξέρετε, λέει, ότι υπήρξε ρύθμιση από την κυβέρνηση, λέει, της Μαδρίτης, να σταματήσουν οι εξώσεις έως το 2030, όχι για όλους όμως, όχι, για τους ευαίσθητους, δηλαδή για ηλικιωμένους, για ανθρώπους με προβλήματα υγείας κλπ. Μάλιστα, και όλα αυτά από την ήμωναν λόγω της 87χρονης. Εντάξει, για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει και με εμάς. Πώς το λέει το τραγούδι, πώς το λέει, για να δούμε τι θα γίνει και με εμάς. Πώς το είναι.
1: Πώς το. Να δεις τη
0: σούπα
1: για μετά.
0: Αυτό δεν είναι. Δεν είναι τραγούδι αυτό. Αυτό είναι πρόκληση. Δεν μπορώ να το πω. Ναι, αρέ Παναγιώτη. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Τώρα έχω πολλά από αυτά που πρέπει να σας πω. Πάρα πολλά. Αλλά ας μείνω και για τις πληροφορίες που υπάρχουν για τα καύσιμα. Σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο Πετρέλαιο Κίνησης. Εκείνη το ενδιαφέρον. Αν μείνει στο 15 λεπτά για τις επόμενες 15 μέρες, γιατί θυμίζω τα μέτρα είναι για 15 μέρες. Σωστά. 15 μέρες δεν έχει. Παραπάνω, 14 του Οκτώβρη θα έχουμε εκεί και τα υπόλοιπα που είναι για το πετρέλαιο κίνησης και τα σχετικά. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα πάμε για μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, το σωστό θα ήταν να πήγαινε παραπάνω. Να πήγαινε ενδεχομένως και στα 25 λεπτά. Θα μου πεις εσύ, τα κανονίζεις. Δικό σου είναι το ταμείο. Όχι, δεν είναι δικό μου το ταμείο, ρε παιδί μου, αλλά απλώς λέω ότι θα μπορούσε ενδεχομένως η κατάσταση να βελτιωθεί. Τώρα που είμαστε, για κάτσε να δω, φίλε ακροατή, γιατί βλέπω μια βελτίωση της κατάστασης, αλλά δεν πάβει, γιατί οι τιμές γενικά που βλέπουμε να μην είναι οι πραγματικές τιμές. Α, βλέπω κάτω από 100, το Brent είναι τώρα στα 96,5. Ή εγώ βλέπω λάθος? Δεν βλέπω λάθος, αυτό βλέπω. Σε πραγματικό χρόνο γίνεται τώρα, και μάλιστα το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι σχεδόν στα 70, 69,5. Λοιπόν, αυτό βλέπω, 96,5. Έχει πέσει αρκετά από χθες η ιστορία. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Να δούμε βέβαια αν θα μεταφερθούν, γιατί ξαναλέω, δεν είναι τόσο απλό. Τα ακούγατε χθες και από τον Ασμάτογλου. Πλέον η εμπειρία δείχνει ότι δεν είναι μόνο η τιμή του βαρελιού, αλλά και τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, τι γίνεται εκεί πέρα με τους Χούθι που εμποδίζουν δεν εμποδίζουν, τι γίνεται με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας ο οποίος είχε προβλήματα και πρέπει να αποκατασταθεί, δόθηκε ξανά αλλά όχι στην πλήρη παραγωγή του, μεταφορά, και όλο αυτό το κόστος το οποίο μπαίνει πάνω στο βαρέλι μεταφέρεται στην κατανάλωση. Το ενδιαφέρον πάντως από αυτά που μαθαίνω είναι ότι στο πετρέλαιο κίνησης θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση συμμετοχή η πλευρά των διελιστηρίων. Εκεί μπορεί να ακουμπήσουμε και το 1,60 με 1,65. Δεν είναι φτηνό, προφανώς δεν είναι φτηνό, αλλά δεν είναι όμως και το 1,75 που έκλεισε. Αλλά ακόμα μην βιαζόμαστε. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα για να μπορέσει το σύστημα αυτό να δώσει ανάσες περισσότερες στον κόσμο. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι είμαστε, λέει, ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες. Σόπα ρε ψάλτη, ναι. Γιατί έχουμε, λέει, και παλιά σπίτια, που σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, δεν είναι τα κατάλληλα, με την έννοια ότι ενεργειακά, τέλος πάντων, είναι σε χαμηλή κατηγορία. Κουβεντιάσουμε αύριο, θα βρούμε έναν δικό μας άνθρωπο να κουβεντιάσουμε για αυτά τα ενεργειακά και τα ζητήματα τα οποία, όπως το βλέπει από τη δική του πλευρά, μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Αλλά και ο στόλος των οχημάτων είναι, λέει, γερασμένος, άρα και είναι περισσότερα καύσιμα σε σχέση, ας πούμε, με πιο φρέσκους, πιο νέους στόλους αυτοκινήτων που η κατανάλωσή τους είναι χαμηλή. Ναι, και πώς το είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, 50 εκατομμύρια, λέει, άνθρωποι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πόσα εκατομμύρια έχει, 300-350, κάπου εκεί. Ενώ, λέει, συνήθως αυτοί, λέει, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους, τώρα τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα για μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων της Γυραιάς Ηπείρου. Πάντως σημείωσε να υπενθυμίσω ο Γιώργενσεν ότι οι Βρυξέλλες, λέει, εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν στα καύσιμα, λέει, για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Οι μεταφορές ποιες είναι, τα αεροπορικά καύσιμα ή τα καύσιμα των ντίζελ που λέμε ντίζελ κίνησης. Εδώ σας θέλω. Α, τώρα που βλέπω το μεταξύ και τον Τραμ. Ο Τραμ χθες, λέει, συναντήθηκε με τους ηθήνοντες, λέει, για την, πώς το λένε, για την τεχνητή νοημοσύνη. Και είπε ορισμένα πράγματα με ενδιαφέρον. Βέβαια, έχει πει ότι ο ίδιος δεν παρεμβαίνει, λέει, στα ζητήματα. Θεωρεί, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη ότι μπορεί να προσφέρει, λέει, πολλά στην οικονομία. Μάλιστα. Αλλά ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, πώς το είπε, μισό λεπτό, γιατί είπε και μίλησε και για το, έχω σημειώσει ότι μίλησε και για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, που για μια ακόμα φορά τον απεκάλεσε φίλο του. Είναι το γνωστό που λένε, άμα έχετε τους φίλους, τους θέλεις τους εχθρούς ενδεχομένως, αλλά θα μου πεις, αυτά είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, έκανε δηλώσεις, λοιπόν, και από τη μεριά των εταιριών με τις οποίες συναντήθηκε χθες ο Δονάλτιος στο Λευκό Οίκο, ο Ζούκεμπερκ. Ξέρετε, ο Ζούκεμπερκ είναι ο Μέτα, ο Facebook, ο Instagram κλπ. Ακούστε, λοιπόν, τι είπε. Οι αρχές εστιάζουν σε ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους, αμάν, εσωτερικές αξιολογήσεις κινδύνων, αμάν, αυτό έχει ενδιαφέρον, εξωτερικούς ελεγκτές και αξιολογητές και ανεξάρτητες, λέει, εξετάσεις ελέγχου από τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Παραμύθια. Μόνο οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορεί να έχουν ένα ενδιαφέρον για να οριοθετήσουν κάπως τα πράγματα και να αποτυπώσουν στην πραγματικότητα τι μπορεί να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Η ιδέα, είπε ο Μαρκ Ζούκεμπερκ, δεν είναι ότι είναι η μόνη δράση που θα κάνουμε. Είναι ότι αυτή είναι μια αρχή και μια συμφωνία που κάναμε με τον Αμερικανό πρόεδρο, στην οποία μπορεί να καταλήξει, λέει, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης. Ο στόχος είναι να εμπνεύσει εμπιστοσύνη, λέει, στους Αμερικανούς και στους πελάτες ότι η τεχνολογία λειτουργεί όπως προορίζουν οι εταιρείες. Καλά, τώρα βέβαια όλα αυτά τα είναι και λίγα λόγια, αλλά παρακολουθώ, γιατί βλέπω και τις δηλώσεις σε πραγματικό χρόνο. Επειδή με το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί από το Λευκό Οίκο, ότι το παρακολουθούσε, λέει, με τα προσοχής ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις τις συγκεκριμένες, που, ξαναλέω, μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει με τεχνητή νοημοσύνη και τον φόβο γενικότερα που υπάρχει με αφορμή όλα όσα εκ των υστέρων μαθαίνουμε για τις πρωτοβουλίες κάποιων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που χτυπάνε τους πάντες και τα πάντα, μάλιστα. Ωραία. Τι γίνεται με τα ομόλογα, το αμερικανικό ομόλογο, παιδιά? Έχω κάποια στοιχεία, αλλά πριν πάω εκεί, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία των ομολόγων και τι γίνεται και στη Γαλλία. Μα σας πω και στη Γαλλία τι γίνεται. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με τα ομόλογα. Θέλω να σας πω ότι έχουμε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ. Όσοι λοιπόν παίρνετε τα επιδόματα αυτά την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, την άλλη Παρασκευή, αύριο 1η Οκτώβρη, μάλιστα, την άλλη Παρασκευή θα έχουμε έκτακτη πληρωμή μετά την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και εκαθάρισης αιτήσεων. Υπήρξε ένα πρόβλημα, λέει, που αφορούσε αιτήσεις τις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά και τα οποία λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Βρέθηκε όμως λύση. Βέβαια, αυτό είναι τώρα. Μπορεί να μην υπάρχουν λύσεις στα ζητήματα αυτά, για να κάνουμε δουλίτσα, για να πληρωθούν αυτοί που πρέπει να πληρωθούν. Και έγινε χθες γνωστό, να το πω και αυτό έτσι, για να κάνουμε και μια συζήτηση γενικότερα για την Ευρώπη. Καταρχήν, μεγάλη κόντρα, παιδιά, μέσα στην Ευρώπη για τον λεγόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να ξέρετε ότι η κόντρα είναι πολύ μεγάλη. Όταν λέμε πολύ μεγάλη, θα έλεγε κανείς ότι είναι ίσως τεραστίων διαστάσεων, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, διότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, αλλά και η Ολλανδία και η Δανία, που ζητάνε πολύ μεγάλες περικοπές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και δεν είναι σίγουρο αν θα καταφέρει, όταν έρθει η ώρα και της ελληνικής προεδρίας, να ψηφιστεί ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Οι 6 χώρες λοιπόν, οι οποίες ουσιαστικά βάζουν και τα περισσότερα λεφτά, που είναι Deutschland, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία, Φιλανδία και Αυστρία, ζητάνε πολύ μεγάλες περικόπες. Οι 6, λέει, έχουν απορρίψει κατηγορηματικά το διαπραγματευτικό πλαίσιο που είχε βάλει η Κυπριακή Προεδρία, που έλεγε ότι λέγονται πολύ να μειωθεί, λέει, κατά 2% ο προϋπολογισμός, σχεδόν, λέει, 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Και λένε οι 6 αυτές χώρες, οι οποίες πληρώνουν, επαναλαμβάνω, βάζουν χρήμα στον ευρωπαϊκό κορβανά, ότι ξεχάστε το, θα πάμε σε μεγαλύτερες περικοπές. Ε, 33 δισεκατομμύρια περικοπών φαίνεται, ή μάλλον το πω διαφορετικά, περίπου 30% θα είναι οι περικοπές, λέει, στην κοινή αγροτική πολιτική, με τις υπάρχουσες προτάσεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, μας ακουμπάει και εμάς. Και μην ξεχνάτε ότι το 27 έχουμε εκλογές στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία. Γαλλία, ρεκόρ χρέους 80 ετών, λέει, στη χώρα. Vive la France! Βέβαια. Λοιπόν, ο γαλλικός δείκτης, λέει, χρέους καρφάλωσε στο 119 του ΑΕΠ, το υψηλότερο επίπεδο από το 46. Εμείς που είμαστε? Εμείς είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, αλλά από ό,τι φαίνεται, λέει, έως το 2030 θα έχουμε κατέβει κάτω και από την Ιταλία, ουνα φάτσα ουνα ράτσα, και από τους Γάλλους, αν συνεχιστούν τα πράγματα αυτά, και ενδεχομένως και πριν, λέει, το 2030. Βέβαια, θα μου πεις, Ψάλτη, εμείς περάσαμε κάβους. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Viber 698-123-1003 για επικοινωνία με Θυμών. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για να τα πούμε αναλυτικά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα και χαίρομαι γι' αυτό. Και επίσης, μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μου το επεσήμανε και ο κύριος Γιαννήρης, ότι έρχεται η ώρα στην τηλεόραση του Sky του Άκη Πετρετζίκη. Ο Άκης επέστρεψε. Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντητη ενέργεια που το χαρακτηρίζουν, από αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στο Sky. Ο κορυφαίος σεφ υποδέχεται στο Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Άκης Πετρετζίκης στο Sky κάθε Σάββατο και Κυριακή από αυτό το Σαββατοκύριακο στις 4 το απόγευμα. Ήρθε η ώρα για διαφημίσεις. Η Μελάνια ήρθε, παιδιά. Έχει φέρει ένα αέρα Αμερικής, να ξέρετε.
2: Έτσι.
0: Τα βλέπω εγώ αυτά, αλλά δεν λέω κουβέντα. Και θα τα πούμε μέσα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσο, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτος καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν χθες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Χειροτεχνίες κάνεις εκεί, ναι, αρέ, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100.3. Υπό διαφορετικές συνθήκες, βλέπω τις τιμές χονδρικής ρεύματος σήμερα στη χώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις και τι μας νοιάζει ψάρι. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά απλώς να πω κάτι, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα, φίλα Κροατή, να πούμε πρωί-πρωί πέντε κουβέντες παραπάνω. Αν τώρα ήταν τα πράγματα διαφορετικά, αν είχαμε, ας πούμε, όλοι όμως τους σύγχρονους καταμετρητές. Αυτούς οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, που σου δίνει τη δυνατότητα να ξέρεις ότι αύριο εκείνες τις ώρες έχεις φθηνό ρεύμα. Είχες και μια μπαταρία. Είχες, ρε παιδί μου, έχεις κάνει μια επένδυση. Θα μου πεις όλα αυτά είναι θεωρητικά. Θεωρητικά, ναι, ναι. Από τις 10 πάντως το πρωί, 10, 11, 12, 1, 2, 3 μέχρι τις 4, 7 ώρες, το ρεύμα ήταν 0. Είναι 0 σήμερα. Για να σας πω την αλήθεια, τις 6 από τις 7 ώρες είναι μείον 1 λεπτό. Δηλαδή σε πληρώνουν για να καταναλώνει ρεύμα. Λέω εγώ τώρα, αυτό το 7 ώρο. Έτσι. Ε? Αυτές λοιπόν τις 7 ώρες θα μπορούσες ενδεχομένως να τραβήξεις ρεύμα, να φορτώσεις μπαταρίες. Θα μου πεις θεωρία, μεγάλε ψάλτη. Ναι, παιδιά, λέω θεωρία τώρα. Λέω υπό κανονικές συνθήκες. Υπό εξαιρετικά κανονικές συνθήκες. Και να το χρησιμοποιήσεις τις ώρες που είναι ακριβά το ρεύμα. Ακριβό το ρεύμα. Να ξέρετε, ακριβό το ρεύμα σήμερα στη χώρα μας είναι στις 8, όχι, στις 7 η ώρα το πρωί. Σε 7 η ώρα το πρωί είναι πιο ακριβή η τιμή. 194 ευρώ η μεγαβατόρα χωρίς φόρους, μόρους, όρους. Πώς το λένε, εύκα, μεύκα, τάπ, οφτέ. Όχι, τάπ, οφτέ είναι άλλο πράγμα, μπερδεύεσαι. Τάπ, ό,τι έχουμε τους φόρους μέσα εκεί πέρα, κατάλαβες. 8 η ώρα, σκεφτείτε. Και το απόγευμα, η πιο ακριβή ώρα είναι στις 6 το απόγευμα. Στις 6. Είναι 188. Περίεργο, ε. Λοιπόν. Μείον ένα λεπτό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να το κάναμε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Ε? Να μου πεις, αυτό θέλει και μια επένδυση ψάλτη. Α, και βρες τώρα τη λύση με την επένδυση. Σωστό και αυτό. 7 και 20 στη Δαλατήλη σήμερα ο ήλιος. Χθες έβρεξε στη δικιά μας περιοχή, δεν ξέρω. Έβρεξε εσάς. Δηλαδή, σηκώθηκα το πρωί με τη μηχανή και είδα βρεγμένο στους δρόμους. Ανησύχησα και λίγο, γιατί δεν είμαστε και συνδυσμένοι με τους δρόμους βρογερούς. Εμείς οι μηχανόβοι, ο νεαράς απέναντι το παίζει και τζόβενο, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης. Του λέω το με τι θες το πρωί, μου λέει με το αυτοκίνητο. Την άρθει. Φίλα Κροατή, μετά μου το παίζουν εμένα νεούδια. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι θέλετε, παιδιά, 210-48-00-170-174. Επικοινωνίες, τα ξέρετε, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε skyradio.gr πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου, είτε Viber πλέον, 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, μην μπερδεύεστε. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά μπορούμε να δεχτούμε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη είναι στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, δεν προλαβαίνουμε. Ο συνήθως συμβαίνει δηλαδή, μας τρώει πολύ λογία, το έχετε πιάσει το μήνυμα. Ο μηχανισμός όμως δουλεύει. Και ο μηχανισμός είναι Sky 100.3, βέβαια. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία δίπλα μας στις μουσικές επιλογές. Και ο Πολυλογάς Παρέας εδώ, για να κάνουμε παρέα. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας σήμερα. Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα νηστεία και περισυλλογή. Κανονίστε την πορεία σας. Νηστεία και περισυλλογή. Νηστεία και περισυλλογή. Συνοφριώνεις. Νηστεία και περισυλλογή. Σου λέει νηστεία σήμερα. Φακές και φασόλια σήμερα. Τελείως. Λοιπόν, Γρηγορίου Ιερομάρτυρος της Μεγάλης Αρμενίας. Γαϊανής και 32 οσιομαρτύρων γυναικών και παρθένων και 70 μαρτύρων συναθλητών. Χαμός. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο με το καλό η αυριανή μέρα, που θυμίζω ότι η αυριανή μέρα είναι η μέρα εθνική επέτειος της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι από σήμερα εκεί ο Νίκος Δένδιας. Και αύριο θα μετέχει και θα είναι και στη Μαρέλαση και λοιπά, θα έχει συναντήσεις. Εν τω μεταξύ ο κύριος Δένδιας για μια ακόμα φορά είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την ευρύτερη περιοχή μας και μίλησε πάλι για την Τουρκία, και για τα ζητήματα τα οποία έχουμε με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι το μεταξύ λέει αρχές Οκτώβρη το Roots Race, το θυμάστε το Roots Race? Δεν πάνε το θυμάστε. Το Roots Race λοιπόν ξεκινάει οι έρευνες για να ποντίσει η αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Θα είναι, λέει, με συνοδεία πολεμικών πλοίων. Ποιος θα τον πειράξει εκεί πέρα, άραγε. Ε, ποιος μπορεί να πάει να παρενοχλήσει το Roots Race, αναρωτιέμαι. Ε, εδώ σας θέλω. Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος για την ιστορία του μπαζώματος. Άκουσα και μια δήλωση, μάλλον διάβασα και μια δήλωση του ίδιου, που λέει ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η ιστορία δεν θα μετέχει στα ψηφοδέλτια ενόψει των εκλογών. Το θεωρώ λογικό, να σας πω την αλήθεια. Μαζί του παραπέμπεται ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα στο ζήτημα αυτό. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο επικεφαλής, λέει, στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής. Είναι οι άλλοι, εκτός από τον κύριο Αγοραστό, είναι υπηρεσιακοί παράγοντες. Έτσι, είναι για την υπόθεση Τεμπών. Σωστά, σωστά. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, για να πάω μετά στις καλημέρες που είναι και πολλές και να είστε καλά. Στη Βουλγαρία υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ικανοποίηση για το γεγονός ότι υπήρξε συμφωνία με την Ελλάδα για την επιστροφή των οστών του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του, μαζί, λέει, με κατάλοιπο νεκρικού ενδύματος, βρέθηκαν το 65 σε ανασκαφή της Βασιλικής του Αγίου Χιλίου των Πρεσπών σε 4 σαρκοφάγους. Για τους Βούλγαρους, ο Σαμουήλ, να ξέρετε, είναι ήρωας. Και μάλιστα κυκλοφορούν φωτογραφίες αρκετές στο διαδίκτυο ότι από την επίσκεψη του πρώην πρόεδρου της Βουλγαρίας, του Πλευνιέλεφ, την ονόματα, το 14, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου φυλάσσονταν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Και πρέπει να σας πω ότι στα κοινωνικά δίκτυα όλοι οι επίσημοι λογαριασμοί Βούλγαρων ηθινόντων στέκονται στην συμφωνία που έγινε μεταξύ των δύο πλευρών. Ήταν, λέει, μια διαδικασία που ήταν πολλά χρόνια σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις και ευχαριστούν δημόσια την Ελλάδα για το γεγονός ότι επιστρέφουν τα οστά του Σαμουήλ στην Βουλγαρία. Ξαναλέω, επίσημοι λογαριασμοί, μεγάλοι, δηλαδή υπουργοί κλπ. Κλπ. Αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία αυτή. Και επιστρέφουν, λέει, γιατί είναι αμοιβαία συμφωνία αυτή, έτσι. Εμείς δίνουμε κάποια πράγματα και οι Βούλγαροι δίνουν κάτι σε εμάς. Είναι, λέει, αρκετά πράγματα τα οποία είχαν υφαρπάξει οι Βούλγαροι από μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας το 1917 και ήταν, λέει, ένα από τα μόνιμα θέματα συζήτησης μεταξύ των δύο κρατών. Η επέτειος, λέει, της χιλιετίας, διαβάζω ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του πολύ έμπειρου συναδέλφου του Σταύρου Τζίμα στην Καθημερινή, η επέτειος της χιλιετίας από το θάνατο του Σαμουήλ το 2014 αναθέρμανε, λέει, την προθυμία της Βουλγαρίας, αλλά τότε η συμφωνία, λέει, δεν ευωδόθηκε με απόφαση της Αθήνας, δηλαδή το 2014, αλλά δεν περπάτησε. Έχω διαβάσει πάρα πολλά, δηλαδή από την ώρα που, γιατί όπως ξέρετε εμείς οι ηλικιωμένοι ξυπνάμε και νωρίς, έχω διαβάσει, έβαλα να ψάξω να δω τι είναι η ιστορία του Σαμουήλ, πώς, πού, πότε, τι είχε γίνει, γιατί ο Σαμουήλ είχε τις πρέσπες, λέει, ως επίκεντρο της βασιλείας του. Και πώς είχε βγει από τη μέση, τι είχε γίνει κλπ. Κλπ. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα. Λίγα πράγματα μαθαίνουμε και εμείς στα σχολεία, για τα ζητήματα αυτά. Τέλος πάντων, και αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί όλα έχουν τη δική του σημασία. Για να γυρίσουμε τώρα στις καλημέρες, για μισό λεπτό. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη, πάντως πρωί-πρωί πάει στον Ασπρόπυργο και του στέλνει το μήνυμά του. Μέρη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγελίου. Βαγγελίου, μου λέει, ναι, αρέ, με αποκαλεί, μ' αρέσει αυτό. Μένω παλαιό ψυχικό, λέει, στα Τουρκοβούνια και έχω ευθεία οπτική, λέει, γραμμή με το ΟΑΚΑ. Δεν το έχω δει, λέει, κανένα βράδυ σβηστά τα φώτα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Σκέφτομαι να σας πω την αλήθεια και τους κατοίκους πέριξ της περιοχής του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου. Για σκέψου τώρα να έχεις τη φωταγωγία και τη φωταψία, να πούμε, στα μπαλκόνια σου και στα, το βράδυ, αν κοιμάσαι με σκοτάδια. Ε, δεν είναι. Καλημέρα, Ιωάννη. Να ρωτήσω, λέει, κάτι με όλα αυτά που συμβαίνουν τελικά. Η παύση, λέει, του Λιγνή ήταν σωστή απόφαση. Το να έχεις λύσει ως κράτος σε τέτοιες καταστάσεις και σε μια ασταθή παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση, μήπως θα ήταν αναγκαία? Έχω ακούσει διάφορα. Δεν μπορώ, δεν είμαι ειδικός να απαντήσω στο ζήτημα αυτό, να σας πω την αλήθεια. Να ξέρετε πάντως ότι η Ευρώπη, από τις δηλώσεις που βλέπω, μένει στην ιστορία γενικότερα της απολιγνητοποίησης. Γενικότερα, βέβαια, η Γερμανία έχει μια άλλη άποψη, βέβαια η Γερμανία έχει άλλο ειδικό βάρος σε σχέση με εμάς. Δεν ξέρω, ως εκ των υστέρων γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, ενδεχομένως να έπρεπε να υπάρχει, και νομίζω ότι υπάρχει ως backup, αλλά δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τι γίνεται, αν είναι σωστή η απόφαση ή λάθος. Εκ των υστέρων φαίνεται ότι έπρεπε να το είχαμε στη φαρέτρα μας το λιγνίτι. Αλλά οπ. Καλημέρα, Κώστα. Βούνταμπα. Καλημέρα στη Γερμανία. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Ρουμπίνη. Καλημέρα στο Γεράκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Σάβα. Άντε, λέει, και το φάγαμε το Σεπτέμβριο. Το αέριο, λέει, στον ομό δράμας είναι 1,08. Κάποτε γέμιζαν, λέει, με 20 και τώρα θέλουμε 39 ευρώ. Εννοείς το αέριο για το αυτοκίνητο? Ε, ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βασίλης μου λέει, το επίδομα ο ΠΕΚΑ έχει ήδη μπει. Τι να σου πω, εγώ βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έδωσε για τις 9 του μηνός. Μήπως είναι και άλλοι που δεν το έχουν πάρει? Βασίλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, Χριστό. Είναι μία από τις καλύτερες μέρες σου. Πότε, σήμερα? Γιατί, Χριστό? Μετά, λέει, από τις 9 Μαρτίου του 23. Τι έχει τις 9 Μαρτίου? Δεν θυμάμαι τίποτα. Α, τώρα που λέω δεν θυμάμαι τίποτα. Διαβάζω γενικά για την, να το πω και αυτό, για το μαγειλευτό φαγητό, έβλεπα και στοιχεία, λέει. Είμαστε, λέει, πολλές, είναι μοναξιά, είναι μοναχικά αυτό και λοιπά, μονογονεϊκές και λοιπά. 29%, λέει, των καταναλωτών αγοράζει, λέει, πλέον έτοιμα γεύματα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Εσείς ανήκετε? Δηλαδή θέλω να πω ότι αγοράζετε έτοιμα γεύματα? Και έχουν κάνει, λέει, μεγάλες επενδύσεις εταιρείες για την παραγωγή έτοιμων γευμάτων. Καλημέρα στον Νίκο. Κάντε κάτι να ενισχυθεί το σήμα σας, λέει, στο Γαλατά Τριζινίας. Α, δεν ακούγόμαστε εκεί. Θα το πούμε στην υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλημέρα, Σεβαστή. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, πρόβλημα, λέει, στον προαστιακό, καθυστέρηση δρομολογίων από και προς Κιάτο λόγω προβλήματος ρευματοδότησης. Κοιτάω, ενημερώνω την υπηρεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την πληροφορία. Και μου έχει στείλει και μια φωτογραφία άνθρωπος. Περιμένοντας τη νέα πέρα, μου λέει, να ξεκινήσει ο προαστιακός. Άιντε, ξεκινάτε, ρε παιδιά, να πάμε στη δουλειά μας. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Γεια στα Σούλα. Καλημέρα στα Σέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταύρο, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Πρόκειται, λέει, για κοιμήλια της Παναγίας της Οικοσιφήνης στο Παγκαίο Μοναστήρι, το οποίο έκαψαν δύο φορές, λέει. Και τις δύο φορές το καθολικό της μονής δεν έπαθε τίποτα, λέει, αλλά, λέει, λατρεύτηκε από τους Βούλγαρους, ε. Μου λέγανε ότι οι Βούλγαροι ήταν, λέει, πιο άγροι τότε και στην περίοδο, λέει, και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οι πιο άγροι, λέει. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Βαλάντι. Τι μηχανούμπα είναι αυτή? Λοιπόν, γεια σου, ρε Βαλάντι, με τις μηχανές σου. Τα μάτια στις 14, παιδιά, με τους δικυκλιστές. Διαφημίσεις και αμέσως μετά πάμε στους φουρναρέους, φίλους μου, γιατί το απόγευμα στις 7 έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις τιμές. Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και σου λέει ότι θα κλείσουν οι φουρναρέοι. Για πάμε και ερχόμαστε.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι. για τα σένα το βάψα.
4: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
13: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
17: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Λάμπρο, καλημέρα στον Αντώνη. Ενεργειακό μου λέει, θέρμανση με σωστό ντύσιμο και γαλιά στο σπίτι, μια χαρά θα είμαστε. Αυτό έλεγα νωρίτερα να ξέρεις αγαπητέ Αντώνη, στο νεαρό απέναντί μου, που λέγαμε κάτι περί ζέστης και το χειμώνα κλπ. Καλημέρα Μάκη. Ναι, το ενδιαφέρον να ξέρεις των μέτρων είναι πετρέλαιο κίνησης που επηρεάζει όλη την αλυσίδα και πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη αναφορά για άλλα θερμαντικά μέσα, δηλαδή βενζίνη 95 ή ξέρω εγώ πώς μου λες εσύ φυσικό αέριο ή γκάζι κλπ. Ή φωτιστικό πετρέλαιο. Από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ιάσονα Καπλάνη, ο πρόεδρος των Αρτοποιών της Αθήνας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, το απόγευμα στις 7 και οι αρτοποιοί πάνε να κάνουν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
19: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί σήμερα, αφού σήμερα ανακοινώνονται υποτίθεται μέτρα, γιατί σήμερα κινητοποίηση?
19: Έχουμε ανακοινώσει την κινητοποίηση από την προηγούμενη εβδομάδα. Η θηλιά που έχουμε στο λαιμό μας έχει σφίξει όσο δεν πάει άλλο. Νομίζω ότι είναι η ώρα να μπούμε σε πιο δυναμικά μέτρα. Φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα εξαγγείλει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
19: Αλλά η εμπειρία λέει ότι κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Οι φούρνοι χρησιμοποιούν συνήθως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καλά δεν λέω.
19: Για... ή πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για να ανάψει ο φούρνος το πρωί για να μπορέσουμε να ψήσουμε τα πράγματα.
0: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, άρα εσείς έτσι κι αλλιώς, δηλαδή η ενέργεια.

0: Τώρα με αφορμή, κανένα θα μου πει είναι 7 μήνες ενδεχομένως, κάποιοι έχουν την υπομονή να αντέξουν. Σημαίνει ότι κάποιοι φούρνοι δεν θα τα βγάλουν πέρα αν δεν υπάρξουν μέτρα.
1: Αυτή τη στιγμή η καταγραφή που έχουμε λέει ότι το 10% του κλάδου έχει κλείσει λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Δεν μιλάμε για το καιρεία κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η εικόνα δηλαδή που δίνεται προς τα έξω.
1: Ναι, όχι δυσκολεύουν, έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Και υποψιάζομαι ταυτόχρονα ότι και ο καταναλωτής γίνεται πιο, πώς να το πω, πιο δύσκολος στο να αγοράσει. Δηλαδή αγοράζει τα ίδια ή λιγότερα προϊόντα.
1: Αυτή την περίοδο είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μια, ο κόσμος είναι πολύ φοβισμένος και κρατάει άμυνα, συγκρατείται, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι ένας μισθός σε μια οικογένεια φτάνει για τις 15-20 πρώτες μέρες. Όλο αυτό αποτυπώνεται και στη δουλειά τη δικιά μας.
0: Ναι, σε όλους μας υποψιάζουμε, αλλά και σε εσάς τώρα στα μαγαζιά τα μικρά που λέμε.
1: Και εμείς σαν καταναλωτές το ίδιο λειτουργούμε, δεν λειτουργούμε διαφορετικά. Και εμείς στην αλυσίδα είμαστε.
0: Στον ίδιο κύκλο είμαστε όλοι, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Μετά τη σημερινή κινητοποίηση, αναλόγως πώς θα υπάρξουν κι άλλες για να κλείσουμε, πρόεδρε, κινητοποίησεις.
1: Δεν ξέρω να σας το πω αυτό τώρα. Ευελπιστούμε πάντα. Η ελπίδα είναι κάτι που πεθαίνει τελευταία. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πρέπει να περάσουμε και σε πιο δραστικά πράγματα σιγά σιγά.
0: Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος των Αρτοπιών της Αθήνας, για την κινητοποίηση που γίνεται.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32.

0: Τηλέφωνο 2641055992.
1: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσο, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στην Ευρώπη και την Ελλάδα εξαιτίας της γεωπολιτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απευθύνει ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Dan Jørgensen. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τόνισε παράλληλα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Εν τω μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθενται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδο, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσονται υπέρ των οριζόντων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα μέτρα στήριξης των πολιτών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να τον ακούσουμε.
8: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα Όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
7: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα καύσιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
9: Εμείς κάναμε μια καθαρή πρόταση. Είναι το κράτος και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα δηληστήρια και ο έλεγχος όλης της ενδιάμεσης διαδικασίας. Πρέπει να γίνουν και τα τρία. Δηλαδή, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα. Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
7: Στο θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό, 19% των οικοκυριών δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι. Πριν από 15 μέρες ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι θα πάρει στο πλαφόν 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως το 1,75 είναι ήδη κατά 50% ακριβότερο από αυτή την τιμή του περσινού Οκτώβρη.
7: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Θα έρθουμε στο θέμα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπάγου για το δίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωση του, ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξέπληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την ανακοίνωση της Χαρολέου Τρικούπη που χαρακτηρίζει την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο δικό δικαστήριο σε εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Θυμόμαστε, πρόσθεσε, να υπάβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για απόφαση που εκθέτει την κυβέρνηση, κάνουν λόγο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ιδιωτική κλινική στην πόλη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομοτίως υποπτός ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Η Περιφέρεια ανακοίνωσε το σφράγισμα της κλινικής και επεσήμανε ότι την περασμένη εβδομάδα έκλεισε άλλη μία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ήταν λειτουργικός και καλά, ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε το πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Φαίνεται να είπε στο δικαστικό λειτουργό πως όταν παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη το ΕΚΑΒ προκάλεσε εντύπωση σε κάποιους από το προσωπικό ότι κανείς εκ των δύο κατηγορουμένων γιατρών δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου 6 τηλεφωνικών αριθμών που έχει ζητήσει ο ανακριτής, μεταξύ των οποίων του τραγουδιστή και των γιατρών. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επεσημαίνει ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
11: Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους, τα οποία οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύθηκαν να τα αξιοποιήσουμε, να τα επενδύσουμε σύμφωνα με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, το οποίο εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά καθορίσαμε και διαμορφώσαμε. Οι φιδωλοί Ευρωπαίοι κάπου είχαν την ελπίδα και την προσδοκία ότι δεν θα καταφέρναμε οι νότιες χώρες να απορροφήσουν όλους τους πόρους που μας έθεσαν τότε στην διάθεσή μας. Τους διαψεύσαμε και αυτό δημιουργεί σε όλους μας μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά ανεβάζει, θα έλεγα, και τον πήχη των προσδοκιών για το τι μπορούμε να πετύχουμε από εδώ και στο εξής.
7: Στα ελληνοτουρκικά, μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή, ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, έστειλε μέσω του ΣΚΑΗ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διάβλοι επικοινωνίας, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια.
12: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον διάλογο βγαίνει απολύτως κερδισμένη. Το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά παρκάρα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον, η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Είναι πάγια η θέση της Τουρκίας ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο το οποίο απειλεί την Τουρκία. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες.
7: Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η χώρα μας ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, που δέχθηκε απειλές και επίθεση από γονείς παιδιού. Συνελήφθη η μητέρα του παιδιού μετά την καταγγελία της διευθύντριας, ενώ η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Ο Γιώργος Βαγιανίδης δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας στα 2-1 που μείναν τα παιχνίδια την Πέμπτη και την Κυριακή στο Nations League. Όπως έγινε γνωστό, ο δεξιός μπακ της Sporting Λισαβόνας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και τέθηκε οριστικά εκτός από τη συνέχεια. Ενόχι για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 μέχρι και το 2017-2018. Η Manchester City προαναγγέλει έφεση και κάνει λόγια σοβαρά νομικά ασφάλματα.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
18: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς κάποιο έκτακτο συμβάν, αλλά με αρκετή κίνηση, τη συνήθη κίνηση. Δηλαδή, οι εθνικές οδοί είναι φορτωμένες, κυρίως η λεωφόρος Κηφίσου και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Σχιστού έχει κάτω από το χιλιόμετρο αναμονής. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου αρχίζει να φορτώνει έτσι επικίνδυνα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, και η ανηφόρα της Κατεχάκη μόνο από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, όμως προς το παρόν. Μια σχετική καθυστέρηση αρχίζει να δημιουργείται και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής.
7: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, συννεφιά. Και κυρίως από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και πάλι δεν αποκλείται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
7: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Έχουμε μια πυρκαγιά, καλημέρα σας. Διαμέρισμα η οποία από ό,τι μαθαίνω από την πυροσβεστική έχει αντιμετωπιστεί, αλλά παραμένουν εκεί δυνάμεις στην οδό Αχαρνών, στην Αχαρνών μάλλον γενικότερα. Δύο άτομα τα οποία ήταν στο διαμέρισμα, οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές λένε ότι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτά γιατί μας στέλνετε και εσείς μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, γιατί είσαστε οι καλύτερα ενημερωμένοι ρεπόρτερες. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, με συννεφιά κυρίες και κύριοι, περπατάει το σημερινό πρωινό και ενδεχομένως μετά το μεσημέρι εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε και βροχούλα. Άρα, μια ομπρέλα δεν είναι κακή ιστορία. Και αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκουμε στην παρέα μας τον φίλο μου καταρχήν, παλαιότερα και δημοσιογράφο, τον Θεοκλή Νικολάου, ο οποίος για χρόνια πολλά έζησε στην Ισπανία και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα σύντομα και περιεκτικά. Τι ακριβώς γίνεται με τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία και φαίνεται να είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία της Ισπανίας. Καλημέρα, Θεοκλή.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για δώσε μας μια εικόνα. Τα έζησες εκεί πέρα. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ζήτημα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία γενικότερα?
1: Νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο που μαζί με το μεταναστευτικό είναι τα δύο κύρια θέματα για την ατζέντα για τις εκλογές του 27 που έχει η Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το έζησα 8 χρόνια που ήμουν στη Βαρκελόνη. Είναι τεράστιο. Δηλαδή, θα πω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα για να το καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αλλά η διαφορά που υπάρχει στις τιμές από το 2016 ως το 2026 είναι τη τάξη αύξηση, μάλλον είναι τη τάξη του 40-50%.
0: Αυτό οφείλεται στο ότι εκεί υπάρχουν κάποια συστήματα τα οποία τέλος πάντων λιμένονται την ιστορία της στεγαστικής κρίσης. Τώρα το λέω αυτό με αφορμή το περιστατικό που είχαμε με την 87χρονη, που ναι, μάθαμε κάποιες λεπτομέρειες χθες για την σημαντική άνοδο των ενοικίων που τη ζητήσανε της γυναίκας κλπ. Και είδα αμέσως σαν να πήρε, ρε παιδί μου, φωτιά η κοινωνία της Ισπανίας για το ζήτημα.
1: Ναι, είναι στα ωριά της κοινωνία, με την έννοια ότι στις μεγάλες πόλεις, Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Σεβίλη. Εγώ θα μιλήσω για τη Βαρκελόνη, γιατί εκεί ζούσα.
0: Ναι. Μα θυμάμαι που μου έλεγες, Θεοκλή, ότι εσείς δεν μένατε πλέον στην Βαρκελόνη, γιατί ήταν και ψηλά τα ενίκια πολύ και δεν υπήρχαν και σπίτια.
1: Όχι, η Βαρκελόνη είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από εκεί ξεκίνησε η στεγαστική κρίση. Είναι η πιο τουριστική πόλη της Ισπανίας. Ο κόσμος αδυνατεί να μείνει όχι στο κέντρο, αλλά σε γειτονιές της πόλης και μένει στα προάστια πλέον και σε χωριά παραέξω.
0: Ναι.
1: Εγώ τελευταία φορά που κοίταξα για διαμέρισμα, ένα σπίτι με 45 τετραγωνικά μαζί με, σε στούντιο δηλαδή, ναι, καρσονιέρα, δεν κόστιζε το λιγότερο 1050-1100 ευρώ χωρίς λογαριασμούς.
0: Αλίμονο. Δηλαδή πρέπει να έχεις πραγματικά ικανοποιητικά εισοδήματα για να δίνεις τόσα χρήματα για το νίκη μόνο, έτσι?
1: Σίγουρα η μισή είναι διαφορετική στην Ισπανία, ο βασικός είναι 1100, αλλά αν είναι να δίνεις ο μέσος μισθός στη Βαρκελόνη είναι 2.000 ευρώ. Αλλά αν είναι να δίνεις το μισό μισθό σου στο ενίκιο για 40 τετραγωνικά, μιλάμε πάλι, όχι καλό διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνει κάποιος ότι για ένα διαμέρισμα με δύο πνοδομάτια, εκεί αλλάζουν πολύ τα νούμερα. Μιλάμε για 1.400-1.500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σκέψη εκεί, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν οι Θεοκλή?
1: Αυτό που έκανε ο Δήμος πρόσφατα, πέρυσι δηλαδή,
0: ναι,
1: η Δημοτική Αρχή, έβαλε ένα πλαφόν κατά κάποιο τρόπο στις τιμές που μπορεί να ενοικιαστεί ένα διαμέρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σπίτι σε εργατική, σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, που ήθελα να το νοικιάσουν 1.100 ευρώ, ο Δήμος σίγουρα μπορεί να νοικιαστεί μέχρι 950 ευρώ.
0: Α, έβαλε όριο δηλαδή ο Δήμος, μπορεί να γίνει αυτό?
1: Πλαφών ο Δήμος, ναι. Αυτό σε ένα βαθμό άλλαξε λίγο τις τιμές. Αλλά θα πω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, πάρα πολλοί που θέλουν να νοικιάσουν σπίτι, να κάνουν την προσφορά να το νοικιάσουν χωρίς να το δουν τηλεφωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπήκαν στην αγγελία, το είδανε, πήραν τηλέφωνο, δεν θα πάνε να το δούνε, αλλά θα πάρουν τηλέφωνο να το κλείσουν κατευθείαν.
0: Ναι, για να προλάβουν.
1: Για να προλάβουν. Είδα σε ρεπορτάζ του Sky πριν λίγες μέρες ότι μιλάγαμε για 27 ενδιαφερόμενους για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία είναι πολύ περισσότεροι. Μπορεί να φτάνουν 50%.
0: Αλίμονο, μόνο αυτό θέλω να πω και καταλαβαίνω και πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα για τους μεγαλύτερους ηλικιωμένους και αυτοί έχουν μικρά εισοδήματα. Ξέρω εγώ, οι συντάξει του δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλε και είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία πλέον αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Και σκεφτείτε ότι η Βαρκελόνη είναι τι περιοχέ που έχει πει ότι θα σταματήσει το Airbnb το 2028.
0: Σωστό.
1: Ήταν τόσο πολλά τα καταλήμματα, τα βραχυχρόνια μίσθωση, που δεν υπήρχαν σπίτια στην αγορά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Τεοκλή μου. Ευχαριστώ
1: για τι πληροφορίε.
0: Την καλημέρα μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Τεοκλή Νικολάου, συνάδελφο, παλιά, αλλά άπαξ δημοσιογράφο, πάντα δημοσιογράφο, που λέγει μια ψυχή, ένα φίλο μου, για να μα δώσει την εικόνα του τι γίνεται εκεί στην Ισπανία και γιατί υπάρχει αυτή η φωτιά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση τη στεγαστική κρίση. Έτσι, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Είμαι υπόγειο το σπίτι στα Σεπόλια. Ο Γιώργο Τσελίκα, ο καλό συνάδελφο εκεί στην περιοχή που είχαμε τη φωτιά. Γιώργο.
2: Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς.
2: Η φωτιά ξέσπασε περίπου 6,5 ώρα σε υπόγειο διαμέρισμα τηλεόρασης πολυκατοικίας.
0: Ναι.
2: Έντρομοι κάτοικοι τους κατεβάσαν οι πυροσβεστικοί, ήρθαν 15 πυροσβέστες. Το διαμέρισμα δεν τραυματίστηκε κανείς. Το διαμέρισμα έχει καεί ολοσχερό στο υπόγειο. Απλά για λόγους προληπτικούς ο νεαρός αρρωδαπός που έμενε κάτω πήγε με το 166 στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.
0: Okay.
2: Όλα καλά, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Έτσι, απλά οι γείτονες και από τις όμορφες
0: πολιτικές
2: έχουν βγει στο δρόμο. Έχουν βγει στο δρόμο γιατί ήταν πολύ κάπνο. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι. Είχε πολύ έντονο καπνό. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεώργη. Καλημέρα, καλή δουλειά. Γιώργος Τσελίκας, ο άνθρωπός μας στην τηλεόραση πρωινά, αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Για την φωτιά που είχαμε εκεί στο υπόγειο, λοιπόν, στα Σεπόλια ουσιαστικά. Με έναν άνθρωπο ο οποίος μεταφέρθηκε ένας τελικά. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο διαμέρισμα. Για την παροχή πρώτων βοηθειών. Λοιπόν, τώρα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
5: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
6: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
5: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
6: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
5: Εγγύηση?
6: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Συνεργείο. Καθαρικά. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 και 4 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και έσβησαν τη φωτιά. Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των ενίκων από τους παρακείμενους ορόφους. Ένα ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση στις 11 συνεδριές του Υπουργικού Συμβούλου υπό τον Πρωθυπουργό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Υποβλήθηκαν χθες τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
18: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιώργο. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα πριν περίπου 3 τέταρτα. Κάνει λέει τζόκινγκ, κυρίες και κύριοι, στο πάρκο λέει, του Ελσίνκι πριν πάει για δουλειά. Και αναρωτιέμαι λέει στον Πειραιά αν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου λένε εδώ συνάδελφοι, αγαπητέ Γιώργο, γιατί με το που τσίμπησα το μήνυμά σου βγήκα και έκανα μια συζήτηση, ότι έχει εδώ λέει στην παραλιακή, εγώ δεν την ξέρω την περιοχή πολύ καλά, αλλά έχει λέει πολύ ωραία κομμάτια. Και είναι κάποιοι, όχι πολλοί, οι οποίοι κάνουν το αντίστοιχο λέει το πρωί. Και ο Τάκης λέει ότι εμείς δεν επιστρέψαμε τίποτα λέει στη Βουλγαρία, όχι το επιστρέψαμε, αλλά δεν κλέψαμε τίποτα λέει από αυτούς. Αυτοί έκλεψαν λέει οι μοναστηριακούς θησαυρούς. Νομίζω ότι ήταν και ένα ζήτημα των διαβουλεύσεων για πολλά χρόνια γύρω από την τελική αυτή συμφωνία. Και ο Ανδρέας λέει ότι αν δείτε στους λογαριασμούς του ρεύματος, γράφει από λιγνίτη τι παραγωγή ενέργειας έχουν. Μια μονάδα σταμάτησε γιατί εξαντλήθηκε το κοίτασμα, οι άλλες ή δουλεύουν ή είναι σε εφεδρεία. Νομίζω ότι μία είναι και χαρακτηριστικό ότι την αλλάξαμε, την κάναμε φυσικό αέριο, ενώ την είχαμε φτιάξει πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ Ανδρέα. Είχαμε πληρώσει δηλαδή αρκετά λεφτά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Κιμιώνη. Τον ξέρετε από τα μηνύματα που μου στέλνει καθημερινά. Ο κύριος Κιμιώνης είναι δικηγόρος. Έμαθα λοιπόν για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με έναν πολίτη που έμπλεξε, χωρίς να το θέλει, στα δίχτυα του ΔΔΕ. Έφαγε ένα πρόστιμο λοιπόν για το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι πέρασαν για να κάνουν, να καταγράψουν την καταμέτρηση που λέμε, τους φάνηκε ότι ήταν πειραγμένο το ρολόι. Έτσι λοιπόν έκαναν μια αναφορά, έπεσε ένα πρόστιμο, αλλά ο πολίτης πήγε δικαστικά για να αποδείξει ότι δεν είχε καμία σχέση με την ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Κιμιώνη.
19: Καλημέρα κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ.
19: Και όπως είπατε νωρίτερα, άπαξ ακροατής, πάντα ακροατής.
0: Αυτό είναι το κακό της ιστορίας κύριε Κιμιώνη, το λέω για εμάς τους δύο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την ιστορία?
19: Πολύ ωραία το είπατε στην αρχή και επειδή αυτή η περίπτωση αφορά αρκετούς ανά τη χώρα, φίλους όχι μόνο της εκπομπής αλλά γενικά καταναλωτές και πολίτες αυτής της χώρας, πρέπει πολύ επιγραμματικά να πούμε τι συνέβη. Όπως όλοι ξέρουμε, όταν πάμε σε ένα νέο μέρος, σπίτι, κατάστημα, οτιδήποτε, έρχεται ο ΔΔΕ, παλιά ερχόταν η ΔΕΗ, και μας κάνει τη σύνδεση.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή από την πρώτη μέρα. Τεχνικά, ο τεχνίτης που έρχεται βάζει στον μετρητή, που τώρα είναι ψηφιακός, ο παλιός ήταν εκείνος αναλογικός που γίναγε μια μπίλια μέσα,
0: ναι.
19: Και βάζει ένα καπάκι από πάνω.
0: Μάλιστα.
19: Το λένε χελώνα, καβούκι ή τέτοιο.
0: Okay, ναι.
19: Πάντως αυτό είναι το πιο κρίσιμο και αυτό που βλέπουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές που δεν είμαστε ηλεκτρολόγοι. Αυτό λοιπόν κλείνει με ένα σειρματάκι και ένα κομμάτι μόλυβδο, που είναι κάτι σαν σφραγίδα που για να βγάλεις το καπάκι και να βάλεις μέσα.
0: Πρέπει
19: και
0: να το σπάσεις.
19: Καζεύματα, ακριβώς, να σπάσει. Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει συστηματικά ο ΔΔΕ, αυτή η ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί από το 1998 στη χώρα μας με άλλα ονόματα και μόλις το 2011-12 ονομάστηκε διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία λοιπόν, η οποία έχει διφυή χαρακτήρα, δηλαδή ενώ είναι 51% μέτοχος η ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ είναι στο χρηματιστήριο κτλ. Το υπόλοιπο 49% ανήκει σε ιδιωτική επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
19: Έχει σημασία που σας το λέω, διότι το θεσμικό καθεστώς του ΔΔΕ ΑΕ, πρόσφατα το ελεγκτικό συνέδριο σε απόφαση ολομέλειάς του είπε ότι πρόκειται περί δημόσιας επιχείρησης.
0: Ωραία.
19: Δεν είναι ανώνυμη.
0: Ωραία, ωραία.
19: Άρα έχει υποχρεώσεις του κράτους. Πάμε λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή ο συγκεκριμένος καταναλωτής, ενώ συνέδεσε, απέκτησε δηλαδή την επαφή με το ΔΔΕ, άλλαξε παρόχους όπως κάνουμε όλοι κατά μήνα και όλα αυτά, κάποια στιγμή υπήρξε ένα πρόβλημα. Εκεί ενώ στο μετρητή του κάλεσε, όπως λέει ο νόμος και η σύμβαση που είχε με το ΔΔΕ, το τεχνικό να στείλουν έναν τεχνίτη να πει τι γίνεται στο μετρητή, πάει και ο μετρητής μετά από 2,5 χρόνια, προσέξτε, 2,5 ολόκληρα χρόνια, πάει και βλέπει και λέει Α, ξέρεις, είναι πειραγμένη μέσα η ασφάλεια. Εντάξει, τι να γίνει, λέει. Όπως είναι απ' έξω από το γυαλάκι που έχει αυτό το καβούκι. Επαναλαμβάνω, το σύρμα με το μολυβάκι δεν είχε πειραχτεί.
0: Μάλιστα.
19: Λοιπόν, κάνουν ό,τι πρέπει οι τεχνικοί και μετά από ένα μήνα του σκάει του δικού μου μία ωραία, ένα έγγραφο που λέει, ξέρεις, το πρόστιμό σου είναι 8.500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
19: Και μετά με τόκους και με αυτά, τώρα που μιλάμε, Σεπτέμβριο του 26, έχει φτάσει 18.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
19: Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έπαθε ξαφνικά από τη μια...
0: Κινήθηκε νομικά, για να μην χάνουμε χρόνο, κύριε Κοιμιονίδη.
19: Ακριβώς. Προσέξτε. Και τώρα πάμε στο ζούμι. Αφενός μεν λοιπόν ο ΔΔΕ αρνήθηκε να του δώσει, ενώ ο νόμος περί ΔΔΕ, ειδικά η Υπουργική Απόφαση από το 2017, επιβάλλει ως υποχρέωση στο ΔΔΕ να επιδεικνύει αυτόν τον μετρητή. Α, πρέπει να σας πω ότι πήγε το συνεργείο και του αφαίρεσε το μετρητή, τον παλιό, τον αναλογικό, ας το πούμε έτσι. Ακριβώς, έβαλε καινούριο. Όταν το πήρε λοιπόν, που αυτό είναι το αντικείμενο του εγκλήματος που δήθεν είχε διαπράξει αυτός ο καταναλωτής, αυτό εξαφανίστηκε, λέει, το πέταξε. Την ίδια στιγμή όμως έκανε και μηνυτήρια αναφορά ο ΔΔΕ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ασκήθηκε η δίωξη, έγινε το πρώτο δικαστήριο στο
0: Μονοπωλίο. Συγγνώμη, αναφορά και δίωξη για ποιο λόγο, για κλοπή ρεύματος, για
19: ότι πήρε.
0: Ρευματοκλοπή λοιπόν, μάλιστα.
19: Και Βαρβάτη, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
19: Ήδη έχουμε πει τρία χοντρά. Πρώτον, δεν είχε πειράξει ο καταναλωτής το σειρματάκι με το μολύβι. Δεύτερον, δεν προκύπτει από εκεί αυτό το ποσό 8, 18 ή δεν ξέρω και εγώ τι. Η απάντηση είναι ότι, λέει, το βγάζει ένας αλγόριθμος. Αλγόριθμος, λέει, που το λέει μια υπουργική απόφαση 2017.
0: Μάλιστα.
19: Και το τρίτο είναι ότι κάνανε και μήνυση, μηνυτήρια αναφορά. Πάμε στο πρώτο μονομελές πλημελιοδικείο, την τρώει ο άνθρωπος. Προχτές 23 του μήνα συζητήθηκε η έφεση, στο δεύτερο τριμελές πλημελιοδικείο. Η σύνθεση των δικαστών ήταν εξαιρετική.
0: Καλά, δεν αυτός. Έχει σημασία, okay. Και η απόφαση ποια είναι.
19: Δεν είναι συχνό αυτό, κύριε Ψάλτη, διότι στα ποινικά ξαφνικά όλα είναι υπέρ του ΔΔΕ. Εδώ λοιπόν η σύνθεση με την πρόεδρο, κυρία Παπακώστα, είπε το αντίθετο. Αθώς ο κατηγορούμενος πρώτον, δεύτερον διαπιστώθηκε η πλαστογραφία στα έγγραφα του ΔΔΕ, διότι λέει, εμείς σας είχαμε στείλει τα τάδε και τάδε συνεργεία, ποτέ δεν είχαν πάει, μα έχετε λάβει γνώση, εμφάνισαν έγγραφα με υπογραφή του καταναλωτή που ποτέ δεν είχε βάλει, και κυρίως το κρίσιμο σημείο. Πού είναι, βρε παιδιά, ο μετρητής, αυτό το...
0: Για να δούμε αν είχε πειραχθεί ή όχι.
19: Μετά πολλά τον έχουμε πετάξει. Άρα Άχι. Λοιπόν ποινική υπόθεση χωρίς το έγκλημα.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια, κύριε Κοιμιονή, για να το μαζέψουμε λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή αν ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε να πληρώσει 18.000.
19: Ναι, και κυρίως με κατάσχεση, και κυρίως θα του κόβαν το ρεύμα αύριο.
0: Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, να
19: και
0: κοπεί
19: δεν θα
0: το ρεύμα.
19: Να επανασυνδεθεί. Δηλαδή, μια επιχείρηση με 8 εργαζόμενους θα είχε οδηγηθεί στην καθάριση και στην πτώχευση. Ωστόσο, λοιπόν, το θεσμικό πλαίσιο για να του μάθουν οι φίλοι της εκπομπής δίνει τη δυνατότητα, πρώτον, όποιος έχει τέτοια προβλήματα να προσφεύγει στη ρυθμιστική αρχή, στην ΤΕΟΣ ΡΑΕ, που τώρα λέγεται ΡΑΕ.
0: ΡΑΕ, σωστά, ναι. Ακριβή, είναι και υδάτο, ναι.
19: Εδρεύει, ναι. Λοιπόν, όλου και πανεπιστημίου. Στην Ομόνοια, μπορεί να καταγγείλει εκεί το ΔΔΕ. Δεύτερον, στην περίπτωση που του έχουν επιβάλει τέτοια ποσά, υπάρχει δυνατότητα και μάλιστα πρόσφατα βγήκε η τρίτη κατά σειρά απόφαση από το εφετείο Αθηνών, η 44-24-26, που λέει ότι μπορεί να ασκήσει αρνητική αναγνωριστική αγωγή ο καταναλωτής και να πει: εγώ, παιδιά, δεν σας χρωστάω και το βάρος αποδείξεως είναι σε εσάς που μου ζητάτε τα χρήματα. Συνεπώς και από εκεί να δικαιωθεί ως προς το χρήμα.
0: Μάλιστα.
19: Και υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγής στον Έλληνα ενεργειακό διαμεσολαβητή. Υπάρχει ένας θεσμός πάλι στα πλαίσια της ΡΑΗ που να πάει να πει: ελάτε εδώ, κύριε, τι γίνεται.
0: Ναι, γιατί και να τους συμβιβάσει, δηλαδή. Ναι, και να τους συμβιβάσει.
19: Και κυρίως να σβήσει, χωρίς να απασχολούμε εισαγγελίες, ποινικά δικαστήρια, αστικά δικαστήρια, οτιδήποτε.
0: Την ιστορία αυτή.
19: Ακριβώς και κυρίως να κάνουμε σοβαρά τη δουλειά μας. Το δέλτα του ΔΔΕ, ξέρετε, δεν είναι δημόσιο όπως η ΔΕΗ. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.
0: Μάλιστα.
19: Και πρώτα ο Θεός, έχω την αίσθηση ότι όσοι καταναλωτές, και είναι και πάρα πολλοί έτσι, διότι ο ΔΔΕ τι κάνει, μονίμως τα ρίχνει στους Έλληνες τσιγκάνους, ότι οι τσιγκάνοι τα εκτελούν όλα.
0: Έχει όμως, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ζητήματα σε συγκεκριμένες περιοχές, υπάρχουν πολλά προβλήματα.
19: Για να το δούμε ίσως πιο λεπτομερώς, διότι ξέρετε από αυτές τις περιπτώσεις, εγώ επίτηδες το είπα, δεν έχουν εξεταστεί οι ρευματοκλοπές από βιομηχανικές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές εταιρείες,
0: έχουν ακουστεί και τέτοια, κύριε Κοιμιονίδη.
19: Ακριβώς.
0: και τέτοια περιστατικά.
19: Και κυρίως στον μικρό κόσμο, δηλαδή των μικρών καταστημάτων ή των καταναλωτών σε σπίτια, δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
19: Διότι δεν έχει ακολουθεί η διαδικασία. Το μυστικό είναι ότι η ανώνυμη εταιρεία ΔΕΔΙΕ δεν θέλει να έχει ελλείμματα. Αυτό είναι όλο. Τι φταίμε εμείς όμως.
0: Ναι, αλλά όμως το ζήτημα, να σας πω κάτι, επειδή εμένα μου έχει τύχει, το έχω πει ότι έγινε λάθος καταμέτρηση. Έχουμε και τέτοια περιστατικά. Εκτός από αυτά που λέτε, ότι σου βάζει ένα πρόστιμο γιατί εικάζει ότι πειράχτηκε το καπάκι ή πειράχτηκε ο παλιός κλπ. Και εκεί πρέπει να μπλέξει δικαστήριο, γιατί αλλιώς δύσκολα τα βγάζεις πέρα με το νομικό τμήμα του ΔΕΔΙΕ. Και η λάθος καταμέτρηση πολλές φορές, βέβαια την έχουν κάνει λίγο πιο εύκολη τώρα, ότι.
19: Δεν είναι ψηφιακός ο μετρητής.
0: Ναι, δεν είναι. Μα έχει γίνει λάθος.
19: Όπου δεν είναι. Πρώτο σφάλμα λοιπόν του ΔΕΔΙΕ που δεν έχει υποχρεωτικό συγκαταστήσει τους ψηφιακούς μετρητές. Αυτό είναι το ένα. Αλλά και σε κάθε περίπτωση πρέπει ο καταναλωτής να ορθώσει ανάστημα.
0: Okay.
19: Και τελειώνει η ιστορία. Πάντως όσοι έχουν ποινικές εκκρεμότητες να ξέρουν, η απόφαση είναι 2940 του Β' Τριμελιούς Πλημμυροδικείου, 2940 του 26, μπορούν να αναζητήσουν και να γλιτώσουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κιμιώνη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Μια φορά ακροατή, πάντα ακροατή.
0: Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κιμιώνης, δικηγόρος για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν συγκεκριμένη περίπτωση με το ΔΕΔΙΕ. Και ξαναλέω, τα άλλα ζητήματα έχουν να κάνουν με συνεργάτες που κατακάνουν την καταγραφή και την δίνουν μετά στους παρόχους. Άλλα προβλήματα εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simlin Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simlin Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σύντα την κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
26: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
27: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
28: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
29: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
30: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
31: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
33: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε.
1: Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σε χαρόδι διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
0: Δεν μπορώ. Μόνο ένα θα πω, μου επιτρέπετε. Μου έχει στείλει ένας ακροατής περιοχές παλιά πώς λεγόντουσαν και πώς άλλαξαν. Το πιο ωραίο είναι να ξέρετε το Βραχώρι. Ξέρετε ποια πόλη ήταν το Βραχώρι? Μέχρι το 1835 ήταν το Αγρίνιο, έτσι λεγόταν. Αλλά πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε γρήγορα τα της κίνησης. Ο κύριος Κολλιό Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
3: Η Μαγκουφάνα.
0: Μαγκουφάνα είναι υπεύκη.
3: Α, υπεύκη, μπράβο, μπράβο.
0: Τιμημένη, μπράβο.
3: Και κουκουβάωνε η μεταμόρφωση.
0: Έτσι. Και λοιπόν, λιώπες η υπεανία.
3: Λιώπες η υπεανία, έτσι. Λοιπόν, ουσιαστική κίνηση έχουμε στην Κηφισού, στα συνήθη ύποπτα σημεία, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και λιγάκι στην Κατεχά. Και αυτό είναι.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Και αμέσως τον καλεσμένο μας για να κλείσουμε. Σας το έχω πει από χθες όταν το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, γιατί σας ενδιαφέρει. Είναι ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Τα είχαμε ξαναπεί και τα είχε προβλέψει τα ζητήματα με τη φέτα ο κύριος Αποστολόπουλος. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και στους ακροτές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι όπως μου είχατε πει και τα κρατάω αυτό, επειδή υπάρχουν συμφωνίες για εξαγωγή φέτας και πρέπει να τιμηθούν οι υπογραφές που έχουν πέσει, γιατί υπάρχουν και ρήτρες, και επειδή δεν υπάρχει παραγωγή φέτας λόγω των γνωστών ζητημάτων τα οποία καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι γίνεται με τη φέτα?
4: Ναι, η μείωση της πρώτης ύλης, δηλαδή του πρόβειου γάλακτος, έχει πέσει στο 8%, 8% μείωση έχουμε,
0: ναι,
4: μέχρι στιγμή,
0: ναι,
4: και δεν φαίνεται να κάμπτει αυτή η μείωση, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανασύζεσης των κοπαδιών.
0: Βέβαια, και αυτό θα θέλει χρόνο.
4: Συνεχίζεται ακριβώς.
0: Ναι.
4: Συνεχίζεται η ζωνόσος. Τώρα, οι επιλογές των παραγωγών φέτας είναι προφανές, θα είναι διαφορετικές. Το λογικό θα είναι να στηρίξουν τις δύσκολες αγορές που είναι οι αγορές του εξωτερικού, αλλά υπάρχουν και, ξέρω από συναδέλφους, οι οποίοι θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην εγχώρια αγορά. Οπότε δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η μπήλια, αν θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση γενικά η παραγωγή στις εξαγωγές ή στο εξωτερικό. Προβλέπω στις εξαγωγές εγώ για τον λόγο που σας είπα.
0: Ναι. Οι τιμές στην ελληνική αγορά, σε ό,τι περισσέψει, αν θα περισσέψει, θα ανέβουν προφανώς, γιατί θα υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει προϊόν, υποψιάζομαι, και θα τραβήξουν την ανηφόρα οι τιμές.
4: Ένας λόγος είναι η έλλειψη που θα δημιουργήσει με την ίδια ζήτηση μεγαλύτερη τιμή. Ένας δεύτερος λόγος είναι ήδη η τιμή της πρώτης ύλης έχει αυξηθεί 40 λεφτά, που αν το μεταφράσει κανείς στο επίπεδο της φέτας,
0: ναι,
4: 1,5 ευρώ τουλάχιστον επάνω η φέτα.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Να σας πω τα υπόλοιπα λευκά τυριά, κύριε Αποστολόπουλε. Γιατί εντάξει, υπάρχει φέτα, αλλά στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε και προϊόντα που τα χαρακτηρίζουν λευκά.
4: Ναι.
0: Αυτά είναι άλλα προφανώς, γιατί δεν
4: είναι
0: η πρώτη.
4: Από γελαδινό γάλα, καμία σχέση με την φέτα και σε οργανωτικά χαρακτηριστικά και στο άλλο.
0: Ναι. Θυμίζω ότι την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει πάλι μου είχατε πει στοιχεία για τις εξαγωγές. Καταρχήν να το πάρω ανάποδα. Η ιστορία δασμών έχει επηρεάσει τις εξαγωγές ελληνικής φέτας στην Αμερική?
4: Ναι, έχει επηρεάσει, όχι τόσο σημαντικά, αλλά έχει επηρεάσει. Παραδείγματος χάρη, στην Αμερική κινούμασταν με μία αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 5%. Τώρα έχουμε πάει στο μείον 1.
0: Α, έχει σημαντική αλλαγή, δεν είναι?
4: Ναι,
0: έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
0: Και ξαναλέω ότι η εξαγωγή της φέτας, προφανώς αφού είναι εξαγωγή προϊόν, φέρνει έσοδα στη χώρα, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι δεν έχουμε φέτα εσωτερικά είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει πρόβλεψη υπό κανονικές συνθήκες, αν τελειώσουμε με τις ασθένειες, αν αρχίζει να παράγεται γάλα, πόσο βάθος χρόνου θέλει για να αποκατασταθεί το ισοζύγιο?
4: Ένα χρόνο τουλάχιστον, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
4: Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει να χαρακτηριστεί η χώρα ελεύθερη ζώνη νόσου. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει αφού περάσουν αρκετός χρόνος χωρίς συμπτώματα, χωρίς
0: προβλήματα, καινούργια κρούσματα.
4: Χωρίς προβλήματα. Και τότε μόνο από εκεί και μετά θα ενσταχθούν ζώα τα οποία θέλουν τουλάχιστον 6 μήνες για να παράξουν μεγάλα.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, μου λένε και ακροατές, γι' αυτό το μεταφέρω το μήνυμα. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις στην περιφέρεια που μαζεύαν γάλα ή παρήγαγαν φέτα που δεν έχουν πρώτη ύλη, άρα κινούνται ή προς άλλες κατευθύνσεις ή προς το παρόν δεν κάνουν τίποτα.
4: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες μερικές περιοχές που έχουν πραγματικά μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εκεί έχει χτυπήσει περισσότερο η ζωνόσος και κάποιοι από αυτές τις επιχειρήσεις δυσκολεύονται τραγικά.
0: Και αυτό σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας και ό,τι μπορεί να σημαίνει για την τοπική περιοχή αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
4: Πολλά πραγματικά.
0: Τι έσοδα, αν μπορούμε να πούμε, είχαμε κάθε χρόνο από την εξαγωγή φέτας, κύριε Αποστολόπουλε?
4: Δηλαδή, γύρω στα 850 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν είναι λίγα.
4: Δεν είναι καθόλου λίγα. Σκεφτείτε ότι πηγαίναμε και με μια σταθερή αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 6%.
0: Ναι.
4: Τώρα θα χάσουμε και την αύξηση και θα πάμε σε μείωση.
0: Ναι, και επίσης σημειώνω ότι το έλεγα και νωρίτερα ότι υπάρχουν στις συμφωνίες για την εξαγωγή υπάρχουν και ρήτρες αν έχεις υπογράψει και δεν έχεις τη δυνατότητα να στείλεις προϊόν. Και αυτό είναι επίσης άλλο ένα ζήτημα το οποίο είναι πάνω από τα κεφάλια των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
4: Ναι, αν δεν είσαι σύμφωνος με τις συμφωνίες αυτές, δύσκολα να κτάς πάλι την αγορά.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Αποστολόπουλε.
4: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν τα ζητήματα.

0: βάλαμε σε ένα ικανό αριθμό υδατορεμάτων σε όλη την επικράτεια μηχανισμό, δηλαδή συστήματα ηλεκτρονικά, τα οποία σε πραγματικό χρόνο με τη σύγχρονη τεχνολογία, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, θα μπορεί οι κατατόπους αρχές να ξέρουν αν τα ρέματα φουσκώνουν σε περίοδο κακοκαιρίας για να πράξουν.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατή.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ολοσχερός καταστράφηκε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά λίγο μετά τις 6 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά. Στο υπόγειο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απίφθηνε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών στο Δουβλίνο. Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντάν Γιόρκενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο χθες ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά με βασικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα τον μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσεται υπέρ των οριζόντων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πουλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει δει διαθέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολωνία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. 7 ύποπτοι συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων και 2 φερόμενους επικεφαλής της οργάνωσης. Εκτιμάται πως η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Σήμερα εκμένει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση μέχρι 36.000 ευρώ. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στις πρωινές ώρες στην Ουκρανία έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί και να τραυματιστούν ακόμη 5 άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, και στην περιφέρειά της, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους. Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, εδώ στην πρωινή μας επικοινωνία στον Sky 100,3, σε μια ημέρα συννεφιάς, από ό,τι βλέπω σκεπασμένος μαύρος ο ουρανός εδώ πέριξ του Φαλήρου και προς τη θάλασσα μέσα στον Σαρονικό και ανατολικότερα, όπως μπορούσα να δω έτσι λίγο πριν μπω στο Ρεδοθάλαμο. Τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου λοιπόν, φθινοπορεινή, φίλες και φίλοι, για να μπούμε σιγά σιγά το πια κανονικά στο Οκτώβριο, το οποίο φετινό φθινόπωρο μάλλον έτσι έρχεται πιο γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα γνωρίσουμε μια καλλιτέχνηδα από το Ιράν. Με εμπνέει το δημοσίευμα που διάβασα στην εφημερίδα Μανιφέστο, το υπογράφει ο συνάδελφος Νίκος Μποζιονέλος. Και θέλω με αυτό το δημοσίευμα, κυρίες και κύριοι, να σταθούμε στην περιπέτεια μιας νεαρής Ιρανής γυναίκας, νεαρής νέας γυναίκας, 29 ετών, ονομάζεται Παράστου Αχμαντή, είναι καλλιτέχνης, είναι τραγουδίστρια, είναι μες στα νιάτα, μια ευηδής κοπέλα, η οποία, θα σας πω την ιστορία της, αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη ποινή, φίλες και φίλοι, την οποία θα την πληρώσει με το σώμα της, πάνω στο σώμα της. Αλλά πριν πω ποια είναι η ποινή, παρακαλώ ας ξεκινήσουμε να τη γνωρίσουμε γιατί. Διότι θέλω αυτή τη στιγμή να κινητοποιήσω όχι τον φιλελεύθερο δεξιό κεντροδεξιό κόσμο, αυτός μπορεί δεν έχει τόσο ανθρωπισμό, όσο θέλω να κινητοποιήσω τις κυρίες και τους κυρίους που είστε από τον αριστερό χώρο. Γιατί είστε πάντα άνθρωποι οι οποίοι πονάτε τον άνθρωπο. Είστε πάντα με τον άνθρωπο. Τώρα, βέβαια εξαρτάται σιγά σιγά το κομμάτι. Άστο να παίζει να εξελίσσεται σιγά σιγά. Βέβαια εξαρτάται ποιος είναι ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή λοιπόν τώρα εγώ θέλω έτσι να δώσω μια σημασία στην γυναίκα αυτή, την νεαρή γυναίκα που είναι από το Ιράν και έχει καταδικαστεί από τους μουλάδες του Ιράν, θέλω αριστεροί φίλοι μου και αριστερούλιδες φίλοι μου να βγάλετε ό,τι πιο μεγαλύτερο ανθρωπισμό έχετε μέσα σας. Και δεν πειράζει, ας μείνει στη γωνία ο φίλος μου Παναγιώτης Λαβαζάνης που κυκλοφορεί με τον Χαμενεή αγκαλιά. διότι είναι με την Ιρανική ηγεσία. Ας απολαύσουμε λίγο την παράστου Αχμαντή.

0: Λατρεμένοι συμπατριώτες, συμπατριώτισες, εσείς που ασπάζεστε την αριστερή ιδεολογία και την αριστερή αντίληψη για τη ζωή και κυρίως για τον ανθρωπισμό. Προσπαθώ να σας ενεργοποιήσω γιατί αυτή η 29χρονη τραγουδίστρια παράστου Αχμαντή καταδικάστηκε να δεχτεί στο σώμα της 74 χτυπήματα μαστιγίου. Διότι η λατρεμένη μου αριστερή και αριστερούλιδες, κυρίες και κύριοι, αρνήθηκε να τραγουδήσει Κουκουλωμένη. Την οποία κατά κύριο λόγο εσείς σε μεγαλύτερο βαθμό λέτε ότι είναι πολιτισμικό το να είναι κουκουλωμένη μια γυναίκα, και αφού το λέει η Ισλαμική παράδοση, τότε να είναι κουκουλωμένες οι γυναίκες, να μην τις βλέπουμε. Φαντάζομαι ότι αν ερχόταν ένας αριστερός σαν κοιτάτορ και έλεγε ότι πρέπει να είσαστε κουκουλωμένες, θα κουκουλωνόσασταν, φαντάζομαι. Επειδή εγώ δεν αντέχω γυναίκα κουκουλωμένη και κυρίως παιδί κορίτσι κουκουλωμένο, και πόσο μάλλον ετών 29 τραγουδίστρια, η οποία βγήκε και είπε όχι, θα τραγουδήσω στο YouTube με τα μαλλιά μου, προσέξτε, με τα μαλλιά, δεν βγήκε γυμνή. Δεν βγήκε γυμνή σαν τις δυτικές κυρίες οι οποίες έχουν την άνεση να ντύνονται όπως επιθυμούν. Αυτή απλώς, το κορίτσι αυτό, βγήκε με τα μαλλιά της, δηλαδή έδειξε το πρόσωπό της και τα μαλλιά της. Και πήγε το ιρανικό καθεστώς, το δημοκρατικό που λένε για τον εαυτό τους ότι είναι Ισλαμική δημοκρατία, πανάθεμα τη δημοκρατία και τον Ισλαμισμό. Καταλαβαίνω ότι ο αριστερός κόσμος αυτό το αντιμετωπίζει πάρα πολύ θετικά, διότι ναι, ο Νετανιάχου είναι το ολοκαυτώματος, είναι ένας δολοφόνος που δολοφονεί Χαμασέους, το καταλαβαίνω, και Παλαιστινίους. Αλλά το ιρανικό καθεστώς, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Για ποιο θέλω να μου βάλεις εκείνο το τραγούδι, δεν μπορώ να το προφέρω τώρα. Ενδεχομένως τα λέω. Το Ασκούνε Ζαναβάν, κάπως έτσι, το οποίο είναι εκείνο το τραγούδι για το οποίο καταδικάστηκε. Ασκούνε Ζαναβάν. Από το μηχάνημα το πήρα. Από το. Τι να σου πω, δεν καλή. Τα παράπονα στο Spotify. Η στιγχογράφηση λες τα παράπονα. Έχω τον ηχολήπτη εδώ, τον Παναγιώτη, ο οποίος τώρα μου λέει τα προβλήματα που έχει στο αυτή. Τώρα τι να κάνω, αυτή είναι η ηχογράφηση. Λοιπόν, η 29χρονη λοιπόν ερμήνευσε, όπως μας λέει ο Νίκος Μποζιονέλος σήμερα στο Μανιφέστο, αυτό το τραγούδι που σημαίνει από το αίμα της νεολαίας της πατρίδας. Η εμφάνισή της προκάλεσε την παρέμβαση των Ιρανικών αρχών. Η ίδια και άλλοι μουσικοί συνελήφθησαν προσωρινά και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι. Όμως η δικαστική διαδικασία συνεχίστηκε και τώρα στο εφετείο η νεαρή αυτή 29χρονη καλλιτέχνης καταδικάστηκε σε 74 χτυπήματα μαστιγίου. Δεν έχω ακούσει ποτέ, έως τώρα δηλαδή, να μας ξεσηκώνει για αυτό το θέμα η αριστερά. Και επειδή εγώ είμαι πάντα με την αριστερά και τον ανθρωπισμό της, γι' αυτό λέω, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μου, λατρεμένοι μου αριστεροί και αριστερούλιδες, να σας ακούσω να συμπαρίσταστε στην κοπέλα αυτή εναντίον του Ισλαμικού καθεστώτος. Δεν θέλω να σας ζωρίσω πολύ, δηλαδή. Δεν θέλω να εκτεθείτε εναντίον της Τεχεράνης σε τέτοιο βαθμό. Απλώς να βάλουμε όλοι μαζί μια φωνή και να πούμε κάτω ρε μουλάδες, αλυταράδες. Μην πω τίποτα άλλο τώρα πρωινιάτικα, που πρέπει να το πω δηλαδή. Κάτω τα χέρια από το κορίτσι. Και από όλες τις γυναίκες του Ιράν που θέλουν να κυκλοφορούν με το κεφάλι τους ελεύθερο και ανοιχτό και όχι κουκουλωμένο, από όλα αυτά τα οποία επιτάσσει. Ξέρω, είστε πάντα του πολιτισμού αριστεροί φίλοι μου, και αποδέχεστε εσείς ότι σκοτεινό υπάρχει που να κουκουλώνει μια γυναίκα και την υπόστασή της, εννοείται. Το καταλαβαίνω, δεν θέλω να πάω τόσο κόντρα στα ιδεώδη και στα πιστεύω σας, αλλά ας κάνουμε μια εξαίρεση για το κορίτσι αυτό. Θα έχουμε τις μουσικές της σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Γαλής είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης και τον κάλεσα για να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Έγραψε και ένα ενδιαφέρον άρθρο στο liberal.gr να κατανοήσουμε αυτήν την ιστορία, εννοώ χθες την απόφαση για την παραπομπή των ηθινόντων στο ειδικό δικαστήριο. Νομίζω ότι είναι μια άριστη πράξη της δικαιοσύνης που έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή. Για μένα είναι, και επειδή κάποιοι λένε ότι είναι κακή στιγμή για την κυβέρνηση, εγώ διαφωνώ, λέω ότι είναι πολύ καλό, άριστο να εξεταστεί τώρα. Τώρα, καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές, να εκδικαστεί από την δικαιοσύνη οι συνθήκες κατόπιν του δυστυχήματος. Αυτό είναι μια παράπλευρη δίκη που θα γίνει ως προς τις ευθύνες των εχόντων πολιτική θέση ή διοικητική θέση, εννοώ στα σώματα ασφαλείας, για το τι συνθήκες επικράτησαν μετά το δυστύχημα στο σημείο εκείνο των Τεμπών, έξω από την Σύραγγα, διότι ακριβώς αυτή η εξέλιξη τώρα από την τακτική δικαιοσύνη, στην οποία ήθελε να πάει ο κύριος Τριαντόπουλος ευθύς εξ αρχής, παρά το γεγονός ότι εσείς ακούτε κυρίως την προπαγάνδα της αντιπολίτευσης, η οποία σπεκουλάρει πάνω στο θέμα, εντάξει, αυτό θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς, σε αυτόν τον τόπο ζούμε, τα ξέρουμε αυτά, αλλά είναι ακριβώς η απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν χειραγωγεί την ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, στη διάρκεια του σύντομου σχολείου σας θα βάλω και το ηχητικό, το πλήρες ηχητικό του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του οποίου την απομπομπή ζητεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει στην πλάτη του την καταδίκη δύο υπουργών του από το ειδικό δικαστήριο. Τώρα θα μου πεις, πας να το ισοφαρίσεις. Όχι, όχι, απλώς το υπενθυμίζω ως ιστορικό δεδομένο, πολιτικό δεδομένο. Λοιπόν, πάμε, κύριε Γαλή.
1: Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι λέει το βούλευμα. Χθες μεταδόθηκε η πληροφορία. Το κείμενο, από όσο ξέρω, το ίδιο το βούλευμα δεν έχει επιδοθεί ακόμη. Πιθανώς να γίνει σήμερα ή αύριο στους ενδιαφερομένους. Και δεν έχουμε και κάποια επίσημη ανακοίνωση που να αιτιολογεί τι ακριβώς περιλαμβάνει, με ποια αιτιολογία παραπέμπονται. Έχουμε όμως την πρόταση που είχε κάνει το καλοκαίρι ο κύριος αντισαγγελέας. Με βάση αυτή την πρόταση ζητούνταν η παραπομπή των πέντε, δηλαδή του Υφυπουργού, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Αστυνομικού Διευθυντή, του Επικεφαλής Πυροσβέστη και του Περιφερειάρχη Λάρισας, επειδή μετακίνησαν τα χώματα από τον τόπο του δυστυχήματος χωρίς να ρωτήσουν την ανακρίτρια. Και με αυτόν τον τρόπο υπήρχε ο κίνδυνος να βλάψουν την ανάκριση, έλεγε η πρόταση, και να βλάψουν και τα συμφέροντα των συγγενών και ενδεχομένως να στηρίσουν αποδεικτικά στοιχεία από την ανάκριση. Αυτό που έχω εγώ να παρατηρήσω ότι είναι λίγο άδικο για τους υπηρεσιακούς να παραπέμπονται γιατί δεν ρώτησαν τον εισαγγελέα, όταν έχουμε τα εξής δεδομένα.
0: Το ένα δεδομένο, όταν λέτε είναι υπηρεσιακή, εννοείται του πυροσβεστικού σώματος, αστυνομίας κτλ. Αυτούς εννοείται και Γαλή.
1: Κυρίως τον επικεφαλής πυροσβέστη, ο οποίος είχε την ευθύνη να σηκώσει από μέσα τους τραυματίες και τους νεκρούς, και του αστυνομικού, ο οποίος επόπτευε τον χώρο. Θεωρώ ότι είναι λίγο προβληματική αυτή η παραπομπή, γιατί έχουμε τα εξής δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι ό,τι έγινε εκεί πέρα έγινε σε πανελλήνια μετάδοση. Ήταν όλα τα μέσα εκεί και μετέβαιναν επί 24 ώρου το τι συνέβαινε. Και το δεύτερο, ότι η ευθύνη του τόπου ανήκει στις δικαστικές αρχές, οι οποίες εκείνες τις μέρες δεν διέταξαν τίποτα, καμία δέσμευση, καμία ειδική ενέργεια, άφησαν, κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά, τις υπηρεσίες να κάνουν αυτό που έκριναν σωστό.
0: Ναι. Σημειώνεται στο άρθρο σας και κάτι ακόμη, κύριε Γαλή, και πρέπει να σας το αποδώσω, παρά το γεγονός ότι το έχουμε πει, αλλά ήμουν μεταξύ αυτών που το είπαμε, πολύ λίγοι ήμασταν, αλλά πάλι βασιζόμενοι στα όσα ακούγαμε από εσάς. Ότι δυστυχώς σε εκείνη τη χρονική στιγμή, όταν έγινε το δυστύχημα το 2023, 28, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου, δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο ως προς την διαχείριση ενός σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Είναι αληθές αυτό? Δηλαδή, σε αντίθεση με το ομιγέννητο αεροπορικό δυστύχημα, στην Ελλάδα δεν είχαμε πρωτόκολλο διαχείρισης σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ορθών, αληθές ή ψευδές?
1: Ορθών σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές προβλέψεις. Υπήρχε ο νόμος ο οποίος προέβλεπε τότε τη σύσταση του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο οποίος αναλυτικά λέει και για τα αεροπορικά και για τα σιδηροδρομικά. Η μεγάλη διαφορά είναι η εξής. Στα αεροπορικά την ευθύνη του τόπου την αναθέτει στην Επιτροπή Διερεύνησης. Στα σιδηροδρομικά δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση, την αφήνει στις δικαστικές αρχές. πρωτόκολλο με την έννοια ότι πρέπει να σηκώσεις ένα χώμα ή να σηκώσεις ένα βαγόνι ή να πάρεις ένα συντρίμι από εδώ να το πας εκεί, με αυτή την έννοια πρωτόκολλο, δεν υπάρχει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Παρά τα όσα λέγονται στην δημοσιότητα, αυτό που λέγεται πολύ συχνά από πολλούς, σε ένα απλό τροχαίο δεν πειράζουμε τίποτα, είναι παραμύθι. Δεν υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο και φυσικά και στα τροχαία και σε όλα πειράζουμε τα πάντα όταν πρόκειται να σηκώσουμε τραυματίες και νεκρούς.
0: Ναι. Τώρα, ο βουλευτής Εύρου Νέας Δημοκρατίας και πρώην αρχηγός Αναστάσιος Δημοσχάκης μου έστειλε πριν από μία ώρα το εξής μήνυμα. Μου γράφει: δεν ήταν μπάζωμα, ήταν αποκατάσταση του τόπου του δυστυχήματος. Αφού ολοκληρωθεί η έκθεση αυτοψίας, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λήψη δειγμάτων χώματος και άλλα, οφείλει η προανακριτική αρχή να αποκαταστήσει τον τόπο του δυστυχήματος. Υπέχουν οι αρμόδιοι προανακριτικοί υπάλληλοι ποινικές και αστικές ευθύνες αν συμβεί οποιαδήποτε δεύτερο ατύχημα του πρώτου. Είναι κανονισμός του ελληνικού κράτους για τα πολύ νεκρά δυστυχήματα επί οδών και της σιδηροτροχιάς. Επί των ημερών μου ως αρχηγού επικαιροποιήθηκε ο οικείος κανονισμός. Είναι ένα άνω κάτω τελεία Ευαγγέλιο με κεφαλαία γράμματα το Ευαγγέλιο, η λέξη Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημοσχάκη. Τι λέτε κύριε Γαλή?
1: Ο νόμος για τον ΕΔΑΣΑΜ, ο 5014-23, λέει ρητά ότι γίνονται άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της γραμμής. Αυτό σήμαινε ούτε λίγο και πολύ ότι εκεί πέρα ο χώρος θα εξηγένονταν. Ναι. Αλλά αυτό είναι μετά. Εδώ μιλάμε για το τι έγινε.
0: Την πρώτη ώρα, την πρώτη στιγμή.
1: Την πρώτη ώρα. Την πρώτη ώρα οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, να σηκώσουν τα θύματα. Και θυμηθείτε ότι υπήρχε και τεράστια πίεση από την κοινή γνώμη φέτος τους νεκρούς.
0: Τότε ουδείς διαμαρτυρήθηκε, κύριε Γαλή. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω λίγο τώρα την πολιτική σπέκουλα. Τότε κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε, ούτε ακούστηκε κύχα από την αντιπολίτευση, ενώ τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος. Αυτά όλα ανακοινήθηκαν όταν βγήκε στη φόρα η φάμπρικα της υπάρξεως ποσότητας ξυλολίου που υποτίθεται ότι μετέφερε μία αμαξοστοιχεία που δεν βρέθηκε ποτέ, εννοείται, γιατί δεν υπήρχε. Στην αρχή λέγανε για την εμπορική, για την εμπορευματική. Όταν βγήκαν τα βίντεο του κύριου Καπερνάρου, τελείωσε το ψέμα ολικά, ενώ είχε βγει και ένα άλλο πρώτο βίντεο που το κρύψανε κάποιοι, όχι όλοι οι συγγενείς, κάποιοι εκ των συγγενών εκεί είπαν ότι αυτό, όπως τουλάχιστον τα λέει ένας εκ των οικογενειών, οριστέ.
1: Συγγενών, ο κύριος Πλακιάς.
0: Ο κύριος Πλακιάς το λέει, μπράβο, αλλά αυτό δεν αφορά όλες τις οικογένειες. Είσαι εξ αυτών, είπε κρύψτε αυτό το βίντεο, δεν μας συμφέρει. Αλλά αυτά όλα τώρα που συζητούμε είναι, δηλαδή η λέξη μπάζωμα που λέει ο κύριος αρχηγός, ο πρώην, ο κύριος Δημοσχάκης, ότι αυτό είναι αποκατάσταση και όχι μπάζωμα. Ούτε το πρώτο είναι μπάζωμα, υπό την έννοια ότι έπρεπε να σταθεροποιηθούν οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια που είχαν εκτροχιαστεί.
1: Μιλάμε για επιχειρησιακές ενέργειες, τις οποίες αποφάσισαν στο πεδίο, τις οποίες ερχόμαστε εκ των υστέρων να τις αποδώσουμε σε δολιότητες.
0: Σε δολιότητα,
1: δεν νομίζω ότι όλο αυτό μπορεί να σταθεί στην πορεία. Και ας μου επιτραπεί να πω, επειδή και εσείς και εγώ ανήκουμε σε αυτούς οι οποίοι καθυβρίστηκαν, θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί ως κράτος απέναντι στις θεωρίες συνωμοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε ενοχικοί. Διστάσαμε να απορρίψουμε τα αιτήματα εκταφών και διατάξαμε μια παράλληλη έρευνα με τρίκ, η οποία καρκινοβατεί και οι εκταφές δεν γίνονται, ενώ ο ανακριτής τα είχε απορρίψει ευθέως και αποφασιστικά τότε. Στην ουσία έπρεπε και εξακολουθεί να πρέπει να στηρίξουμε εκείνο το έργο.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Γαλή, σας ευχαριστώ. Μπορούμε να επανέλθουμε στις 9:30, σας παρακαλώ. Είναι εύκολο?
1: Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Σας καλή
0: ευχαριστώ.
1: Σας μέρα.
0: Τώρα, έχω ένα να πω μόνο έτσι για σας και θα αλλάξω θέμα αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, ότι επειδή είναι στην οθόνη, παίζει κυρίως το Τριαντόπουλος, ο παρά το Πρωθυπουργό και ΝΑΤΟ και να επιβεβαιώνεται το μπάζωμα, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί, αυτή είναι η σπέκουλα της αντιπολίτευσης. Απλώς θέλω να πω το εξής, θα ακουστούν όλα αυτά. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος πηγαίνει για πρώτη φορά στη Λάρισα και όχι στο σημείο του δυστυχήματος. Το δυστύχημα συνέβη 28 Φεβρουαρίου νύχτα προς 1η Μαρτίου 2023. Ο Τριαντόπουλος πηγαίνει στη Λάρισα, στο νοσοκομείο Λάρισας, στις 2 Μαρτίου, προκειμένου να επισκεφθεί τον νεαρό αυτόν, ο οποίος είναι ακόμη σε κομματώδη κατάσταση, γιατί είναι οικογενειακός φίλος. Στον τόπο του δυστυχήματος ο Τριαντόπουλος πηγαίνει για πρώτη φορά την επόμενη, το πρωί της επομένης, δηλαδή στις 3 Μαρτίου, όταν αυτά έχουν ήδη γίνει. Αυτά τα, η προσπάθεια δηλαδή να σηκωθούν τα βαγόνια με την εγκατάσταση των γερανών. Και πηγαίνει στο σημείο, όχι γιατί έχει την ευθύνη, αλλά πηγαίνει στο σημείο ως υπεύθυνος της αρρωγής. Μην πω τώρα στις...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Επιτέλους, γε μου. Τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
4: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
3: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
4: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
3: Εγγύηση?
4: Μέχρι και 15 χρόνια, και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
3: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
17: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
18: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα. Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
19: Ναι.
18: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
20: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στη Λεωφόρο Κηφισού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ξημερώματα στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσιού. Τον οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κατά από συνθήκες που ερευνώνται και το αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Ολοσχερός καταστράφηκε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά νωρίς το πρωί. Στο υπόγειο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος απομακρύνθηκε έγκυρος από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Πραγματοποιήθηκε επίσης προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, στη συντροφιά μας. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με το ρυθμό που σας διακρίνει.
3: Ένα δυσάρεστο γεγονός, με ενημέρωσε φίλος ακροατής. Στην αδμή του είναι ένας δρόμος πάνω από το σταθμό Αττικής, ας πούμε, και την πλατεία Αττικής. Έχουμε παράσυρση κατά τα φαινόμενα, με τραυματισμό. Το λέω από την αρχή, με τραυματισμό και όχι κάτι πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Μαθητή από Γιωταχή. Ένα Γιωταχή παρέσυρε με αυτή που πήγαινε στο σχολείο. Θα δούμε ποια είναι η κατάστασή του και θα σε ενημερώσουμε. Ό,τι μπορούμε θα μάθουμε. Πολλά προβλήματα στην άνοδο της Συγκρού, την κάθοδο της Αρδιτού και την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Κηφισού είναι όπως την περιμένετε και χειρότερη στην άνοδο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια συναντάτε την κίνηση στη Συνήθη. Μετά ανοίγει για πολύ λίγο δρόμος και ξανακλίνει μέχρι να φτάσετε πάνω στην γέφυρα Λυκόβρησης ως Καραμαγκάς, με αρκετές δυσκολίες. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της, και αρχίζει η παραλιακή να ζορίζει κυρίως προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάλιρο.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Πέτρος Δούλγερης, καλημέρα σας. Παναγιώτη Τριαδίδη, καλημέρα σας. Άρη Παλιεράκη, καλημέρα σας. Άγιε Αντωνίου, καλημέρα σας. Τάκη Αγγελίδη, καλημέρα σας. Κάπα Αλφα, δεν με καταλαβαίνω. Γάμα Αλφα, δεν ξέρω ποιος είστε. Βρε παιδιά, τουλάχιστον στο... διαβάζω μηνύματα από το Viber. Ένα μικρό όνομα τουλάχιστον. Αρχικά Γάμα Αλφα, δηλαδή λέτε να μιλάμε με τα ξένες για λέμε από εδώ Αλφα Π και από εδώ Δέλτα Κάπα και από εκεί η Εψιλον Αλφα. Ένα μικρό όνομα. Δεν εκτίθεστε, μη φοβάστε. Μια καλημέρα μου λέτε. 6-9-8-1-2-3-1-3. Γιώργο Θεοδωσάκη, καλημέρα. Τόνια Δαβερόνη, καλημέρα σας. Τζόνι, καλημέρα σας. Αγαπητέ Κωνσταντίνε Λιακέα, καλημέρα σας. Κύριε Λιακέα, το πώς παρουσιάζουν τα ρεπορτάζ τους οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί μου εδώ στον Sky, τι να σας πω, είναι στην κρίση σας. Εγώ δεν έχω, ξέρω, απευθύνεστε όλοι σε μένα, διότι έχουμε την οικειότητα ο ένας προς τον άλλον. Εγώ προς εσάς και εσείς προς εμένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά εγώ είπαμε πολλές φορές, έχω εξηγήσει ότι δεν έχω διοικητική αρμοδιότητα σε αυτόν τον οργανισμό. Είμαι ο εαυτός μου και πολλές φορές νιώθω και να είμαι πάρα πολύ μόνος. Είμαι μόνος μου, θέλω το καταλάβετε αυτό. Είμαι υπεύθυνος μόνο για αυτά που λέω εγώ. Συγγνώμη για το εγώ, αλλά θα με εγκαλείτε με θετική ή με αρνητική παρατήρηση, όπως θέλετε, δεν με νοιάζει, αρκεί να μιλάτε ψέματα και να μην βρίζετε. Μόνο για όσα λέω, για τη γνώμη που υποστηρίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα του τρένου το έχω χειριστεί πάρα πολύ. Έχω γνώμη σε αυτό που λέτε, αγαπητέ Κωνσταντίνε Λέκη, αλλά τώρα δεν έχει νόημα, δεν ασκώ εγώ διοίκηση, οπότε δεν έχει νόημα η γνώμη μου. Ο Μιχάλης Βενιός με την καλημέρα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε καλά. Ο Χάρης μου λέει: Άρη αλωνίζουν οι Ρωμά, δέρνουν ανενόχλητοι εκπαιδευτικούς. Άχνα τα μιμιέ. Φέρνετε τον Φλωρίδη, φέρνετε τον Χρυσοχοίδη και μιλάτε για την κεντροαριστερά αντί να του ζητά να παραιτηθούν. Πόσο κρίμα, πόσο λυπηρό. Κάτσε ρε φίλε. Να ζητώ να παραιτηθούν, Χάρη μου, δεν καταλαβαίνω. Η κυρία δασκάλα προχθές, ναι, μπορεί να έτυχε τις επιθέσεις των γονέων, αλλά η ίδια, ας δούμε πρώτα πώς αντιδρά η ίδια. Η ίδια δεν αντιδρά επαγγελματικά, να το πω έτσι πολύ στεγνά. Η δασκάλα δεν βάζει φωνές. Όσο και αν τα παιδάκια, τα μανάρια είναι ζημιάρικα, δεν απευθύνεται, δεν μπορεί δηλαδή η 40χρονη διευθύντρια μπροστά απέναντι σε ένα παιδί 3 χρόνων, έστω και αν αυτό το παιδί των 3 χρόνων είναι ένα παιδί κακομαθημένο, διότι το περιθάλπουν γονείς που έχουν έτσι μια έφεση σε διάφορα πράγματα, αυτό είναι άλλο θέμα, και άλλο θέμα πώς απευθύνεται εκείνη προς τους μαθητές. Και η κυρία, από αυτό που βλέπουμε, από την εικόνα που βλέπουμε στο βίντεο, δεν συμπεριφέρεται επαγγελματικά. Δεν λέω ανθρώπινα και τέτοια, λέω επαγγελματικά. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Μην λέμε παραμύθια, δηλαδή μην να προσπαθούμε ανεπηρέαστοι από τις όποιες μας αντιλήψεις να προσπαθούμε να βλέπουμε τα δεδομένα. Γιώργος Φλωρίδης για εκείνη την επίμαχη φράση ότι είναι για τα μπάζα αυτοί που καταγγέλουν το μπάζωμα. Παρακαλώ, να ακούσουμε ολόκληρη την πρόταση του Υπουργού και μετά δικό σας. Βγάλετε εσείς όποιο συμπέρασμα θέλετε.
9: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε, λέει, ο χώρος. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα.
10: Next.
9: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί, διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
2: Όσοι από τους πολιτικούς, δεν λέει πουθενά γονείς, δεν λέει πουθενά χαροκαμένοι συγγενείς, δεν λέει τίποτα τέτοιο, λέει από τους πολιτικούς. Άρα, ο πολιτικός εκείνος τον οποίο παρακολουθείτε στα παράθυρα, να λέει ότι ο Φλωρίδης εξύβριζε γονείς, λέει ψέμα. Είναι ένας πολιτικός για τα μπάζα ακριβώς, διότι εκφέρει γνώμη πάνω σε ψέμα. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό, μπράβο. Και στη ιστορία του δυστυχήματος υπόθηκαν πάρα πολλά ψευδή δεδομένα πάνω στα οποία διαμορφώθηκαν γνώμες και απόψεις. Και έτσι χειραγωγήθηκε το 80%, επιχειρήθηκε να χειραγωγηθεί και για ένα χρονικό διάστημα χειραγωγήθηκε, προσέξτε, το 80% της κοινωνίας. 8 στους 10. Σύμφωνοι, τα είπαμε τότε στο χρόνο τους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε:
11: Το πρώτο πολύ εντυπωσιακό έβριμα είναι ότι μετράμε από τη μέρα που ξεκίνησε το MedWatch τις διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις που υπήρχαν σε διάφορες πλατφόρμες. Η σχετική μείωση έχει φτάσει το 91%. Έχουν πέσει κατά 91%. Δεύτερον, τα κόκκινα, αυτά που βρίσκει η πλατφόρμα, βαίνουν διαρκώς μειούμενα. Άρα, πέραν των ελέγχων που κάνουμε, υπάρχει μια συμμόρφωση γενικά και μια προσπάθεια των ίδιων των ενδεχομένως παραβατών να, ας πούμε, να μαζευτούν. Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Έχουμε βρει 231 ευρήματα, 135 σε απλά ιατρία, 29 σε κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής με βλαστοκύτταρα. Σε χώρο που δεν επιτρέπει η νομοθεσία και που απαιτούν έγκριση του ΟΦ χωρίς σχετική έγκριση. Έχουμε βρει 911 περιεχόμενα που αναφέρουν Botox, Dysport και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται. Έχουμε βρει 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Έχουμε βρει 16 ευρήματα με 13 βεβαίως με τιμή άμεσα χωρίς εξέταση συνταγών. Και έχουμε βρει 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας στην επωνυμία. 3 από αυτές είναι κέντρα φυσικοθεραπείας.
2: Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης είπε:
11: «Χθες μου διαβίβασε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, που είναι προϊσταμένη αρχή και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όλες τις σχετικές καταγγελίες βάσει των δημοσιευμάτων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη. Όσοι είχαμε υποχρέωση, τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί αμφιβάλλω την ετοιμότητα του κύριου Πατούλη, ξέρω ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άρα διαβάσαν και όλες τις σχετικές καταγγελίες επισήμως από μένα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας».
2: Αγαπητή κυρία Κατερίνα Τσάγκα, έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές, ενδεχομένως να είσαστε φρέσκια στην παρέα μας, ότι δεν μπορώ να χειριστώ τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα 1003 ή στο Viber. Αυτά που χειρίζομαι είναι όσα μου στέλνετε, όσα θέματα μου στέλνετε στο portosalte@sky.gr, δηλαδή στο portosalte@sky.gr. Συνεπώς, έχετε ένα ζόρι με τον ΔΔΕ. Στείλτε μου το πρόβλημά σας με τον αριθμό του τηλεφώνου σας, με τα στοιχεία σας, να το προωθήσω στον ΔΔΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με την πλατφόρμα 1003, το εξηγώ πόσες φορές να το πω πια. Λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προέβη προχθές, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδος, σε μια σοφή πράξη. Προκειμένου να μην είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ διαρκώς τα κανάλια, όρισε εκπρόσωπο στο Υπουργείο Υγείας. Ο εκπρόσωπος αυτός είναι ο κύριος Σταμάτης Πουλής, και ο οποίος θα εκπροσωπεί για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, κατά κύριο υπουργός βεβαίως θα βγαίνει, αλλά όταν πρέπει να βγει για πολιτικά, για πολιτική συφή ζητήματα. Για τα τρέχοντα, τα διαχειριστικά θέματα, νομίζω ότι ο κύριος Πουλής μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Σιδηροκέφαλος κύριε Πουλή, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πορτοσάλτε για τα καλά σας λόγια και καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Εύχομαι να ανταπεξέλθετε των υποχρεώσεων και είναι αρκετά αυτά που...
10: Να είστε καλά, θέλουμε με τη βοήθειά σας να ενημερώσουμε αντικειμενικά και με διαφάνεια τους Έλληνες πολίτες για να γνωρίζουν τα δεδομένα και την αλήθεια.
2: Μάλιστα. Το δικό μου κόλλημα από την πρώτη ώρα κύριε Πουλή, στο οποίο δεν βλέπω κανείς να υπησέρχεται βέβαια, αλλά θα δω τώρα τις προθέσεις και τις διαθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Το έχω θέσει ήδη από την πρώτη στιγμή στον κύριο Υπουργό, δημοσίως εννοείται. Είναι ότι δεν μπορεί η πληροφορία που αφορά κλινική ή γιατρό να προστατεύεται από τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, η πληροφορία που αφορά σε μια πειθαρχική καταδίκη λόγω παραπτώματος. Δεν είναι δυνατόν. Για να σας ακούσω λοιπόν. Κάνετε μια έρευνα. Βρήκατε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες άλλες συμμορφώνονται, άλλες για τις οποίες θα γίνει έρευνα. Εμείς θα τις μάθουμε κύριε Πουλή?
10: Φυσικά και θα τις μάθετε, όταν όμως ολοκληρωθεί και εμείς πιέζουμε αυτό να γίνει τάχιστα, όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος αρμοδίως όπως πρέπει. Γιατί αυτή τη στιγμή το MedWatch είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο, το οποίο τι κάνει, συγκεντρώνει ενδείξεις, βοηθάει τους ιατρικούς συλλόγους και τις πειθαρχικές και ελεγκτικές αρχές, όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και οι περιφέρειες, να κάνουν τον έλεγχο γρήγορα, με προτεραιοποίηση και στοχευμένα, από την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τον Πειραιά, που είναι οι τρεις μεγαλύτεροι ιατρικοί σύλλογοι, και αριθμούν σχεδόν 12.000 ιατρία. Έχουμε λιγότερα από 200 αυτή τη στιγμή προτεραιοποίηση, άρα τους βοηθάμε να κάνουν πολύ στοχευμένο γρήγορο έλεγχο σε έναν πολύ μικρό αριθμό σε σχέση με το σύνολο των ιατρείων που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους. Αυτός όμως ο έλεγχος πρέπει να γίνει σωστά, γιατί μπορεί κάποιος που αυτή τη στιγμή φαίνεται κόκκινος να μην έχει κάνει κάποιο λάθος. Μπορεί, ας πούμε, να οφείλεται στο ότι δεν έχει ενημερώσει, ενώ είναι αδεδοτημένος κανονικά, το μητρό όπως είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα στον Ιατρικό Σύλλογο. Εάν εκεί επομένως ένα καθόλου νόμιμο ιατρείο πάμε με το ότι είναι στο MedWatch μόνο να το ανακοινώσουμε, αυτό δεν θα είναι επωφελία των ασθενών, αυτό θα βλάψει τους ασθενείς που λαμβάνουν φροντίδα εκεί. Όμως, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι τους δίνουμε τη δυνατότητα και το εργαλείο να κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι, οι περιφέρειες και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τάχιστα τον έλεγχο και τους προτρέπουμε σε αυτό. Το Υπουργείο Υγείας, κύριε Πορτοσάλτε, το έχει εξηγήσει ο κύριος Υπουργός, δεν έχει από το 2019 και μετά ελεγκτική αρμοδιότητα. Όμως, δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες του κράτους να παρέχει ασφάλεια στον πολίτη. δίνουμε αυτό το εργαλείο προκειμένου να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να το κάνουν γρήγορα και τους προτρέπουμε να το κάνουν γρήγορα.
2: Μάστε,
10: όταν
2: πάντως,
10: αυτό ολοκληρωθεί, ναι, πρέπει να είναι δημόσια όλα αυτά για να υπάρχει ασφάλεια. Όπως έγινε χθες με το περιστατικό της κλινικής της Θεσσαλονίκης,
2: ναι,
10: που δημοσιοποιήθηκε.
2: Ναι. Τώρα, είναι σαφές όμως πια, κύριε Πουλή, και αυτό πρέπει να το δει ο κύριος Υπουργός, ότι δεν μπορεί ο κατατόπους ιατρικός σύλλογος να σηκώσει το βάρος όλου αυτού του ελέγχου όταν μιλάμε για κλινικές. Δηλαδή το γεγονός τώρα αυτό με το χθες ότι υπήρξε ογκολογική μονάδα μία διοδοτημένη στην οποία πήγαιναν οι άνθρωποι συστημένα από γιατρό προς γιατρό, παρά το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο εξειδικευμένα ογκολογικά νοσοκομεία, το Θεαγένειο, για το οποίο μάλιστα έγιναν και ανακοινήσεις. Καλά, δεν θυμάμαι.
10: Έχουν γίνει εξαιρετικά έργα στο Θεαγένειο.
2: Όπως επίσης και το Παπαγεωργείου, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει ογκολογική μονάδα. Τώρα, εδώ βέβαια τίθεται και το θέμα της ατομικής ευθύνης, αλλά τώρα δεν το ανοίγω για να μην χαθούμε εκεί. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, δυστυχώς ατομική ευθύνη δεν αναγνωρίζεται για όλα αυτά το κράτος, και εγώ έχω το κράτος πατερούλι να με πάρει από το χέρι και να με πάει. Λοιπόν, ανεξαρτήτως αν μετά πέφτω στα χέρια απατεώνων και αητονίχηδων. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο σκέλος όμως. Αλλά μήπως πρέπει να ξαναδείτε πάλι όλο το πλέγμα των ελεγχών?
10: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος που να μην παραδέχεται ότι προφανώς για να φτάσουμε στην τραγωδία του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη, που μας, όλους μας στεναχώρησε, μας συγκλώνησε, αλλά και να βγουν και αυτές οι ιστορίες που βλέπουν το φως δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην αλυσίδα της ελεγκτικής διαδικασίας υπάρχουν ολιγορίες. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις συνθήκες των καιρών. Δηλαδή, όταν πλέον έχει αλλάξει όλη η επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα, και σε εσάς και στην ενημέρωση και στις καμπάνιες, υπάρχουν social media, υπάρχουν άλλα κανάλια ενημέρωσης. Και η διαδικασία έχει μείνει στον έλεγχο όπως γινόταν πριν 10, 15, 20 χρόνια. Προφανώς εκεί έχει μείνει πίσω. Εδώ, παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο λέτε για τις κλινικές. Οι κλινικές είναι αρμοδιότητα των περιφερειών, δεν των ιατρικών συλλόγων. Γι' αυτό και εμείς έχουμε δώσει πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο στο MedWatch σε όλες τις ελεγκτικές αρχές, δηλαδή κοινοποιούμε αποτελέσματα και στον ιατρικό σύλλογο και στην Εθνική Αρχή Αδιαφάνειας και στις κλινικές. Για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, κύριε Πορτοσάλτε, προφανώς πρέπει να κάνουμε και μια αναθεώρηση των ελεγκτικών διαδικασιών. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Πατούλης ζήτησε και ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει από όλους τους ιατρικούς συλλόγους να κάνουν τις προτάσεις τους, ώστε αν χρειάζεται να νομοθετήσει το Υπουργείο να το κάνει άμεσα. Ζήτησε να γίνει μια αλλαγή, σωστή κατά τη γνώμη μας, στο πώς συστήνονται οι επιτροπές ελέγχου. Διότι αυτή τη στιγμή πρόεδρος πρέπει να είναι ένας γιατρός, σωστά, ορθά, γιατί πρέπει να υπάρχει πρόεδρος ένας γιατρός όταν κρίνουμε ιατρικό αντικείμενο. Το οποίο όμως προβλέπεται αυτή τη στιγμή ότι θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο πολύ περιορίζει την δεξαμενή. Και θα κάνουμε αλλαγή προκειμένου να μπορεί να διοριστεί οποιοδήποτε μέλος ιατρός του Ιατρικού Συλλόγου, για να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερες επιτροπές. Άρα, ναι, έχετε δίκιο, θα γίνουν και οι αλλαγές που πρέπει στη διαδικασία, προκειμένου να εξυγχρονιστεί, και εμείς ως Υπουργείο Υγείας, παρότι δεν κάνουμε ελέγχους, θα αναλάβουμε όσες πρωτοβουλίες πρέπει για να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Κλείνοντας. Πάμε δηλαδή σε μια αλλαγή ενός θεσμικού ζητήματος, να μην θεωρείται τελεσιδίκος το παράπτωμα, μάλλον η απόφαση για ένα παράπτωμα γιατρού που έχει τελεσιδικήσει να μην θεωρείται προσωπικό δεδομένο.
10: Κοιτάξτε, το προσωπικό
2: δεδομένο... Δεν μπορώ να σας δεσμεύσω, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά είναι θέμα του Υπουργού.
10: Αλλά
2: θέλω να ακουστεί, να διατυπωθεί, ότι το διατυπώνω.
10: Θα σας το πω. Υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία, ένα πλαίσιο, το ξέρετε όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, όμως εμείς θέλουμε να αποκαταστήσουμε το αίσθημα ασφάλειας, ναι, του πολίτη, του ασθενή απέναντι στους γιατρούς. Και θέλουμε να βοηθήσουμε και τους γιατρούς να ξεχωρίσουν αυτούς τους λίγους, τους απατεώνες, ναι, οι οποίοι μαυρίζουν το λειτουργήμα και δυσφυγούν την
2: ιδιωτική πλειοψηφία. Ωραία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Δηλαδή υπάρχει μπορείς να πεις στον, μου λένε, άνθρωποι Έλληνες που έχουν εργαστεί ως γιατρή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, μπαίνει στη σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου και σου λένε ποιες υποθέσεις είναι ανοιχτές και μάλιστα σου λένε ότι αν θες να παρακολουθήσεις και τη δίκη με κατηγορούμενο τον τάδε γιατρό για την τάδε υπόθεση. Και σου κλείνουν και θέσεις και στο δικαστήριο. Να πας να το παρακολουθήσεις. Θέλω να πω ότι αυτό είναι πληροφορία δημοσίου συμφέροντος. Ένα. Και δεύτερον, στην ιστορία της κλινικής με την ογκολογική μονάδα, έχει εμπλοκεί δυστυχώς η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παρά το γεγονός ότι ήλεγξε, βλέπω ότι καθυστέρησε διοικητικά να τον κλείσει.
10: Και έγινε η παρέμβαση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
2: Μάλιστα.
10: Εδώ αυτό που αναφέρεται για τη Θεσσαλονίκη είναι ένα δημοσιοποιημένο γεγονός, το οποίο δίνει και απάντηση στο πρώτο το οποίο είπατε, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που αντικειμενικά έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι είναι foul, να το πω έτσι πολύ απλά, ότι υπάρχει οποιαδήποτε συγκάλυψη. Καμία τέτοια διάθεση. Εμείς θέλουμε οι Έλληνες πολίτες να νιώθουν ασφαλείς. Θα δώσουμε το εργαλείο, το δίνουμε ήδη, το οποίο δουλεύει ήδη πάρα πολύ καλά το MedWatch. Προτρέπουμε όλες τις ελεγκτικές αρχές πολύ γρήγορα να κάνουν τη δουλειά τους. Τους βοηθάμε με την προτεραιοποίηση. Θα τους βοηθήσουμε και θεσμικά σε οτιδήποτε ζητήσουν από τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Και εννοείται ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα εμπεριστατών.

0: μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
3: Τι είναι αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκα παιδιά.
3: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
15: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπήσαμε.

Για ελάτε να πούμε πολλές καλημέρες. Καλημέρα πέρα ως πέρα. Καλημέρα από το Δυτικά FM. Καλημέρα από τη Δήμητρα Λαοπόδη και τον Γιώργο Κατσούλη και Today News. Ξεκινάμε λοιπόν μια εκπομπή που θα διαρκέσει δύο σχεδόν ολόκληρες ώρες. Και δύο και σχεδόν και ολόκληρες δεν γίνεται. Δύο ολόκληρες ώρες αρέσω, κύριε Κατσούλη. Λιγότερο από δύο ώρες είναι ο Κατσούλης, οπότε μαζέψου λέει τι είναι. Ναι, και πέντε είναι η ώρα. Καλά, Κατσούλη μου, φάγες πέντε λεπτά κιόλας. Εντάξει, τι να κάνω δηλαδή. Καλημερούδια σας, εδώ είμαστε έτοιμοι. Ετοιμοπόλεμε που λέμε. Ξεκινά λοιπόν η εκπομπή, η μέρα μας με ενημέρωση, με μουσική, με ελπίζω καλά νέα κατά τη διάρκεια. Ανοίγουμε το μικρόφωνο λοιπόν και σας φέρνουμε στην επικαιρότητα από το Αγρίνιο, από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, όλη την Ελλάδα τέλος πάντων. Καταγράφουμε και τις σημαντικότερες ειδήσεις, σας ενημερώνουμε και για ό,τι πρέπει. Καλημέρα στο νότι μας εδώ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ετωλοακαρνανία μας, μια και είναι ο τόπος μας, μια και είναι το Αγρίνιο η πόλη μας. Και προτού μπούμε έτσι ζωηρά στην ενημέρωση, να σας δώσουμε και τα τηλεφωνά μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας. 2641-039-410-39-411 στη διάθεσή σας μέχρι 11 παρά 5 σας λέω. Και μετά μπορείτε να μας καλείτε, αλλά λέμε για να είμαστε και ζωηρά. Καλημέρα στη Μάνθα και στον Πάνο που μας παρακολουθούν. Έχουμε ωραία πραγματάκια εδώ, οι ειδήσεις ξεκινούν. Δυτικά FM είναι η φωνή μας, είστε η φωνή μας κι εσείς, οπότε μια χαρά τη πηγαίνουμε. Παίρνουμε καθημερινά με το καφεδάκι μας εδώ από το PS Cafe Bakery Αναχείρας. Παίρνουμε την δεύτερη γουλιά, την πρώτη την ήπιε πριν από λίγο. Να ρέει ο καφές έτσι μέσα μας, να ανοίξει και το μάτι μας, να γίνουμε όλοι μια πολύ ωραία παρέα. Στο PS Cafe Bakery λοιπόν καθημερινά, εσείς που αγαπάτε τον καφέ, εσείς που αγαπάτε τις ωραίες γεύσεις, εσείς που αγαπάτε το ψωμάκι, εννοείται θα πάτε από εκεί, θα πείτε και μια καλημέρα στη Βέτα μας και θα τα ευχαριστηθείτε όλα μαζί. Ακόμα που έχει ήλιο έτσι και είναι πολύ ωραία και η μέρα η σημερινή, θα ράξετε και στην καρεκλίτσα και θα μας ακούτε από εκεί με το τραπεζάκι σας, μια χαρά. PS Cafe Bakery στη Μαβίλη 10 σας περιμένει δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης. 2641-047-144 και στέλνουμε την καλημέρα μας και στην Πόπη το Παπάκι.

Πράγματα και θάματα έχουμε να πούμε σήμερα, με το Μητσοτάκη να ανακοινώνει, λέει, ενισχυμένη επιδότηση για το ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία. Τι μπορεί να σημαίνει, κύριε Κατσούλη, με αυτό? Μπορεί να σημαίνει ότι κολοκύθια τούμπα, να λέει ο Κατσούλης. Γιατί ρε σε Κατσούλη, δηλαδή, μόλις δεις μια θετική κίνηση αμέσως θα τη σχολιάσεις, δηλαδή ντροπή και γάνα σου. Πόσο ήθελες, 50 λεπτά, 1 ευρώ? Α, θα σε βόλευε. Τότε να κάνουμε μια πρόταση στον Πρωθυπουργό, παιδιά. Να το πάει στο 1,5 ευρώ, να είναι πιο large, ας πούμε. Τι θα μας βρει και δεν θα το περάσουμε. Λοιπόν, ωραία πράγματα θα πούμε και σήμερα. Το κλείσανε, λέει, εκεί στο. Πώς το λένε, στη Θεσσαλονίκη, εκείνο το ιατρείο εκεί που έκανε κομπογιανίτικα πράγματα και έστελνε κόσμο. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα βγάλουν οι έρευνες για αυτά τα ωραία θέματα που έχουν ξεκαμπήσει στην Ελλάδα και που ξέρουμε γενικότερα τι συνέβαινε. Μιας και δεν είναι λίγοι αυτοί που αμαυρώνουν τον ιατρικό κλάδο και είναι κομπογιανίτες. Τα μάτια σας 14, λοιπόν, να παίρνετε πληροφορίες προτού πάτε οτιδήποτε και μην ακούτε ό,τι να είναι. Δηλαδή, ότι μας σερβίρουν, θα πρέπει και να το καταπιούμε, αν είναι δυνατόν.

τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, λοιπόν. Σήμερα μας αποχαιρετά ο Σεπτέμβριος, έρχεται αύριο Οκτώβρης, μια ωραία μέρα. Αύριο βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν θα είμαι εδώ, γιατί θα πρέπει να έχουμε πολύ σοβαρή ενηλυμένη υποχρέωση. Οπότε θα με στερηθείτε και θα σας στερηθώ για ένα διωράκι αύριο. Ο Κατσούλης τρίβει τα μάτια του γιατί κλαίει αντί να τρίβει τα χέρια του. Βρε εσύ πονηρέκια κάθαρτε, τι είναι αυτά που κάνεις δηλαδή, είσαι καταπληκτικός. Παιδιά, δήθεν μου ρίξε στάχτη στα μάτια, ας πούμε, έτριβε τα δικά του, πω από τη φαρμάκι θα περάσει, ας πούμε, που θα κινηθεί 2 ώρες παραπάνω, δεν είναι τρομερό? Πολύ άσχημα θα περάσεις. Σήμερα λοιπόν 30 του Σεπτέμβρη, Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας, ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, και δόξα τω Θεώ είχαμε αρκετούς και μεγάλους και πολύ σπουδαίους ευεργέτες. Να πούμε ότι η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών καθιερώθηκε το 2007 με τότε απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή και τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτέμβρη. Και βέβαια οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί φιλανθρωπική δράση πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρές τους βέβαια συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Να το πούμε και αυτό. Ήξερες εσύ, Κατσούλη, ότι μπορούμε να πάμε διακοπές στην Μποτσουάνα? Το είχε σκεφτεί και αυτό να φανταστώ? Όχι, ότι ευτυχώς είμαι εγώ και κάνω προτάσεις ταξιδιωτικές. Θα σ' άρεσε, ας πούμε, να εξερευνήσεις κάποια στιγμή έτσι μια χώρα? Δεν σου λέω την Μποτσουάνα οπωσδήποτε, κάποια από αυτές τις χώρες, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Οπότε τώρα στον κουμπαρά βάλτε λεφτά, γιατί θα τον πείσω εγώ. Μη στενοχωριέστε, θα τον πείσω εγώ. Μποτσουάνα, λέει, σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, όσοι έστελναν στη Μεγάλη Βρετανία, μην του συζητάμε. Παιδιά, τον κουμπαρά του Κατσούλη. Κουμπαρά του Κατσούλη για τις διακοπές του, μπας και συχάσουμε. Μεξικό τώρα θέλουμε περισσότερα λεφτά, ενώ πού να κινδυνεύεις στο Μεξικό, να σου ρίξουν τίποτα δέσποτες. Εσένα θα ρίξουν, Χριστιανέ μου, δέσποτες. Έτσι θα σε δουν ψηλό όμορφο και θα πούν τη δουλειά έρθει αυτός εδώ. Τι ζωή κακομοίρα. Διεθνής ημέρα βλασφημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, και στον Καναδά. Ακούς. Λοιπόν, τα άτομα, λέει, οι συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμη και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες. Είπα κι εγώ, γιατί εμείς και εδώ οι καταφρονεμένοι, όταν βγάζουμε ειδήσεις, ενοχλούν κάποιους. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, η ενόχληση είναι μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα να λες αλήθειες και να ενοχλούνται κάποιοι. Τι να κάνουμε τώρα, και στο προσωπικό του το προφίλ να γράφουν ό,τι αρλούμπα να είναι. Δεν πειράζει, παιδιά, δημοκρατία έχουμε. Αν εμπίπτει όμως στο νόμο, το έχετε σκεφτεί αυτό? Κάποιοι, ορισμένοι έτσι, λέω εγώ τώρα, να ρωτιέμαι, να είναι έτσι? Ξέρεις ότι σήμερα είναι το Αγίου Ιερώνυμου? Το ξέρεις? Για την Καθολική Εκκλησία, αλλιώς θα γιορτάζαμε τον Ιερώνυμο το δικό μας. Εδώ, τον Αρχιεπίσκοπό μας. Είναι προστάτης, λέει, των αρχαιολόγων και των αρχαιοφυλάκων. Ενώ εδώ στην Ελλάδα σήμερα γιορτάζουμε τον Ιερομάρτυρα Γρηγόριο, λέει, το Θαυματουργό. Είναι προστάτης Άγιος της Αρμενίας. Δεν το ήξερα αυτό. Και έχουμε και άλλους που γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε έτσι τίποτα, καμιά σοβαρή επέτειο σήμερα? Κάτι τι να το βλέπουμε? Όχι, λέει ο Κατσούλης, δεν έχουμε κάτι σπουδαίο. Τα σπουδαία θα τα βγάλουμε εμείς από εδώ, από αυτή εδώ την εκπομπή. Άρα τι σπουδαιότητες είμαστε και δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Άμα το καταλάβετε εσείς, να μας το πείτε και εμάς. Μπορείτε βέβαια εσείς να μας παρακολουθείτε και μέσα από το διαδίκτυο. Είναι εύκολο, θα πληκτρολογήσετε www.dtkfm.gr και τσουπου τσουπου τσουπου. Εμείς θα βγούμε στα αυτάκια σας. Τώρα, αν θέλετε να δείτε και αυτή τη σπάνια ομορφιά εδώ, τη δική μου. Την ιδιαίτερη. Μπείτε μέσα στο προφίλ μου, στον Δήμητρα Λαοπόντη. Καλημέρα, Κλειό μας από Αθήνα, λέει Κλειό. Πώς μπορείς και εσείς, βρε παιδί μου, σε αυτή την πόλη? Τι να πω, ωραία η πρωτεύουσα, αλλά να πηγαίνεις και να έρχεσαι, ας πούμε, τίποτα διακοπές. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, είναι δύσκολα τα πράγματα.

Θα δούμε λοιπόν τι θα δούμε σήμερα. Καταρχάς να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, έτσι να δούμε που βρισκόμαστε. Παροδικές, λέει καιρός στην Ετωλόα Καρνανία, έως αυξημένες νεφώσεις, από ό,τι λέει η Έμι. Χωρίς πολύ αξιόλογα φαινόμενα. Στο Αγρίνο η θερμοκρασία πιάνει και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε τι ωραία αυτές οι εποχές, παιδί. Τι ωραία. Να ράζεις τον ήλιο, πίνεις το καφετάκι σου, το ευχαριστιέσαι, χωρίς να ζεσταίνεσαι, χωρίς να κρυώνεις. Σήμερα στις 6.30 ώρα το απόγευμα, επίσης να πούμε ότι συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Είναι ανοιχτή, εννοείται, συνεδρίαση στο κοινό. Να πούμε επίσης ότι το Υπουργείο, λέει, Κοινωνικής Συνοχής έχει αναφέρει, έχει πει ότι τρία κίνητα που ανήκουν στη ΔΥΠΑ και είναι στο Δήμο Αγρινίου παραμένουν, λέει, υπό εξέταση για το αν θα αξιοποιηθούν σε επόμενους διαγωνισμούς ώστε να δοθούν για κοινωνική αντιπαροχή. Να πούμε ότι δεν είναι λίγα οι αιτήσεις, τα στοιχεία που δίνουν, κάπου 4.500 πάνω κάτω είναι, μπορεί και λιγότερα, αλλά κάπου εκεί είναι οι αιτήσεις για επίδομα στέγαση στο δικό μας το νομό και καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. 3 με 11 Οκτώβρη πραγματοποιείται στην ΑΦΠΑΚΤΟ, αύριο μεθαύριο δηλαδή, η 455η επέτειος της ναυμαχίας της ΝΑΦΠΑΚΤΟ, όπου όποιοι θέλετε περνάτε καταπληκτικά, πάτε να το δείτε όλο αυτό. Πραγματοποιούνται επαιτειακές εκδηλώσεις με δράσεις που περιλαμβάνουν και την παρουσίαση της ιστορικής ναυμαχίας εκεί στο μικρό λιμανάκι της ΝΑΦΠΑΚΤΟ μέσω τεχνολογίας και AI, κάτι τέτοιο. Στο Αγρίνιο, εδώ, Pink the City ετοιμάζεται η εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού από το Δήμο Αγρινίου και το Άλμα Ζωής του Νομού Αχαΐας. Υπάρχει και μια φιλοζωική δράση στα σχολεία στην περιοχή της Ναυπακτίας από το Δήμο, που ξεκινάει ένα εκπαιδευτικό φιλοζωικό πρόγραμμα σε σχολεία με στόχο την ενημέρωση, αν μη τι άλλο, και την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Κάτι που πρέπει να γίνει και εδώ, να καλημερίσουμε και τη Δώρα τη Φωτάκη που μας παρακολουθεί τώρα και να σας πω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μια τηλεφωνικά, τουλάχιστον μια εθελόντρια που σε ρεπορτάζ που κάναμε στον Αχελό τις προηγούμενες ημέρες και από εκεί Νταχάου το έχω χαρακτηρίσει εγώ, εκεί που πετάνε τέλος πάντων τις ψυχές, τα σκυλιά, τα δέσποτα, και δεν τα αφήνουν μόνο, δεν τα πάει εκεί μόνο ο Δήμος Αγρινίου, δεν ξέρω, ίσως και κάποια άλλη δήμα, γιατί τους έχουν εντοπίσει στο παρελθόν, αλλά και πολίτες. Απορώ πως μπορούν και το κάνουν κάποιοι άνθρωποι αυτό. Καλημέρα στην Αναστασία. Να πούμε τι έγινε και στο Αιτωλικό. Είχαμε μια αστυνομική επιχείρηση εκεί. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν, λέει, στο Αιτωλικό, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Γιατί, λέει, προσέξτε, αφού έγινε έλεγχος με συνδρομή των τεχνικών του ΔΔΕ, διαπιστώθηκε ότι κλέβανε ρεύμα. Πρωτότυπο, πάρα πολύ πρωτότυπο. Για Ρωμά δεν είναι, για αφορά κάτι τέτοιο, ναι. Να πούμε επίσης ότι η θερμοκρασία εδώ θα ανέβει, η πολιτική θερμοκρασία, πολύ πολύ πολύ περισσότερο από ότι περίμενε κάποιος, με όλα αυτά που υπόθηκαν και όχι μόνο από χτες εδώ, από αυτή εδώ την εκπομπή, και περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω αν κάποιοι θα απαντήσουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι πολύ περίεργη να το δω.

Και te quiero yo tanto, καλά, καλά, Κατσούλη. Ξέρω που με αγαπάς πολύ, Κατσούλη. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, δηλαδή, χωρίς εμένα. Τα ξέρω. Εγώ στείλ τον, λέει διακοπές, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Πού να τον στείλω, είπα να τον στείλω κοντζάμ Μποτσουάνα και δεν θέλει να πάει, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, κάτι πρέπει να βρω να κάνω. Κάντε μια πρόταση εσείς, πού να τον στείλω, σα απάντη. Να τον στείλω. Μέσω του Άβλακα θα τον βάλω σε, πώς το λένε αυτό, σε κανό. Θα βαράει εδώ. Θα φτάτε, ε. Πού θα σε διαβάσει εκείνο το. Το νερό, ούτε να σκεφτώ, δεν ξέρω, δεν θέλω που λέω. Εδώ η συνείδηση την έχουμε στα χέρια μας. Για όσους μας παρακολουθείτε, να δείτε και το πρωτοσέλιδο. Νοσοκομείο Αγρινίου, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Έχει στο που φιλοξενεί η συνείδηση στο πρωτοσέλιδό της. Αιμοδυναμικό εργαστήριο σε κρίσιμη καμπή. Ο διαγωνισμός απορρίφθηκαν 2 προσφορές και συνεχίζει με 1 προσφορά διαγωνισμός για το στεφανιογράφο. Στο επόμενο θέμα. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, ενστάσεις για τις ατέλειες, ζητούνται αλλαγές στα κριτήρια ένταξης, στα εισοδηματικά και τα ηλικιακά όρια. Δήμος Αγρινίου, υπό έλεγχο οικονομική υπηρεσία, το τμήμα εσωτερικού ελέγχου θα δώσει σαφή εικόνα για τους λογαριασμούς που σχετίζονται με την ίσπραξη οφειλών. Στο επόμενο. ΠΟΕΟΤΑ επανέρχεται για τις μετακινήσεις των σχολικών καθαριστριών. Να δείτε που θα σηκωθεί ακόμη περισσότερο το Γάντι από την ΠΟΕΟΤΑ για όλα αυτά τα άδικα που γίνονται στις καθαρίστριες από το Δήμο. Δεύτερη ανάβαση Αγρινίου με 32 συμμετοχές και πανηγυρική κίνηση στην πλατεία. Το Υπουργείο απαντά στη Σταρακά υπό εξέταση τα 3 ακίνητα στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία. Και στα Ευσυνείδητα η διάσταση του στεγαστικού στείνεται Λοακαρνανία. Βλέπετε λοιπόν ότι τα θεματάκια που μας απασχολούν σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχει επικαιρότητα, δόξα τω μεγαλοδύναμο, ούκο λίγα θέματα.

πάμε τώρα στην πρώτη είδηση της ημέρας, που δεν είναι άλλο από όσα πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός για τον μπλόκο, λέει, στο ενεργειακό ράλι, με μέτρα σε δόσεις. Τώρα, πώς θα είναι αυτά τα μέτρα σε δόσεις? Ο Θεοδόσης με δόσεις ο Θεοδόσης, έτσι θα πάει? Πες, Γιώργο, δηλαδή. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Να αφήσει τον Πρωθυπουργό να κάνει τη δουλειά του. Αν με συγχωρείς, δηλαδή. Με συγχωρείς, Γιώργο μου, δεν έπρεπε να μπω στη διαδικασία. Δεν έπρεπε. Δεν ξέρω, μην τον βάλω χορηγό τον Πρωθυπουργό. Τον καλέσω μια συνάντηση, σε μια συνέντευξη εδώ. Τον καλέσω, λες. Και αν μου έχει κανένα χορηγό για παρεξηγηθεί κανένας άνθρωπος, τίποτα. Όχι. Καλά. Ώρα ανακοινώσεων, λέει, των νέων μέτρων στο ενεργειακό πεδίο που θα τρέξουν τώρα τον Οκτώβρη. Σας το λέω όπως ήμερα εγώ. Καλημέρα στον Γιώργο τον Τρέλια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Μπλατζούκα Μπαζακούλα. Μπλατζούκα που του θυμήθηκα. Μπαζακούλα. Γεια σου ρε Πάνο Μπαζακούλα, μ' αρέσεις. Που μας παρακολουθείς, άλλαξα και το όνομα εγώ εδώ τώρα. Κάτσε να επιστρέψω. Καλημέρα πατριώτες, λέει, ευχαριστώ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς όπου και να είσαι. Πατριωτικούς μάλλον χαιρετισμούς. Λοιπόν, έλεγα ότι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, λέει, τα επόμενα βήματα. Σήμερα θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Α, δεν τσουτσούριασες τώρα με αυτό, κύριε Γιώργο μου. Παράλληλα, λέει, θα εκπέμψει και πολιτικά μηνύματα σε μια περίοδο, λέει, που δηλώσεις υπουργών και βουλευτών έχουν παροκαλέσει μπαράζ αντιδράσεων. Σοπάτε καλέ τώρα. Και τι είπε ο άνθρωπος? Άμα δεν μπορείτε να βάλετε βενζίνη, να πάρετε, λέει, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι δεν είπε? Σωστά δεν τα είπε? Δηλαδή, κάτσε καλά. Δεν έχει ο Κατσούλης να βάλει πετρέλαιο, βενζίνη, δεν ξέρω τι. Να πάρει τα ποδαράκια του και να έρθει. Στην επαρχία είναι. Του κάνει καλό και στην καρδιά, περπατάει. Πεςτε το μας, ρε παιδιά, αυτό, και δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, όχι, ευτυχώς είστε κι εσείς και μας τα λέτε και καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Μη μου πειράζει το Γιώργο το γείτονα, λέει. Α, είστε γειτόνι, δηλαδή. Α, γειτονάκι μου, αφιερωμένο. Πάμε. Θα αντιμετωπίσει, λέει, η κυβέρνηση αυτό τον καιρό πολλά ανοιχτά μέτωπα. Καλέ, δεν είναι ανοιχτά, είναι τέντα, είναι μπερές που λέγανε εδώ στη δική μας την περιοχή τα μέτωπα της κυβέρνησης που πρέπει να τα αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης. Όχι ότι τον ακούνε. Κάποιοι έχουν καβαλήσει μια καλαμίδα από εδώ μέχρι απέναντι. Πιάσαν την καρέκλα, την κρατάνε και δεν πάνε πουθενά. Αφήστε, λέει, που όπου να είναι θα σκάσει μύτη και η δίκη για τον Χρήστο Τριαντόπουλο που παραπέμπεται, λέει, στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντας που αφορά στους χειρισμούς στον τόπο, μάλλον, του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στον Τεμπών. Τα Τέμπη δεν ήταν? Τα θυμάσαι, Γιώργο, τα Τέμπη? Α, δεν ξεχνιούνται τα Τέμπη? Όχι. Βέβαια, τι να κάνουν τα Τέμπη? Ξεχνιούνται τέτοια πράγματα? 57 νεκροί και πήγανε και μπαζώσανε το χώρο. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να σημαίνει? Θα στηρίξει, λέει, ο Μητσοτάκης και τα νοικοκυριά. Πώς θα τα στηρίξει τα νοικοκυριά, δηλαδή? Θα έρχεται από κοντά μας, θα μας γεμίζει το καλάθι και θα το πληρώνει ο ίδιος? Αχ, ωραία ιδέα αυτή. Πέστε το. Έτσι, Γιώργο, ναι, τελείως. Χορηγός κι αυτός. Τι να πεις. Περιμένω, λοιπόν, να δω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποιες θα είναι αυτές οι προτάσεις που θα κάνουν και αν θα καταφέρει να τους τραβήξει τα αυτιά ή το χαλάκι κάτω από από την καρέκλα τους, σε ορισμένους που έχουν το θράσος να βγαίνουν και να λένε διάφορα. Δεν μπορούν, λέει, οι Έλληνες να κάνουν διακοπές. Πώς το είχε πει ο άλλος? Ο Άδωνης ήταν αυτός που έλεγε για τις διακοπές. Πω, έχουμε ξεφύγει. Όχι, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν όλα αυτά. Πολύ μ' αρέσουν.

Και μέσα σε όλα αυτά τα ωραία και με αυτή την παροχολογία λοιπόν, και μπουρού μπουρού μπουρού μπουρού, κάποιοι άρχισαν να ξανασυζητούν για προώρες εκλογές. Ποιες προώρες εκλογές? Είμαστε τώρα για προώρες εκλογές. Δεν προλαβαίνω να ρευτώ. Προλαβαίνω, Γιώργο, να ρευτώ. Όπα, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, παιδιά. Πρέπει να τις κάνετε πέρα τον Απρίλιο, γιατί έχω ρευτεί για τον Απρίλιο δηλαδή. Οπότε συναισθηματικά δεν μπορώ τώρα να μπαίνω σε τέτοιες διαδικασίες. Άντε ξαναμέτρα, ξανακόψε πατρόν, ξανακάνε, ξαναράνε. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα στο Μάκη που μας παρακολουθεί. Στην Άρτεμις επίσης. Και επειδή με είπα τώρα για πατρόν και για εκείνα και για τα άλλα, πάτε μέχρι γιώτα στα οίκου 6 να στείλετε και τις καλημέρες μας στο Νταμ που σας περιμένει με ωραία φορεματάκια έτσι εποχικά, με ωραία αξεσουάρ, με τις τσάντες σας. Τώρα για το φθινόπωρο θα ντυθείτε καταπληκτικά, θα δείτε κάτι μοναδικά σετάκια. Τώρα τι να σας λέω. Ναι, όχι, και εγώ από εκεί το έχω τον Νταμ, από τον Νταμ αυτό το ωραίο φορεματάκι που είναι και της εποχής. Και στέλνουμε την καλημέρα μας και στην Άρτεμικη που είναι στο Νταμ. Είναι γιώτα στα οίκου 6, σας περιμένουν και επιστέψτε με, επειδή το στυλ είναι προσωπική υπόθεση της κάθε γυναίκας, μικρής ή πιο ψηλής, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Μόνο στο Νταμ θα βρείτε αυτά που θέλετε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα τον Αριστόπουλο. Καλημέρα στον Παντελή τον Καρατσόλη που μας στέλνει καλημέρα και όμορφη μέρα σε όλη την ομάδα. Έχουμε μια ομάδα δυνατή, ρε παιδί μου, τώρα τι να κάνουμε. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι κάλπες θα στηθούν, λέει, το 2027. Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Δηλαδή, άνοιξη είναι και ο Απρίλιος. Δεν είναι και ο Μάιος, δεν είναι άνοιξη. Μη μας ξεκαμπήσει εκλογές το Μάρτι. Και τι να κάνω, νάτι και η Εφούλα. Τι μας λέει η Εφή Μεσίνη, καλημέρα κοπελιά. Ω, μ' αρέσει το κοπελιά. Καλημέρα κοπελιά, άντε αποδίδω κι εγώ. Και αρχίζουν να κάνουν, λέει, κουβέντες για τις έδρες, για τους λογαριασμούς των εδρών. Πώς θα τους κάτσει, αν θα τους κάτσει, δεν θα τους κάτσει. Μη μας τα κάνετε αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων, τέτοιες εποχές δηλαδή τώρα. Και αγχώνονται ορισμένοι. Δεν πρέπει να τα αφήσετε και που είναι τα πράγματα. Έτσι, το νου σας. Στο μεταξύ, τι μαθαίνω. Βέβαια, συνεδρίασε, λέει, και το συντονιστικό της Ελλάς. Μπράβο, παιδιά, εκεί στην Ελλάδα. Αλλά να σας πω, ρε παιδάκι μου, δηλαδή τώρα. Οι άνθρωποι πληρώνουν από την τσέπη τους. Βέβαια, ο Τσίπρας τους έχει πει ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να βρεθούν χρήματα για να ανοίξουν γραφεία. Και δηλαδή τώρα για να καταλάβω, κάθε φορά που θα συνεδριάζουν τα παλικάρια. Και οι κοπέλες εκεί της Ελλάδας θα τρέχουν από καφέ σε καφέ και από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Δεν θα έχουν δηλαδή ένα δικό τους χώρο. Αν πιάσουν, λέει, γραφεία, θα πρέπει να τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Αφήστε που ο Τσίπρας δεν πρόκειται να έρθει, λέει, μέχρι τις 15 του Οκτώβρη στην Ετωλό Ακαρνανία, γιατί στις 15 Οκτώβρη περίπου θα γίνει, λέει, και η επόμενη συνάντηση του συντονιστικού για να βάλουν σειρά. Έχουν πολλά θέματα να συζητήσουν οι άνθρωποι. Και μπράβο σας που συνεδριάζετε και τα λέτε. Ας ελπίσουμε να βγει κάτι σοβαρό από όλο αυτό, γιατί μέχρι αυτή την ώρα με το φιλότιμο λειτουργούν αρκετοί εκεί στην Ελλάδα. Το έχουν πάρει όμως κάποια νέα παιδιά και μπράβο τους, πατριωτικά το θέμα, και το τρέχουν και θα πηγαίνουν από τόπο σε τόπο και από χωριό σε χωριό. Γιατί προσέξτε να δείτε τώρα τι λέει η Ελλάδα και ο Τσίπρας. Θα μπαίνετε, λέει, μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κάνετε την εγγραφή σας ως φίλοι του κόμματος, ως δεν ξέρω τι. Έλα όμως να το πεις αυτό στο Ξηρόμερο, στο Βάλτο, στην Ορεινή Τριχονίδα, δεν ξέρω πού, ακόμη και μέσα στις πόλεις εδώ. Νομίζετε εσείς ότι τα παππούδια και οι γιαγιάδες έχουν ιδέα από διαδίκτυο, ας πούμε, για να μπουν να κάνουν εγγραφή? Γι' αυτό και αυτοί τους το λύσανε το πρόβλημα. Θα βγαίνουν, λέει, έξω τα στελέχη με τον μπλοκάκι τους, θα γράφουν, λέει, τα ονόματα και τα στοιχεία και μετά θα μπαίνουν οι ίδιοι μέσα και θα τα περνάνε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να έχουν και αυτοί οι ίδιοι μια εικόνα. Όχι, μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Πρώτα το κάρο και μετά ο γάιδαρος, λέει, μπαίνει μπροστά. Δηλαδή, δύσκολο ήταν να το σκεφτεί ο Τσίπρας αυτό. Ευτυχώς υπήρξαν κάποιοι δραστήρια και του το είπαν. Πάντως, εδώ μαθαίνω ότι το συντονιστικό της Ελλάς είναι πάρα του Ελλάς, της Ελλάς, πώς να το πω κι εγώ. Μη στενοχωριέσαι, λέει ο Γιώργος, πες εσύ Ελλάς, θα καταλάβουν αυτοί. Ελλάς με ένα λου, Πώς είπαμε, Γιάννη με έναν νη, τώρα είναι Ελλάς με ένα λου. Λοιπόν, έλεγα μπράβο στα παιδιά, σε αυτά τα νέα παιδιά και όχι μόνο, που και στους μεγαλύτερους που έχουν μια διαφορετική εμπειρία, που το τρέχουν το θέμα. Έτσι. Και ενδιαφέρονται για τα κοινά. Μπράβο. Χαίρομαι για τέτοια πράγματα. Πάω σε διαφημίσεις, παιδάκια. Τα λέμε ζωντανά σε λίγο.

0: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2 Line.
0: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
1: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
0: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
1: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
0: Εγγύηση?
1: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Ελάτε να συνεχίσουμε την εκπομπή, ελάτε να καλημεριστούμε για όσους και όσες ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, είστε συντονισμένοι, μας ακούτε διαδικτυακά, Δυτικά FM ακούτε 92,8 και Today News. Και πάμε να καλημερίσουμε τώρα την φίλη μας τη Μαριάννα την Σωτηριάδου, η οποία μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους εθελοντές πηγαίνουν και ταΐζουν γενικότερα τα δέσποτα, αλλά ειδικότερα, ιδιαίτερα στον ποταμό Αχελό, που εκεί σε ένα ρεπορτάζ που έκανα πάρα πολύ πρόσφατα, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η κατάσταση στην οποία είναι αυτά τα δέσποτα σκυλιά εκεί είναι τουλάχιστον τραγική. Καλημέρα Μαριάννα, μου επιτρέπεις τον ενικό.
1: Εννοείται. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κυρία Δήμητρα.
0: Θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς εσύ και κάποιοι ακόμη εθελοντές, δεν ξέρω αν είσαι και σε κάποια εθελοντική οργάνωση, πώς το βιώνετε όλο αυτό το πράγμα? Δηλαδή εγώ αυτό που είδα είναι τρομακτικό. Τρομακτικό, πραγματικά. Δώσ' μας έτσι μια εικόνα.
1: Εμείς ξεκινήσαμε να πάμε Αχελό από τον Ιούνιο. Η κατάσταση με τον Αχελό επικρατεί από το 2015, που πολίτες και, ο Δήμος μας πετάει όλα... πετάει όλα τα ανεπιτίμητα σκυλιά, δηλαδή από τις περισυλλογές που γίνονται στον Αχελό. Πάντα άκουγα ότι η κατάσταση είναι τραγική και τα λοιπά, αλλά... τον Ιούνιο που όταν πρώτο πήγα, ήξερα ότι αυτό το διάστημα δεν πηγαίνει κανένας από τους εθελοντές και μόνο ο Δήμος ισχυρίζει ότι πάει και τα φροντίζει. Όταν πρώτο πήγα, πάθαμε φρίκι. Είχα πάει εγώ με την Ειρήνη την Ιτσόλα. Και ξεκινήσαμε ένας αγώνας να βρούμε τροφές. Από το Δήμο δεν έχουμε καμία υποστήριξη για αυτό το θέμα.
0: Δεν σας δίνει τροφές ο Δήμος?
1: Τίποτα απολύτως, τίποτα. Τίποτα. Είχαμε κάνει ένα έγγραφο.
0: Έτοιμα.
1: Η φιλοζωική. Εγώ δεν ανήκω σε κάποια φιλοζωική. Είμαστε ανεξάρτητοι εθελοντές. Και η απάντηση ήταν να σκανάρουμε εμείς τα σκυλιά του Αχελό για να
0: δώσουμε. Πόσο τα σκανάρετε εσείς τα σκυλιά?
1: Καταρχάς είναι φοβικά, δεν πλησιάζουν.
0: Όχι, ένα λεπτό. Έχετε εσείς πέρα από εκεί? Εγώ σου λέω ότι δεν είναι όλα φοβικά. Αλλά μου κάνει εντύπωση, γιατί έχετε εσείς ειδικό μηχάνημα για να σκανάρετε?
1: Εντάξει, αυτό μπορείς να το αγοράσεις. Δεν είναι τίποτα.
0: Ρωτάω, μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι. Υπάρχει και υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα και στο εμπόριο. Αλλά η κατάσταση εκεί είναι πέρα από πάρα πολύ τραγική. Δηλαδή είχαμε πάρει ήδη 10 ζώα που ήταν ετοιμοθάνατα. Τα έχουμε πάει σε ιατρό, τα έχουμε περάσει σε... Δηλαδή και χτες πήγαμε την τελευταία που είχαμε πάρει, την Τάιρα. Την πήγαμε, περάστε και τσίτ στο όνομά μου.
0: Ένα λεπτό, Μαριάννα μου, ένα λεπτό. Πρωτού πάμε στη σκιά, γιατί έτσι θέλω να τη λέω. Και ήταν πολύ συγκινητικό. Εγώ τι να σας πω, δάκρυσα, γιατί εκείνη την ώρα που έκανα το ρεπορτάζ.
1: Εγώ το είδα
0: πρώτη με την έννοια ότι λέω από πού έρχεται αυτό το σκυλάκι. Δεν το λέω για την πρωτιά, τέτοια πρωτιά δεν μου χρειάζεται. Το λέω όμως ότι είδα ένα σκυλί, ένα θηλυκό σκυλί, παιδιά, δαγκωμένο, άρρωστο, τυφλό.
1: Πολύ τυφλό.
0: Και ερχότανε με τη μυρωδιά και άκουγε τη φωνή και συγκλονιστήκαμε όλοι δηλαδή. Ήρθα από το πουθενά σας και πραγματικά αυτό που είπες. Για πες μας, τι έγινε με τη σκυλίτσα?
1: Την πήγαμε χθες στο κτηνίατρο, στο κύριο Ανδρώνικο, στην Άφακτο. Έχουν γίνει όλες τις εξετάσεις, δηλαδή την περάσαμε από κόσκινο και έχει τα πάντα. Τα πάντα έχει. Δηλαδή όλες τις ασθένειες που θα μπορούσε να τις έχει, τις μεσογειακές ασθένειες. Βέβαια θα ανακάμψει, δηλαδή έχουμε και το Ζάκο που το πρώτο πήραμε πριν 5-6 μήνες, δηλαδή σώθηκε στο παραπέντε. Εξάλλου κάποιος κύριος εκεί μας είπε ότι είναι 8 χρόνια, ότι ζούσε 8 χρόνια σε εκείνη την περιοχή. Πώς τα κατάφερε δεν ξέρω. Απίστευτο.
0: Απίστευτο και τραγικό σημείο.
1: Και είδατε ότι είναι ακριβώς κοντά στην υποτιθέμενη ταΐστρα από του Δήμου Αγρινίου.
0: Εγώ πάντως είδα μια ταΐστρα σε τραγική κατάσταση, είδα σκουπίδια, κοπριές.
1: Αλλά σκουπίδια είναι σκουπιδότοπο όλη την περιοχή. Δηλαδή στην ουσία τα πετάνε στα σκουπίδια. Και οι πολίτες ήδη.
0: Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Εννοείται ότι το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το φέρουν οι πολίτες.
1: Εννοείται.
0: Πώς μπορείς και πας και αφήνεις ένα ζώο, δηλαδή μια ψυχή να πεθάνει με την ησυχία της, αρκεί να φύγει από πάνω σου.
1: Ακριβώς.
0: Καταγγελίες έχετε κάνει για όλο αυτό?
1: Έχει γίνει μια καταγγελία προς το Δήμο για την Μπιάνκα που την είχαμε βρει με μολυσμένα ράματα και ανοιγμένα ράματα απειστήρωση με τσιπ του Δήμου μας.
0: Πότε έχει γίνει αυτό?
1: Έχει γίνει πριν 3 εβδομάδες ή 1 μήνα από την κυρία Ειρήνη Φαναριώτη, την ηθοποιό. Έτυχε εκείνη την Κυριακή να ήταν στην περιοχή μας και επιθύμησε να έρθει κοντά μας στον Αχελό να δει από κοντά την κατάσταση. Εξάλλου την φιλοξενεί κιόλας.
0: Ναι. Πάντως όπως και να έχει, η κατάσταση εκεί στον Αχελό είναι νταχάου πραγματικά.
1: Είναι πέρα από τη τραγική. Δηλαδή και ο αριθμός των ζώων είναι...
0: Πόσα ζώα είναι εκεί περίπου?
1: Δεν γνωρίζουμε τι ταΐζουμε. Παιδί, κάθε φορά που πάμε εμφανίζονται και καινούρια, κάποια λείπουν, την επόμενη φορά εμφανίζονται όλα. Δηλαδή τώρα κάθε φορά που πάμε έρχονται και άλλα καινούρια.
0: Και βλέπω και πολλά κουτάβια.
1: Τα περισσότερα είναι αστήρωτα. Τα περισσότερα είναι αστήρωτα. Αστήρωτα και άρρωστα. Δηλαδή από τα 10 που πήραμε, τα 7 έχουν καλαζάρ και ερλίχια.
0: Και το ένα με το άλλο κολλάει, βέβαια, λογικό.
1: Εννοείται. Ήταν μέσα στα τσιμπούρια όλα. Όλα.
0: Είδα δηλαδή, όμως. Ναι, ολοκλήρωσε, πες μου.
1: Δεν είχαν καμία ιατρική περίταλψη.
0: Αυτό που έχει αξία πάντως, είδα ότι κάποια σκυλιά έτσι είναι σε καλύτερη κατάσταση και είναι σε καλύτερη κατάσταση γιατί τρέχετε εσείς γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι σε καλύτερη κατάσταση επειδή ταΐζονται ήδη 5 μήνες. Δηλαδή όταν πήγαμε ήταν όλα υποσιτημένα, τα περισσότερα.
0: Εκτός
1: αυτά τα φρίσκω παρατημένα που ήταν λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Έχουμε πάρει και άλλο τυφλό, τον Όμηρο, που ήταν και αυτός υπερήλικο. Δηλαδή αυτό είναι απαράδεκτο, να πετάς ένα υπερήλικο σκυλί.
0: Τι λες τώρα? Έτσι και θα πέταγες τη μάνα σου και τον πατέρα σου?
1: Ναι, και έχει υιοθετηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ήταν τυχερός. Δηλαδή προσπαθούμε να τους δούμε σπίτι. Και το όνειρό μου είναι να διάσει όλο το Αχελό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με υιοθεσίες. Και να σταματήσει. Εντάξει, ο Αχελός δεν είναι κακή περιοχή. Αν τα ζώα έχουν ιατρική περίθαλψη.
0: Είναι στο φυσικό τους περιβάλλον όταν τα ζώα έχουν ιατρική περίθαλψη, αυτό που λες. Και συνθήκες για να μπορούν να ζήσουν, να επιβιώσουν.
1: Ακριβώς. Μόνιμη τροφοδοσία με τροφές δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα. Επειδή εντάξει δεν μπορούν να ζουν όλα αυτά τα ζώα σε ένα σημείο στην πόλη, αυτό είναι λογικό. Επειδή
0: δημιουργούν
1: αγγέλες, δηλαδή. Και εκεί είναι ασφαλής.
0: Ναι.
1: Είναι ασφαλής επειδή δεν κινδυνεύουν από φόλες και από οτιδήποτε, από αυτοκίνητα, από τίποτα. Αλλά θέλουν κάποια υπόστεγα, κάποια σκυλόσπιτα να έχουν, έρχεται χειμώνα. Τι θα κάνουν αυτά τα πλάσματα?
0: Δεν ξέρω, πάντως και από την άλλη μεριά τώρα άνοιξε ένα άλλο πιο σοβαρό θέμα. Πιο σοβαρό, εξίσου σοβαρό. Διότι τώρα πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Κατηγορήστηκε εσείς οι εθελοντές και άλλοι σύλλογοι, ας πούμε, ότι μεταφέρετε τα σκυλιά από τον Αχελό στην πόλη.
1: Δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Ένα λεπτό. Ότι... Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει άλλοι, δεν πρέπει να γίνεται και αυτό. Και από την άλλη μεριά.
1: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό.
0: Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά κάποιοι ταΐζουν και καλώς τα σκυλιά, αλλά μην τα ταΐζουν, ας πούμε, κοντά στην πόλη, κοντά στον κόσμο και δημιουργούνται αγέλες ή φοβούνται και μετά επιτίθεται στον κόσμο. Σε αυτό τι λέτε κι εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αν είναι ένα σκυλάκι, είναι στηρωμένο, επειδή οι αγγέλες στην πόλη κυρίως, δεν είναι όλα δέσποτα. Δηλαδή είναι και δεσποζόμενα που ήδη οι δαιμόνες, οι διοκτήτες, πώς να το πω, θα αφήνουν ελεύθερα. Οπότε, μια σκυλίτσα που είναι σε ύστρο, δημιουργεί μια αγγέλη που τα αρχικά 10-15 και τότε γίνονται, μαζεύονται πολλά.
0: Ναι. Δεν θα έπρεπε όμως να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στις στηρώσεις των θηλυκών, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν?
1: Με τη στήρωση, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πρόβλημα, εγώ κατά τη γνώμη μου, θα μειωθεί μόνο με πρόληψη. Η πρόληψη τι σημαίνει? Στηρώσεις ασταμάτητες. Τα στα θηλυκά τουλάχιστον. Δηλαδή και, και με εκείνο το συμβάν με τα πολλά ζώα που κυκλοφορούσαν μέσα στο γκρίνιο, εννοείται ότι και κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένο με τα σκυλιά, όταν βλέπεις 10-15 σκυλιά μαζεμένα θα φοβηθείς. Λογικό είναι. Όμως είναι μια σκυλίτσα, μια σετερίνα που είναι αστήρωτη. Προσπαθήσαμε και εμείς να την πιάσουμε, είναι φοβική. Έχουν γίνει καταγγελίες, όχι από μένα, από κάποιους άλλους πολίτες. Αυτή κάθε 6 μήνες είναι σε ίστρο και μαζεύει κοντά της ό,τι αρσενικό είναι αστήρωτο. Και δημιουργείται αυτή την αγγέλη.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα, επειδή και εκεί υπάρχουν μικρά σκυλάκια κουτάβια. Έτσι. Εάν θελήσει κάποιος, πέρα από το μπορεί να σας δώσει...
1: Υπάρχουν πάνω από 25 κουτάβια και τα είδατε κι εσείς.
0: Βέβαια τα είδα. Τρισχαριτωμένα είναι, αλλά και αυτά θα έχουν την ίδια μοίρα. Αν κάποιος λοιπόν που μας ακούει θέλει να πάρει ένα κουτάβι, τι μπορεί να κάνει? Δεν μπορεί να πάει στον αχελό, μπορεί να το πάρει και να φύγει.
1: Θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μας, να περαστεί μεσοδήμο και να κάνει υιοθεσία στα κουτάβια. Πάντα τα δίνουμε με
0: υιοθεσία.
1: Με νόμιμη υιοθεσία, ναι, και εσύ πάντα καταχωρημένο στο καινούριο κυδεμόνα.
0: Ναι, εάν δηλαδή... πάει κάποιος όμως και μόνος του πάρει κάτι, πάρει κάποιο κουτάβι.
1: Αυτό δεν
0: έχει
1: είναι.
0: Γίνει και αυτό. Ναι, δεν είναι σωστό, αλλά έχει γίνει
1: δεν
0: και αυτό.
1: Δεν είναι σωστό, επειδή. Εντάξει. Ναι. Συμβαίνει αυτά, βέβαια.
0: Συμβαίνει, και εγώ, το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
1: Δηλαδή, και εγώ αυτά που έχω πάρει από τον άχελο, κανονικά έπρεπε να φωνάξω την αστυνομία για να καταγραφεί το σύμβαν.
0: Όλη αυτή η διαδικασία.
1: Αλλά επειδή ο χρόνος μας, έχουμε και άλλα σημεία να ταΐζουμε, φεύγοντας από την άχελο, θέλουμε άλλη μία μισή δύο ώρα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια χρώμα. Δηλαδή, και εγώ παράνομη είμαι αυτή τη στιγμή. Όμως, ξέρω ότι εγώ θα πάω στο θέατρο. Θα περάσω τσι στο όνομά μου. Δηλαδή, αν θα γίνει κάποιο έλεγχο, αυτό είναι το σκυλί. Από τον άχυλο το έχω τσιπαρισμένο στο όνομά μου.
0: Ναι,
1: κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν όμως.
0: Μάλιστα. Όπως και να έχει, πάντως, όποιος μπορεί, έτσι μας ακούει εδώ ακροατής, ακροάτρια, και θέλει να βοηθήσει, με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει? Να σας αγοράσει τροφές, να κάνει
1: κάτι
0: άλλο?
1: Ευτυχώς που και αυτό το διάστημα των 5 μηνών είχαμε βοήθεια από κάποιους εθελοντές, κυρίως από μια ξένη οργάνωση, πρέπει να το πω, που καταθέτουν κάθε μήνα ένα ποσό για τροφές και χάπια, επειδή πήραν όλα χάπια σχεδόν στον αχελό. Γι' αυτό είναι τώρα στην καλύτερη κατάσταση. Και έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Μπορούμε να δώσουμε λογαριασμό pet shop. Μπορεί εξάλλου και οι φούρνοι, αν έχουν περισσεύμα, τυροπιτάκια και αυτά, να μας τα δωρίζουν.
0: Σας δίνουν, υπάρχουν φούρνοι που σας δίνουν έτσι αρτοπία που μπορεί να σας δίνουν ό,τι μπορεί να τους περισσεύει?
1: Τα αγοράζουμε αυτά.
0: Α, τα αγοράζετε, ναι.
1: Τα αγοράζουμε σε πιο μειωμένη
0: πιο
1: τιμή.
0: Χαμηλή τιμή
1: λόγω, ναι, πιο χαμηλή τιμή. Αλλά και πάλι είναι τόσα πολλά τα ζώα. Ή αν κάποιος από τα Γκρίνιο θέλει να έρθει κοντά μας, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια ομάδα, επειδή μια φορά την εβδομάδα δεν αρκεί η τροφή, θα έρθει χειμώνα. Θα χρειάζονται περισσότεροι, οπότε πρέπει να πάμε δύο φορές την εβδομάδα.
0: Δηλαδή, και κάτω από δύσκολες συνθήκες τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς. Ή 2 κιλά τροφή, ξεροτροφή, να το αγοράσει και να πάμε εμείς να το παραλάβουμε.
0: Ναι, δεν είναι και ακριβή. Ό,τι μπορεί ο καθένας σας κάνει.
1: Ό,τι μπορεί
0: γιατί,
1: ο καθένας. Δηλαδή,
0: εντάξει, όποιος πάει και τα δει εκεί στον αχελό, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση επίσης, Μαριάννα, πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι με το που άρχισαν να χτυπούν οι κόρνες από τα αυτοκίνητα, ότι σήμα δηλαδή ότι φτάνετε, έσκαγαν μύτη από παντού. Και κουνούσαν τις ουρές, δηλαδή. Φοβερό, σας έπαιρναν από κοντά με τα αυτοκίνητα. Τρομερή η επικοινωνία.
1: Πλέον μας ξέρουν, μας γνωρίζουν. Ξέρουν ότι θα φροντίζουμε γι' αυτό. Στην αρχή δεν γινόταν τόσο πολύ αυτά. Τώρα, δηλαδή, ήταν πιο ντυλά. Δηλαδή, περίμεναν να φύγουμε εμείς για να έρθουν να φάνε. Ήταν πολύ φοβικά. Τώρα πλέον τα περισσότερα είναι πολύ φιλικά. Και είναι χαρούμενε.
0: Έχετε κινδυνέψει ποτέ έτσι από ζώα ή από το φόβο τους?
1: Όχι. Απλά ο δρόμος είναι πολύ χάλια και εντάξει. Έχουμε μείνει και με αυτοκίνητο. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εντάξει.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν έχουμε και ούτε από αυτά που είναι εκεί δεν υπήρχε κανένα περιστατικό. Όλα είναι φιλικά. Όλα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν όποιος μπορεί ας βοηθήσει, ας αγοράσει ο ίδιος τροφές ή με οποιοδήποτε τρόπο μπορέσει να βοηθήσει, γιατί είναι κρίμα από το Θεό, είναι πραγματικά δηλαδή εξαθλιωμένα τα σκυλιά σε πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές.
1: Ακριβώς, και δεν γνωρίζουμε πόσα στόματα ταΐζονται. Δεν ξέρουμε τον αριθμό. Ναι. Δηλαδή εγώ στην αρχή έλεγα ότι είναι καμία εβδομηνταρία, αλλά τώρα... Είδατε, υπάρχουν και 20 κουτάδια. Και να δούμε.
0: Ναι, όχι, εγώ τα είδα καμία εκατοστή έτσι όπως μέτραγα. Αλλά αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι η βρώμα και τα σκουπίδια που υπάρχουν εκεί πέρα. Ο καθένας δηλαδή, ο καημός του είναι να πάει στο ποτάμι να τα πετάξει τα σκουπίδια του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περιβαλλοντική συνείδηση.
1: Όλα αυτά τα σκουπίδια είναι από τους ιδιώτες, να ξέρετε.
0: Φυσικά. Από τους πολίτες είναι, από ποιον θα είναι.
1: Νεκρά ζώα πετάνε.
0: Βρέβλεπα νεκρά ζώα εκεί και κρανία από ζώα. Και έρχεται ο άλλος και λέει: πού θα το πάω στον Αχελό, στο ποτάμι.
1: Δηλαδή
0: και να πούμε εδώ ότι και οι αρμόδιοι πρέπει να πάνε να καθαρίσουν. Πρέπει να πάνε να καθαρίσουν. Και αν βλέπει κάποιος κάποιον άλλον ότι θα πετάει εκεί, ας μην στρέφει την πλάτη, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ας πάνε άλλοι να το λύσουν.
1: Ακριβώς. Μα και ένας λόγος παραπάνω που υποτίθεται ότι είναι ο χώρος που κάποια ανεπιτίμητα σκυλιά αφήνονται εδώ από το Δήμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει να τους προσφέρουμε ένα φυσικό περιβάλλον, ναι, αλλά όχι το σκουπιδότοπο.
0: Τώρα αυτό δεν είναι φυσικό περιβάλλον, να με συγχωρεί χάρη κάποιον, αλλά όχι μόνο δεν είναι φυσικό περιβάλλον, είναι αφύσικο να είναι σε αυτό το περιβάλλον, έτσι. Η θεία μόλυνση για όλους είναι.
1: Για όλους. Ή για εμάς που πάμε να τα ταΐζουμε.
0: Τέλος πάντων. Ελπίζω να.
1: Σε περίπτωση, εμείς θα συνεχίζουμε. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να αφήσω αυτά τα ζώα. Με όποιο κόστος και να υπάρχει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται επειδή περιμένουν εμάς. Μόνο εμάς έχουν.
0: Άστο, δεν το συζητώ. Αυτό που είδα ήταν συγκλονιστικό.
1: Όσο περισσότεροι θα γινόμαστε, θα γίνει πιο σωστή δουλειά και πιο ολοκληρωμένη η δουλειά για αυτά τα πλάσματα.
0: Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα μου. Καλή δύναμη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα
0: Είστε
1: πολύ.
0: Καλά.
1: Καλή σας συνέχεια.
0: Και καλή δύναμη να πούμε στη σκιά, στη σκυλίτσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Στο Ελεγκταίων, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000. We'll be right back.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χωρών.

0: με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: Να τα ωραία 10 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα και προχωράμε εμείς. Δυτικά FM ακούτε 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Και στα νέα της ημέρας μέσα έχουμε τον Σπύρο Κωνσταντάρα, τον Δήμαρχο από το Θέρμο. Τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε μου, πού πάτε τώρα, πού σας βρίσκω? Και μαθαίνω, λέει, ότι παίρνετε ένα ακόμη ασθενοφόρο για το Θέρμο. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει οδηγός. Και το δεύτερο, έτσι από τα θέματα που θέλω να πούμε, τι γίνεται με τις πηγές, σωστά το λέω, Μοκιστιάνου, καλά τα λέω? Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Είπατε και για το ένα, είπατε για το άλλο, δεν είπατε όμως.
0: Τι?
1: Για το καλύτερο,
0: για να ακούσω.
1: Διασπίκεται εντός των ημερών η ανακοίνωση ενός από την κυβέρνηση ενός σημαντικού οδικού έργου.
0: Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό?
1: Θα ανακοινωθεί επισήμως.
0: Τότε τι μας βγάζετε τώρα στη σέντρα?
1: Δεν μας βγάζω, είναι η δεύτερη μου για ένα έργο που έχει δώσει εδώ και 1,5 μήνα να ανακοινωθεί επίσημα από την κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά θα ανακοινωθεί επίσημα από την κυβέρνηση, αλλά τουλάχιστον να μας δώσετε έτσι μια πρώτη εικόνα για να ξέρουμε, γιατί εσείς και άλλοι άνθρωποι και εμείς από εδώ και άλλοι άνθρωποι από την απέναντι μεριά, Καρπενήσει, ιστορίες και τέτοια, περιμένουμε πολλά. Και θέλω λοιπόν να σκεφτώ αν αυτό το έργο αφορά την πρόσβαση Αγρίνιο-Θέρμο ή Αγρίνιο-Θέρμο, Καρπενήσει και δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα είδατε που
1: νομίζω
0: με βάλατε.
1: Ότι θα είναι ένα οδικό έργο βραχιώνας του Δήμου Θέρμου.
0: Uh-huh.
1: Θα ενισχύσει τον θρησκευτικό τουρισμό.
0: Να πάμε για τον Κοσμά τον Ετωλό.
1: Περιήγηση, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Πολύ χαίρομαι
1: να το λέω στο ορθόν.
0: Uh-huh.
1: Και θα ανατάξει κατά πολύ θετικά πάντα την οικονομία της πόλης του Θέρμου και του Δήμου.
0: Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο λοιπόν, οπότε είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί διαστόματος,
1: ναι,
0: πρωθυπουργού ή κάποιου υπουργού.
1: 10 ημερών.
0: Διαστόματος ποιον?
1: Θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, θα σας πω κάτι άλλο.
0: Μας βάλατε τώρα σε τρυπάκι, θα το μάθω εγώ και θα το ανακοινώσω πρώτη. Το δεσμεύομαι.
1: Αυτό δεν λέει τίποτα, ποιος το ανακοινώνει πρώτο. Σημασία
0: αστειεύομαι
1: έχει
0: ακριβώς.
1: Να γίνεται μια συλλογική δουλειά.
0: Και αυτό πρέπει και να γίνεται πράγματι.
1: Σε αυτή τη συλλογική δουλειά και διεκδίκηση,
0: ναι.
1: Εγώ προσωπικά ως δήμαρχος συγκαταλέγω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Εννοείται. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το λέτε, γιατί όλος ο κόσμος θέλει να βλέπει τον τόπο του να προχωράει και να προκόβει. Θέλω λοιπόν λίγο...
1: Για το κέντρο, ναι, υγείας Θέρμου. Ναι. Πράγματι έκανα μια επίσκεψη στην ΥΠΕ και συνεργάστηκα άψογα και με τον διοικητή αλλά και τους δύο υποδιοικητές για θέματα της πορείας, της ολοκλήρωσης, ναι, μάλλον θα έλεγα, της ανακατασκευής του κέντρου υγείας Θέρμου. Με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 και της έλευσης του Υπουργού Υγείας προς το τέλος Οκτωβρίου από ό,τι βλέπω.
0: Ναι.
1: Και επίσης να πω ότι ανάμεσα στα 20 ασθενοφόρα που ήδη θα προμηθευτεί εντός του Νοεμβρίου η έκτη ΥΠΕ, το ένα αφορά το Κέντρο Υγείας Θέρμου, μια διεκδίκηση και ένα αίτημα των πολιτών, του συντονιστή, των ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, των πληρωμάτων, αλλά και όλης της κοινωνίας για ένα νέο ασθενοφόρο, νομίζω ότι γίνεται πραγματικότητα εντός του Νοέμβρη.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι αυτό που συζητούσαμε και στο παρελθόν, ότι ναι, να έχουμε τα εργαλεία αυτά όπως είναι και το ασθενοφόρο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και το προσωπικό. Για να το οδηγήσει το αυτοκίνητο.
1: Ευτυχώς πρέπει να σας πω, για πρώτη φορά καλύπτουμε όλες τις βάρδιες της ημέρας με οδηγούς.
0: Ειλικρινά, αυτό κι αν είναι είδηση, και δεν θα έπρεπε να είναι, καταγράφεται ως είδηση, με την έννοια ότι ποτέ δεν θα έπρεπε να υπάρχει ασθενοφόρο και να μην υπάρχει οδηγός. Αλλά επειδή τα έχουμε ζήσει και αυτά και τα έχετε ζήσει κι εσείς τώρα.
1: Έχω ζήσει πολλά χρόνια, να ξέρετε. Τα 10 χρόνια ήμουνα με έναν οδηγό, δύο. Mm. Και τώρα έχουμε πληρότητα και σε αυτό το τομέα.
0: Και στο κέντρο υγείας ισχύει αυτό, γιατί καλύπτει και μια πολύ μεγάλη περιοχή.
1: Μιλάμε για το κέντρο υγείας.
0: Έτσι, μπράβο. Και με γιατρούς εννοώ, αυτό εννοώ.
1: Με
0: νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς.
1: Υπάρχουν πάντα κενά. Mm. Και βέβαια υπάρχει και κενό στην υλικοτεχνική υποδομή και το έθεσα όπως έχω ανακοινώσει και για την δημιουργία του μικροβιολογικού.
0: Ναι.
1: Αλλά και του ακτινολογικού εργαστηρίου, το οποίο πρέπει να λειτουργήσει σε ένα περιφερειακό κέντρο υγείας, το οποίο είναι μεν σύγχρονο, έχει γιατρούς, Έχει πολύ καλή λειτουργία, έχει καλά αποτελέσματα, χρειάζεται και το κάτι παραπάνω για να πούμε ότι είμαστε απόλυτα σωστοί.
0: Απ' την άλλη μεριά τι γίνεται με τη Μοκιστιάνου, την περιοχή αυτή που την ξέρει όλος ο κόσμος?
1: Ακούστε, ο Μοκιστιάνος είναι ένα φυσικό κάλος το οποίο έχει αναδειχθεί από τη δική μας δημοτική αρχή. Εμείς εντάξαμε στο Λίντερ, φτιάξαμε το μονοπάτι του Μοκιστιάνου, φτάνουν εκεί φυσιολάτρες, φτάνουν σχολεία, φτάνουν οι ιδιώτες, φτάνουν όποιος μάλλον έρχεται στο Δήμο Θέρμου, ρωτούν πάμε στο Μοκιστιάνο. Οι πηγές λοιπόν, οι καταράκτες του Μοκιστιάνου δεν μπορούν να αλλοιωθούν από οποιοδήποτε έργο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Υπάρχει μια ταυτότητα σε αυτό και απορώ μερικοί γιατί προτρέχουν ή τρέχουν για να φανούν ότι κάνουν μεγαλύτερο ακτιβισμό. Ξέρετε, η πολιτική δεν γίνεται με ακτιβισμό πολλές φορές, χρειάζεται και αυτός, αλλά χρειάζεται τα στοιχεία εκείνα και η πολιτική βούληση και η επιστημονική επάρκεια των αντιεπιχειρημάτων που έχουμε σε αυτούς που θέλουν για παράδειγμα να κάνουν, να γινόμαστε σαφείς, ένα υδροηλεκτρικό έργο στην περιοχή του Μοκιστιάνου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η αγωγή, το φράγμα, το όποιο μικρό ή μεγάλο, θα αλλοιώσουν την περιοχή, θα δώσουν μια άλλη διάσταση πέραν από αυτή που εμείς δώσαμε πρώτη ως Δημοτική Αρχή και γι' αυτό λοιπόν να μένουν ήσυχοι οι πολίτες ότι ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, οι συνεργάτες μου και όλοι οι φορείς της πόλης πράγματι είναι κατά του υδροηλεκτρικού αυτού έργου. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς νομοδοτούμε. Τώρα βγήκε στη διαβούλευση, τώρα λοιπόν θα προετοιμαστούμε και στο τέλος Οκτωβρίου που θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχουμε μια πλήρη αντίδραση νομική και επιστημονική ώστε να μπούμε στο Μητρό, να ανεβάσουμε το ΔΕΛΤΑ 11 και να προχωρήσουμε όπως σε μια αρνητική δρομοδότηση περί του πρακτέου.
0: Πάντως θα έπρεπε πραγματικά και το κράτος να συνειδητοποιεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορείς να άρχεσαι εσύ και να δέχεσαι οποιονδήποτε θέλει να κάνει κάτι που είναι ενάντια στη φύση, στον κόσμο, σε χίλια δυο, στην παράδοση, στον πολιτισμό, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας και πρέπει... αυτό γιατί γίνεται το αποτέλεσμα? Αυτό γιατί δεν υπάρχει χωροταξικό των ΑΠΕ, δεν υπάρχει χωροταξικό των περιοχών που πρέπει να φτιάξει την τάδε δράση, τη δεύτερη, την τρίτη, την πέμπτη. Και αυτή την αναρχία, επιτρέψτε μου τη λέξη, πληρώνει πολλές φορές η όποια περιοχή της χώρας. Και ανατρέπονται οικοσυστήματα, ανατρέπεται η βούληση η τοπική και βεβαίως οι στόχοι. Γιατί οι στόχοι είναι ότι εμείς θέλουμε το Μοκιστιάνο για να έχουμε τον εναλλακτικό τουρισμό. Να αναπτύξουμε τουριστικά το Δήμο μας. Αυτό λοιπόν καταστρατηγείται μέσα από την διαφαινόμενη βούληση και αίτηση για αδειοδότηση για κατασκευή μικρού υδροελεκτρικού έργου.
0: Πάντως, ειλικρινά, πρόκειται για μια περιοχή μοναδικού κάλους.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Έτσι. Και θα έπρεπε ακόμη περισσότερο και τα σχολιά που κάνουν και εκδρομούλες και τοπικά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί
1: σε συνδυασμό με το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το οποίο έχουμε.
0: Έρχεται κόσμος δηλαδή. Ναι. Είναι μια περιοχή, κοιτάξτε το Θέρμο, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι μια υπέροχη περιοχή και θα έπρεπε ίσως και τα σχολιά να το έχουν προορισμό, γιατί έχει και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αλήθεια, έχει επισκεψιμότητα. Πώς πάει? Και τι γίνεται και με το εισιτήριο τώρα εδώ που το λέμε?
1: Υπάρχει αυτή που υπάρχει με τις συγκεκριμένες υποδομές που έχουμε. Όταν δεν έχουμε οδικό άξονα από την άποπτο προς το Θέρμο, όταν το Θέρμο Αγρίνιο βρίσκεται στους αγώνες της Δημοτικής Αρχής για να προχωρήσει η προμελέτη ώστε να ενταχθεί το έργο και να ξέρετε ότι αυτό το διήμερο το αφιερώνω στην Αθήνα για αυτούς τους σκοπούς, έτσι. Τώρα μάλιστα πρέπει να σας πω ότι κατευθύνομαι σε λίγο προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
0: Οπότε ένας λόγος παραπάνω, έτσι. Μάλιστα.
1: Με ανησυχεί το γεγονός ότι επιλέχθηκαν βέβαια μεγάλα έργα απαραίτητα, mm-hmm. αλλά χρειάζεται και η δεύτερη γενιά έργα.
0: Τι σας ανησυχεί, δεν καταλαβαίνω.
1: Ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχει μια βραδύτητα. Αυτό με ανησυχεί, γιατί θα μπορούσαν περισσότερα χρήματα να πάνε προς τις οδικές υποδομές. Αυτό με ανησυχεί.
0: Πόσο πια, δηλαδή, έχω από το, δεν ξέρω, από το 1989-90 ας πούμε, και φτάσαμε στο 2026, μιλάμε για τα ίδια θέματα. Δηλαδή, να μην υπάρχουν δρόμοι, να μην... Τι να πω.
1: Εδώ μιλάμε για τον ΒΟΑΚ, που είναι ένα προβληματικό ιδιαίτερο.
0: Ναι. Ακόμα τι συζητάμε, δηλαδή. Φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Μόλις είδα, βλέπω φως από ό,τι αναδιαβάζω και εγώ για τον δρόμο Λαμία Καρπενήσια.
0: Ναι.
1: Το Καρπενήσι Αγρίνιο δεν πρέπει να γίνει.
0: Δεν είναι
1: το
0: μέσα.
1: Δεν θέτω,
0: υπάρχει στο χάρτη λοιπόν, για κάποιους.
1: Δεν πρέπει να γίνει. Και τα ενδιάμεσα έργα, να ξέρετε κυρία Λαοπόδη, τα ενδιάμεσα έργα είναι έργα που φέρνουν μικρό αποτέλεσμα. Όχι ότι δεν βοηθούν, αλλά δεν φέρνουν το καθολικό αποτέλεσμα, δηλαδή της πλήρους ανάπτυξης. Με τους όρους που θέλουν οι πολίτες και όλοι εμείς που υπηρετούμε την πολιτική και την αυτοδιοίκηση.
0: Δεν ξέρω, με όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετείτε την αυτοδιοίκηση και από το ρόλο του Δημάρχου και όχι μόνο και χιλιαδιό, αυτό που υπάρχει τεράστια, αυτό μάλλον που υπάρχει τεράστια καθυστέρηση και δεν γίνονται, είναι τα έργα των υποδομών. Δηλαδή μιλάμε για δρόμους, για να μπορεί να φτάσει κάποιος στο Θέρμο για παράδειγμα, μιας και μιλάμε μαζί. Και επίσης θέλω ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά τη μετεγκατάσταση. Αυτό το πρόγραμμα που έχει πετάξει την Ετωλοακαρνανή απ' έξω, γιατί και εσείς πολύ πρόσφατα είχατε και μια πολύ σπουδαία ημερίδα εκεί για το δημογραφικό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Το έχω θέσει το θέμα αυτό, να ξέρετε, για, για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης,
0: ναι.
1: εδώ και 2 χρόνια και παραπάνω. Και όμως δεν έγινε δεκτό για το Δήμο Θέρμος, Δήμο Πιλότο ήθελα τότε, μετά το σουφλί, και δεν έχει γίνει ακόμη αποδεκτό. Αυτά όλα τα θέματα, να ξέρετε, και πιστεύω να σας δοθεί δυνατότητα να παρακολουθήσετε την ημερίδα η οποία διοργανώνεται στον Πλάτανο Ναυπακτίας στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, όπου θα είναι ο ειδικός γραμματέας ορεινής πολιτικής και ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, ο κύριος Σταμάς Κοντογιώργης. Εκεί λοιπόν να ξέρετε ότι όχι μόνο θα πούμε αλήθειες, αλλά θα πούμε και στον υφυπουργό, στον πρωθυπουργό, να μπει στο δικό μου αυτοκίνητο που ξέρετε το οδηγώ και μόνος μου. Θα έχει ασφάλεια δηλαδή, γιατί έχω καλή οδηγητική συμπεριφορά, τουλάχιστον, αυτό είμαι καλός, και θα τον πάω εγώ να δει τους χωματόδρομους και το τι πρέπει να γίνει.
0: Θα έρθουν όμως μαζί σας ή ωραία τα λέμε, θα έρθουν.
1: Δεν λέω όμως ότι δεν έχουν γίνει βήματα. Όταν ο Δήμος Θέρμου σε λιγότερο από ένα χρόνο πήρε 8 εκατομμύρια από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Θοδωρή του Λιβάνιου και θα πάρει ένα σημαντικό ποσό μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, να ξέρετε ότι αυτά είναι σημαντικά βήματα. Όταν επί 40 χρόνια για παράδειγμα ένας δρόμος δεν πήγε ούτε μηχάνημα. Θα τα πούμε αυτά όμως σε ένα δεκαήμερο μετά τις ανακοινώσεις.
0: Ναι, εύχομαι λοιπόν να τα πούμε και να έχετε και ευχάριστα νέα να έρθετε να μας πείτε εδώ. Να τα πούμε και μια φορά ζωντανά εδώ στο στούντιο, δεν θα ανάσει.
1: Μου δίνετε χαρά, απλά έχω πάρα πολλή δουλειά στο Δήμο και κατεβαίνω
0: κατανοητό,
1: πιο αργά από την εκπομπή σας στο Αγρίνιο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: την
1: πολύ,
0: καλημέρα
1: καλή
0: μας.
1: Καλή σας δύναμη και καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
4: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26 41 0 91 024.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Επιτέλους, γε μου, τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
9: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
8: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
9: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
8: Εγγύηση?
9: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
8: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
12: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: Συνεχίζουμε, 10 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε εδώ συντονισμένοι, είστε στο Δυτικά FM 92,8, είστε στο Today News και εμείς θα καλημερίσουμε και τον Κόμβο Σταδίου. Θα στείλουμε τις καλημέρες μας στον Μανώλη Τσεκούρα και σε όλους τους συνεργάτες. Ο Κόμβο Σταδίου εκεί που ενοικιάζεται καθημερινά οχήματα για να κάνετε τις δουλειές σας γρήγορα, χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Στον Κόμβο Σταδίου παράλληλα μπορείτε να αγοράσετε εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, επιλεγμένα πάντα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας. Είτε νοικιάσετε είτε αγοράσετε οποιοδήποτε μεταχειρισμένο όχημα, θα το βρείτε στον Κόμβο Σταδίου. Στην ομώνυμη διεύθυνση θα πάτε ή θα καλέσετε 2641-059-600-6955-568-600 και από τον ένα κόμβο θα πάμε στον άλλο κόμβο, στο νοσοκομείο. Το πάμε από κόμβο σε κόμβο εμείς, κατάλαβες κύριε Κατσούλη? Λοιπόν, στο Ελεγκτέων, στο κταίο Ελεγκτέων, εκεί που περνάει και ο κύριος Κατσούλης το όχημά του από τεχνικό έλεγχο, για να ξέρουμε και τι λέμε, πότε θα μας περάσει ο Γιώργος ο Αγραφιώτης. Τώρα που τον έχω απέναντί μου από τεχνικό έλεγχο, δεν ξέρω, και εγώ εκεί το πάω, λέει ο Γιώργος. Ελεγκτέων, λοιπόν, θυμηθείτε, Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο τρίτο χιλιόμετρο, για τεχνικό έλεγχο σε γεωταχή, σε δίκυκλα, σε επαγγελματικά οχήματα. Κλείστε μόνο ένα ραντεβουδάκι, 2641-039-000, ή κλείστε το ραντεβού σας απευθείας στην υποδοχή των εγκαταστάσεων. Σας το μαρτύρησα λοιπόν ότι είναι ο Γιώργος Αγραφιώτης εδώ, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου. Τον καλημερίζουμε, τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε, αγαπητέ κύριε Αγραφιώτη. Και κύριε Αγραφιώτη μου, πρωτού μπούμε στα τσουχτερά που λέμε, θέλω να μου πείτε πού βρισκόμαστε όσον αφορά την εβδομάδα υγείας που διανύουμε, γιατί είδα και μια σπουδαία εκδήλωση σε σχολείο. Και αυτό έχει αξία μεγάλη για τα παιδιά.
1: Ναι, η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας που διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιατρολογοκαρνανίας ξεκίνησε την Παρασκευή και τελειώνει αύριο Πέμπτη. Είναι πέντε ημέρες από την... γίνεται στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρίνιο και θα περάσουν πάρα πολλά σχολεία από του Δήμο Αγρινίου. Υπάρχει μια μεγάλη θεματολογία. Πάρα πολλά θέματα όπως ο εθισμός στα social media, οι διατροφικές συνήθειες των εφήβων, αθλητικές κακώσεις, διαταραχές διατροφικές στην εφηβική ηλικία, είναι το ίδιο με το προηγούμενο θέμα, κάπνισμα, άτμισμα, όλα αυτά, την οθόνη πάλι και τον εθισμό, είναι όλα αυτά που απασχολούν τους νέους και νομίζω ότι έπρεπε να πάμε κοντά στα παιδιά και προτιμήσαμε να καλέσουμε τα σχολεία σε ένα χώρο ώστε να είμαστε πιο οργανωμένοι και να ενημερώσουμε τα παιδιά
0: και
1: για θέματα
0: αντιδράσεις, που θα απασχολούν. Αλήθεια, αντιδράσεις των παιδιών, ιδιαιτέρως όσον αφορά το κάπνισμα, το άτμισμα που είναι και της μόδας.
1: Νομίζω ότι τα παιδιά όταν τα προσεγγίσεις με το σωστό τρόπο ακούνε. Και όλες αυτές τις μέρες, και σήμερα συνεχίζεται, τελείωσε ήδη η πρώτη ενότητα και τώρα περιμένουμε στις 11 τα επόμενα σχολεία, τα παιδιά ακούνε, ρωτάνε, συμμετέχουν.
0: Α, ωραίο
1: είναι
0: αυτό.
1: Δεν
0: έρχονται απλά
1: πολύ
0: να χάσουν μάθημα
1: όχι,
0: που λέμε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Και όλο αυτό γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος έκανε ενέργειες από πάρα πολύ καιρό, ώστε να πάρει και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Πολύ σημαντικό, μπράβο. Θα υπάρξουν, φαντάζομαι, και τις επόμενες ημέρες και άλλες εκδηλώσεις. Έχετε έτσι κατά νου, θα είστε και στο Pink the City, θα είστε μέσα και σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό
1: όπως
0: αυτό.
1: Κάθε χρόνο θα είμαστε και στο Pink the City. Συμμετέχουμε μαζί με το Δήμο Αγρινίου,
0: μπράβο,
1: σε αυτή την δράση.
0: Είναι, για την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Οκτώβρης είναι πάντα ο μήνας της πρόληψης.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι ιατρικοί σύλλογοι και με την τελευταία νομοθεσία ο θεσμικός τους ρόλος και τον έχει δώσει η πολιτεία είναι στη δημόσια υγεία, στην παρακολούθηση της ποιότητας, της παρεχόμενης περίθαλψης και στη διατύπωση, για να σας πάω και παρακάτω, που φαντάζομαι θα θέλετε να ρωτήσετε, και στη διατύπωση θέσεων και προτάσεων για τα υγειονομικά ζητήματα της περιοχής ευθύνης τους.
0: Τυχαία σας ακούω εδώ.
1: Το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας. Και κάτι για τα παιδιά, να πω ότι η πρόληψη δεν είναι ένα μάθημα που τελειώνει με το κουδούνι, είναι γνώση και στάση ζωής που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας σήμερα.
0: Διάβαζα πριν, έβλεπα και στα site γενικότερα τα πανελλαδικά και των Αθηνών, ότι όλο και περισσότερος κόσμος, αν μπορώ να το θέσω κάπως έτσι, αμφισβητεί και τους γιατρούς. Δηλαδή με αυτό που έχει γίνει τώρα τελευταία και βλέπει το φως της δημοσιότητας, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δηλαδή είναι δυνατόν να αμφισβητούν και τους ίδιους τους γιατρούς? Δηλαδή για κάποιους, ας μου επιτρεπεί η έκφραση, αλμπάνιδες ή κάποιους απατεώνες να παίρνουν στο λαιμό τους και τους υπόλοιπους, κάπου εδώ πρέπει να το δούμε διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Είναι ένας κλάδος.
1: Ναι, όταν γίνεται ένα συμβάν σαν αυτό, πάρα πολύ δεν ήταν ατυχές, ήταν ένα συμβάν το οποίο δεν έπρεπε να γίνει, κάτι που δεν έπρεπε να γίνει. Έφυγε ένας άνθρωπος, έφυγε ένας άνθρωπος άδικα. Δεν μπορεί να πάρει η μπάλα τους πάντες, αλλά πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος, όλοι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να υπάρχει έλεγχος στα πάντα, ώστε να μην φτάνουμε σε τέτοια περιστατικά. Εδώ είναι πάλι η πρόληψη. Πρόληψη και σε αυτό.
0: Κύριε Γραφιώτη, ένα λεπτό. Είναι φοβερό το πώς λειτουργεί το κοινό αίσθημα. Δηλαδή, αυτή την ώρα έχουμε σοβαρά ζητήματα δυσπιστίας για επιστήμονες. Και δεν έχουμε σοβαρά θέματα, ζητήματα δυσπιστίας για αυτούς που σου πουλάνε φούμαρα, φύκε για μεταξωτές κορδέλες μέσα από το Facebook και το ίντερνετ, δεν ξέρω πού.
1: Ξέρετε κάτι, είναι όπως και.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Όπως και η διαφήμιση στα social media που. Μπαίνεις στο Facebook και σου πετάει διαφημίσεις και λες, α, ωραία, είναι φθηνό αυτό και καλό, και το παίρνεις και είναι τίποτα.
0: Μάπα του καρπούζι, ναι, που λένε.
1: Κάπως έτσι είναι και αυτά. Δηλαδή δεν πρέπει να ακούμε, να πιστεύουμε τα πάντα με την πρώτη που μας πασάρουν, να το πω έτσι, για την υγεία μας. Δεν μπορεί να γίνεις νέος. Πώς θα γίνεις νέος?
0: Δηλαδή
1: πώς θα γίνεις 20 χρόνια νεότερος? Δεν γίνεται να γίνει.
0: Αυτό το παραμύθι λοιπόν που τρέχει όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το καιρό, δεν είναι τωρινό. Δηλαδή το forever young που λένε και στα χωριά μας, το να μείνεις για πάντα νέος, δεν γίνεται. Γιατί το γύρας είναι αυτό που έρχεται, και μακάρι να ζούμε όσο μπορούμε περισσότερο και να χαιρόμαστε που μεγαλώνουμε και ζούμε. Και να είμαστε και όσο γίνεται πιο καλά στην υγεία μας. Όλα αυτά τα παραμύθια δεν θα έπρεπε όμως να βγουν οι ιατρικοί σύλλογοι, πρώτα το Υπουργείο, με κορονίδα το Υπουργείο Υγείας όλα αυτά τα χρόνια, και να συνεχιστεί και να γίνει μια ενημέρωση στον κόσμο και να απαγορευτούν. Δηλαδή έπρεπε να φύγει ο Μαζωνάκης, για παράδειγμα, από τη ζωή.
1: Δεν ξαναδείτε,
0: και να πάρει τέτοια έκταση.
1: Τη διαφήμιση για ένα οποιοδήποτε κέντρο, και δεν μιλάω για κέντρα ιατρικά, για να μην πω τώρα συγκεκριμένους κλάδους και τέτοια, δεν μπορώ να την ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος.
0: Όχι, δεν λέω ιατρικός σύλλογος, σαν ιατρικός.
1: Δεν μπορώ δηλαδή, να παρακολουθώ τα social media και να βλέπω τι διαφημίζει ο καθένας.
0: Καλέ, όχι.
1: Έτσι. Αυτά γίνονται μετά από καταγγελία. Έτσι. Ναι. Υπάρχουν τώρα, έχουμε την τεχνολογία. Τόσο εύκολα, είδατε, μέσα σε 5 μέρες ανακαλύψανε
0: την πυρίτιδα.
1: Οπότε αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε πριν να γίνουν όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται όμως.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το λέω με την έννοια, ξέρετε, ένα λεπτό. Το λέω με την έννοια ότι μπορεί να είμαστε άντε γιούργια, ας πούμε, σε οτιδήποτε βλέπουμε και πιστεύουμε, ιδιαίτερως εμείς οι γυναίκες, ότι θα μας κάνουν να φαινόμαστε 20 χρόνια νεότερες, και μπαίνουμε σε μια διαδικασία και δεν είμαστε επιφυλακτικοί με αυτά, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί με αυτό που θα μας πει ο γιατρός μας ή δεν ξέρω τι άλλο.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Και η ψυχολογία μας είναι περίεργη.
1: Αυτό που είπα και πριν, στην εποχή του διαδικτύου, η γνώση δεν είναι απλώς να ξέρεις, είναι και να ξέρεις ποιον και τι να πιστέψεις. Είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Όντως.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να παρουσιάζει ότι κάνει θαύματα. Σωστά, όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Αλλά πρέπει, όταν πέφτει κάτι στην αντίληψή μας, όταν έχουμε κάποια καταγγελία, να επεμβαίνουμε.
0: Όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι που αφορά και τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρίνιο, και όσον αφορά τα ιατρία που λειτουργούν εδώ, που δεν ξέρω τι, κάθε πότε γίνεται έλεγχος, πώς μπορεί να πάρει κάποιος άδεια για να λειτουργήσει, και από την ώρα που παίρνει άδεια για να λειτουργήσει, γίνεται έλεγχος, δηλαδή αν έχει βάλει κάτι άλλο εκεί μέσα? Πώς λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι?
1: Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Ναι, ναι. Τα τελευταία 15 χρόνια από το 2011 και μετά, οι αδειοδοτήσεις των ιατρείων ήρθαν στους ιατρικούς συλλόγους. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που κάποιος μπορεί να ανοίξει ιατρείο. Υπάρχει μια επιτροπή από τον ιατρικό σύλλογο που ελέγχει όλα τα χαρτιά. Υπάρχει και μηχανικός που ελέγχει την εγκατάσταση, αν είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. και πηγαίνει εκεί και ελέγχει και δίνει την άδεια. Μετά από αυτό ο γιατρός και ο καθένας που έχει κάποιο φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι υποχρεωμένος κάποιο μηχάνημα που θα πάρει και θα εγκαταστήσει να ενημερώνει μέσα σε 15 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, τον ιατρικό σύλλογο. Για το οποιοδήποτε μηχάνημα. Δηλαδή τα μηχανήματα που έχουν, από τον έναν απλό καρδιογράφο, αλλάζει τον καρδιογράφο, το πρέπει να καταθέσει το τιμολόγιο στον ιατρικό σύλλογο για να υπάρχει στο φακελό σου.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια προθεσμία. Γίνεται. Τώρα, σίγουρα θα μπορεί και να ξεφύγει και κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και οι έλεγχοι δεν μπορούν να είναι σε τόσα ιατρία ταυτόχρονα, γιατί ανοίγει σήμερα σε ένα ιατρείο, ο έλεγχος μπορεί να έρθει μετά από ένα χρόνο, από δύο. Υπάρχει ένα ποσοστό που ελέγχεται κάθε χρόνο από την νομοθεσία. Όταν εμείς έχουμε 250 παράδειγμα ιατρία, αυτά δεν μπορεί να ελεγχτούν, να επανελεγχτούν άμεσα όλα, κάθε χρόνο να τα ελέγχεις. Δεν γίνεται. Γι' αυτό εδώ έρχεται, αν πέφτει κάτι στην αντίληψή μας, πηγαίνουμε για έλεγχο, όπως έχουμε πάει για έλεγχο. Έχουμε πάει για έλεγχο, έτσι. Και μετά από καταγγελία και γιατί κάτι είχε πες στην αντίληψή μας από το διαδίκτυο. Στους δύο ελέγχους που πήγαμε, όχι, δεν εντοπίσαμε κάτι. Έτσι, δεν ήταν σε ιατρία, ήταν σε άλλα κέντρα που παρουσιάζαν
0: αισθητικής.
1: Παράδειγμα, ναι, που φέρονταν ότι κάναν και ιατρικές πράξεις. Γιατί τώρα αν κάνει ένα κέντρο αισθητικής παράδειγμα, και μην τα βάζουμε με τους αισθητικούς, δεν
0: όχι,
1: γίνεται παντού, έτσι,
0: γιατί
1: αυτό προσπαθώ να αποφύγω.
0: Νομίζω
1: να
0: είναι λέω, ξεκάθαρο
1: να
0: αυτό.
1: Λέω,
0: όχι, να το κάνουμε ξεκάθαρο, αυτό έλειπε.
1: Έτσι, σαν παράδειγμα το πήρα. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν όντως κάνει μπότοξ κάποιος που δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να το ξέρω. Θα πρέπει όντως να έχω μια καταγγελία και να, όταν θα πάω για έλεγχο, που πάλι σε αυτά δεν μπορώ να μπω μέσα έτσι. Δεν είναι η ιατρία που έχω το δικαίωμα να μπω και να ελέγξω. Εδώ πρέπει να πας με τον εισαγγελέα, με την αστυνομία.
0: Βέβαια.
1: Είναι λίγο δύσκολα. Δύσκολο
0: ανιχνεύσιμα όλα αυτά.
1: Ναι. Ωραία, θα πάω εκεί. Δεν θα δω κάτι, κάνετε αυτό. Αν δεν δω και κάτι που να έχει στο διαδίκτυο, πώς θα τον πιάσω.
0: Από τη στιγμή που είδατε κάτι στο διαδίκτυο.
1: Ο κόσμος, εδώ ήθελα να πω, ο κόσμος θα πρέπει να μην πιστεύει εύκολα αυτό που πάνε να του πουλήσουν, το προϊόν που πάνε να του πουλήσουν. Να ξέρει και να ενημερώνεται. Πρέπει ο κόσμος, όλοι μας, να γνωρίζουμε πού πάμε. Είναι δυνατόν να πάω να μου κάνει μπότοξ, παράδειγμα που το αναφέρατε πριν, κάποιος που δεν έχει την ειδικότητα, την ειδίκευση να κάνει αυτό?
0: Και όμως
1: υπάρχει νομοθεσία.
0: Άρα οι πολίτες ευθύνονται.
1: Ναι. Όλοι μας ευθυνόμαστε. Όλοι μας, και εγώ και εσείς, όλοι μας ευθυνόμαστε.
0: Ναι. Είναι φοβερά πάντως όλα αυτά που, και τρομερά που βγαίνουν στις μέρες μας, και αναρωτιέμαι όταν κάποιος δίνει τον όρκο του Ιπποκράτη, σε ποιο σημείο έχει τον όρκο στο μυαλό του
1: το
0: και σε ποιο
1: τώρα στο
0: χρήμα.
1: Στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ναι. Τραγικό όμως από μόνο του.
1: Από μόνο του πάρα πολύ τραγικό, όχι τραγικό απλά.
0: Όσον αφορά τώρα στη δική μας την περιοχή, ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, δόξα τω Θεώ, έχετε μεγάλο, ευρύτατο πεδίο, ας πούμε. Σας έχει τύχει ποτέ να σας έρθει καταγγελία και να εντοπίσετε το πρόβλημα, και πώς μπορεί να έχετε αντιδράσει σε αυτή την περίπτωση?
1: Από όσο
0: γενικότερα,
1: θυμάμαι,
0: όσο είμαι,
1: δεν θυμάμαι να έχει έρθει καταγγελία που να βρέθηκε κάτι στο ιατρείο.
0: Σε κάποιον
1: με καταγγελία ή σε κάποιον έλεγχο. Έτσι, γιατί έλεγχο, σας είπα, μπορεί να γίνει και έκτακτος αν υπάρχει κάποια και να, ή αν κάτι πέσει στην αντίληψή μας.
0: Πάντως, κακά τα ψέματα τώρα, έχει το καλύτερο όνομα το Αγρίνιο για τους γιατρούς του, να το πω.
1: Έτσι.
0: Και για τους ιδιώτες γιατρούς γενικότερα. Αυτό που πραγματικά δηλαδή πρέπει να βγει από αυτή εδώ την εκπομπή και την κουβέντα που έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό το κομμάτι, είναι δεν εμπιστευόμαστε ότι να είναι.
1: Δεν εμπιστευόμαστε
0: και ρωτάμε τους γιατρούς μας.
1: Ρωτάμε τους γιατρούς, και αν πάλι έχουμε αμφιβολία για κάτι που θέλουμε, τα τηλέφωνα του Ιατρικού Συλλόγου είναι δημόσια. Μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο και να ρωτήσουν. Είναι απλά.
0: Πάντως, όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, παρανομίες, όργιο παρανομιών καταγράφεται με μπότοξ ή αλουρονικά ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πώς εμπιστεύονται κάποιοι άνθρωποι?
1: Έχετε δει, νομίζω, στο δρόμο κυκλοφορείτε και παραμορφώσεις. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είχα
1: κάποιοι
0: δει
1: πώς εμπιστεύονται.
0: Έλατε.
1: Να κάνουν κάτι τέτοιο σε κάποιον που δεν είναι ειδικός.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς το κάνει. Πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Έρχεται μια κυρία που σου κάνει τα νύχια, ας πούμε, και σου λέει: εγώ θα σου κάνω μπότοξ. Και είσαι σαν την πάπια, ας πούμε. Ή έχεις βλεφαρόπτωση. Σου λέω ένα τυχαίο παράδειγμα που μπορεί να το δεις. Οπουδήποτε. Στο μεταξύ, παίζει ρόλο και κάτι ακόμη. Το πώς. Ψυχολογικό μάλλον είναι αυτό. Το πώς αντιλαμβάνεται η κάθε γυναίκα ή ο κάθε άντρας τον εαυτό του, γιατί μπορεί να βάλει φίλτρα. Χιλιάδιο φίλτρα σε μια φωτογραφία.
1: Φίλτρα ζωντανά, όμως live δεν μπορεί.
0: Αυτό ήθελα να πω. Και να αναρτήσει οτιδήποτε και να το πιστεύει ότι είναι πράγματι έτσι. Δεν είναι φοβερό δηλαδή. Και να τρέχει και να λέει: θέλω να με κάνεις έτσι στο γιατρό του. Και τρελαίνεσαι πια. Λες, παιδί μου, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Πέρα από εκεί όμως, για να έρθουμε στα δικά μας εδώ, τι γίνεται γενικότερα στο νοσοκομείο Αγρινίου? Βλέπουμε και με το αιμοδυναμικό κάτι θέματα, είχαμε και σήμερα εδώ στην συνείδηση έτσι, ένα δημοσιογραφικό θέμα από το Δημήτρη του Παπαδάκη. Θα περίμενε κανείς να τρέξει, ρε παιδί μου, το αιμοδυναμικό που το λέγαμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ τα έλεγα από μια αρχή ότι αυτό παίρνει
0: τώρα
1: πάρα πολύ χρόνο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αν γίνουν τώρα κάποια ένσταση. Περιμένουν, νομίζω το δεκαήμερο τώρα για τις ενστάσεις.
0: Ναι,
1: αν γίνει κάποια ένσταση.
0: Να πούμε.
1: Εντάξει, εγώ δεν το γνωρίζω το ρεπορτάζ.
0: Όχι, να πούμε ότι λέει το πρωτοσέλιδο και μπορεί όποιος θέλει να το διαβάσει. Λέει: νοσοκομείο Αγρινίου, αιμοδυναμικό εργαστήριο σε κρίσιμη καμπή ο διαγωνισμός. Απορρίφθηκαν δύο προσφορές και συνεχίζει με μια προσφορά διαγωνισμός για το στεφανιογράφο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό.
1: Το απορρίφθηκαν, φαντάζομαι, θα προκρίνανε τη μία προσφορά. Αυτό σημαίνει.
0: Ναι.
1: Οπότε οι άλλοι που κάναν προσφορά μπορεί να κάνουν ένσταση.
0: Πω.
1: Οπότε πάλι πίσω θα πάει.
0: Θεωρώ
1: μακάρι να μην κάνει.
0: Ναι,
1: σημαίνει πάμε και άλλο πίσω. Τον προηγούμενο Μάρτη που περιμέναμε, ήρθε ο Μάρτης, θα έρθει ο επόμενος. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Αλλά αυτά είναι χρονοβόρα. Και δεν είναι ότι γίνεται μόνο στο Αγρίνιο, παντού σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά το να λέμε ότι σε 6 μήνες, ένα χρόνο θα έχουμε, δεν είναι.
0: Θυμήθηκα.
1: Πέρασε πολύ καιρός ενώ.
0: Ναι.
1: Τώρα σε 6 μήνες, ένα χρόνο μπορεί να το έχουμε.
0: Καλά, κοιτάξτε. Εδώ και 1,5 χρόνο που συζητούσαμε μαζί, ένα χρόνο, πόσο είναι εδώ από αυτό το μικρόφωνο ξανά. Γι' αυτό σας ρωτώ τώρα. Κύλησε νερό στα βλάκι.
1: Να σας θυμίσω ότι πέρυσι το Δεκέμβριο στο καρδιολογικό συνέδριο είχε ανακοινωθεί ότι τα εγγένεια θα γίνουν το Μάρτιο.
0: Ποιο Μάρτιο, του 26.
1: Του 26.
0: Εγώ το Μάρτιο του 27 που θα είμαι, διακοπές. Άμα κάνετε εγγένεια, να τις διακόψω.
1: Δεν νομίζω ότι θα φτάσει μέχρι τότε, αλλά ό,τι θα προλάβουμε μέχρι τότε. Α, ειδικά αν γίνει η ένσταση, δεν νομίζω ότι θα προλάβει. Δεν ξέρω, μακάρι. Αλλά νομίζω ότι το θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι όταν θα είναι όλα έτοιμα για να ανοίξει.
0: Και αν ανοίξει τώρα, για να το κλείσουμε εδώ, αν ανοίξει, μακάρι, πραγματικά σας το λέω κι εγώ, αλλά άντε και ανοίγει αύριο το πρωί, σας λέω. Η λειτουργία του, οι γιατροί έχουν,
1: δεν
0: ξέρω αν έχετε εικόνα εσείς.
1: Φαντάζομαι ότι οι αρμόδιοι έχουν σκεφτεί πώς θα το δουλέψουν. Όταν έχεις ένα γιατρό θα το δουλέψεις με ένα γιατρό, όταν έχεις δύο θα το δουλέψεις με δύο, όσο μπορούν και αντέχουν, αλλά φαντάζομαι.
0: Πόσους γιατρούς χρειάζεται, αλήθεια,
1: αυτοί που είναι υπεύθυνοι, όχι, δεν μιλάω τους γιατρούς, ναι, μιλάω τους υπευθύνους του νοσοκομείου, φαντάζομαι θα έχουν σκεφτεί. Θα έχουν τον προγραμματισμό τους. Δεν μπορεί να μην έχουν προγραμματισμό να φτιάχνουμε κάτι και να μην προγραμματίζουμε αν θα προκηρύξουμε κάποια θέση επιπλέον να έρθει κι άλλος γιατρός για να δουλέψει. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο που μπορούν να το δουλέψουν.
0: Ωραία. Δύο δεν φτάνουν, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι δεν φτάνουν δύο για να δουλέψει.
0: 24 ώρες.
1: Για να δουλέψει φτάνει και ένας. Αλλά θα δουλεύει μόνο τις μέρες που θα δουλεύει αυτός
0: αυτό
1: ο ένας.
0: Αυτό,
1: αλλά για να δουλέψει 24 ώρες, 24, 7 μέρες την εβδομάδα, χρειάζονται παραπάνω γιατροί.
0: Τις τελευταίες μέρες έχω πάντως κάποιες επικοινωνίες με κόσμο και καταγγελίες ότι ενώ έχουν κανονίσει να κάνουν χειρουργικές πράξεις στην ορθοπαιδική, τους έχουν ειδοποιήσει ότι θα πάει το ραντεβού τους πολύ πίσω, διότι δεν υπάρχουν χρήματα αυτή τη στιγμή. Εσείς έχετε εικόνα για κάτι τέτοιο? Γιατί οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι η διοίκηση θα έμπαινε στη διαδικασία να ζητήσει μαζί με άλλα πράγματα που χρειάζεται, ας πούμε, έξτρα χρηματοδότηση από την ΕΚΤΗ, είπε. Τι εικόνα έχετε εσείς γι' αυτό?
1: Ότι θα ζητούσε η διοίκηση έξτρα χρηματοδότηση. Αυτό που είχα ακούσει είναι ότι δεν εγκρίνανε έξτρα χρηματοδότηση. Δεν ξέρω όμως τι έχει γίνει. Οπότε περιμένουν, ζητήσαν έξτρα χρηματοδότηση. Δεν γνωρίζω.
0: Όσον αφορά όμως.
1: Θα έπρεπε όμως, ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει. Όταν κάνουμε απογευματινά χειρουργία Για να τελειώσουμε τη λίστα, δεν μπορεί να τρενάρουμε και να πηγαίνουμε τον κόσμο που έχει ήδη προγραμματιστεί να χειρουργηθεί σε πρωινή βάση.
0: Γιατί κόπηκαν τα χρήματα
1: πριν. Να κόβουμε μόνοι μας τα πόδια μας.
0: Άρα και λογικό να ξεσηκωθεί ο κόσμος.
1: Προφανώς και, και είναι λογικό να ξεσηκωθεί.
0: Πάντως είναι μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη και το επόμενο διάστημα φαντάζομαι θα πάρει μεγάλη έκταση. Γιατί όταν κάνουν προϋπολογισμό οι γιατροί στις κλινικές τους για χειρουργία, δεν ξέρω τι.
1: Οι γιατροί δεν είναι λογιστές.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι. Α, και να θυμίσω ότι αυτή τη χρονιά γίναν πάρα πολλά χειρουργία στην ορθοπαιδική κλινική. Γίναν και απογευματινά χειρουργία. Τώρα δεν ξέρω πώς έγινε η κατανομή των χρημάτων. Δεν το γνωρίζω. Όταν δεν γνωρίζω κάτι, δεν μπορώ
0: να. Είναι ξεκάθαρο.
1: Αλλά είναι αδιανόητο να μην υπάρχει χρηματοδότηση για να συνεχίσουν τα χειρουργία. Δηλαδή, αν τελειώσουν τα χρήματα και γίνει κάτι έκτακτο, ένα έκτακτο περιστατικό και
0: δεν
1: θα μπει στο χειρουργείο. Τι θα πούμε, δεν έχουμε υλικά να βάλουμε γιατί δεν έχουμε χρηματοδότηση.
0: Απίστευτο. Πάντως, αλλά ελληνικό. Απίστευτο,
1: δεν
0: αλλά
1: νομίζω
0: ελληνικό.
1: Να είναι θέμα του Υπουργείου πάντως αυτό.
0: Όχι, δεν είναι θέμα
1: δεν
0: του
1: νομίζω
0: Υπουργείου.
1: Δεν νομίζω να είναι θέμα του Υπουργείου αυτό. Ξεκάθαρα.
0: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα, έτσι και σύντομα.
1: Να είστε
0: καλά, και πολύ περιεκτικά όλα αυτά που είπαμε, κύριε Γραφειώτη μου, και νομίζω

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.

0: Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
1: Πού πάμε?
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
2: Να το! Το βρήκαμε πια!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, νομίζω ότι ακούω μία φωνή από το βάθος. Δεν ξέρω τώρα εδώ στα ακουστικά μου αν έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, κύριε ραδιοσκηνοθέτα, αλλά ακούω μία φωνή από το βάθος. Μου θυμίζει λιγάκι εκείνο τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Πώς το λένε να δεις, Γιώργος Φλωρίδης. Ναι, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος λέει ότι όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, ε. Αυτή η φωνούλα τώρα δεν ξέρω τι λέει με το ειδικό δικαστήριο. Δεν έχω ακούσει κάτι να λέει. Σώπασε η φωνούλα αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Υπουργός της Δικαιοσύνης τώρα νομίζω ότι θα πρέπει εκεί τους δικαστάς του Αρείου Πάγου να τους, αν όχι να τους στείλει στην Κολοπετινίτσα, να τους στείλει σπίτι τους, γιατί παρέπεμψαν στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση του μπαζώματος των τεμπών τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο.

0: I'm a real wild one. Wild one. Wild one.
1: Τώρα, τα μπάζα, να σας πω την αλήθεια, δεν θα τα βρω εγώ προσωπικά έτσι όπως το βλέπω το πράγμα πρωτίστως στο χώρο της δικαιοσύνης. Είτε είναι στους αεροπαγίτες, είτε είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε στα υπόλοιπα ποινικά δικαστήρια της χώρας. Μπορεί να υπάρχουν και εκεί κάποιες περιπτώσεις έτσι προβληματικές, αλλά τα μπάζα έχω την αίσθηση ότι θα τα συναντήσει κανείς κυρίως σε αυτό το μεγάλο κτίριο που είναι πάνω από τα λουλουδάδικα. Βουλή λέγεται, έτσι. Και εκεί νομίζω θα συναντήσει κανείς πολλά μπάζα. Βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Πασόκ που χαίρονται. Χαίρονται που ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Να θυμίσω ότι η πλευρά του Πασόκ και όχι μόνο, όταν έγινε ιστορία με την προανακριτική, μιλούσε για απαλλακτικό κατηγορητήριο που δίνει η κυβέρνηση στον Χρήστο Τριαντόπουλο. Και το απαλλακτικό εντός εισαγωγικών κατηγορητήριο της κυβέρνησης για τον Τριαντόπουλο το είδαμε τώρα με την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο.

καταρρύπτει, λέει, από τη δική του την πλευρά, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Καταρρύπτει, λοιπόν, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, οριστικά το κυβερνητικό αφήγημα, η εισαγγελική πρόταση και η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο δικαστήριο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν από αυτούς που δεν είχαν ψηφίσει το κατηγορητήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Τώρα βέβαια σε αυτή την ιστορία που μας πάει λίγο πίσω σε αυτή την υπόθεση με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών το 2023, πρέπει να πούμε ότι παρά την εξέλιξή της όσον αφορά αυτό το ζήτημα που είναι δευτερευόντως, δεν έχει να κάνει με το δυστύχημα αυτό καθε αυτό, με το δυστύχημα αυτό καθε αυτό έχουμε το δικαστήριο που είναι σε εξέλιξη στη Λάρισα από τα τέλη άνοιξης αρχής καλοκαιριού. Εδώ τώρα για την περίπτωση του μπαζώματος υπάρχει και κάποιος ο οποίος δεν μασάει, έτσι, δεν μασάει καθόλου όπως λέμε λαϊκά. Είναι ο αγοραστός, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, και δεν μασάει γιατί θα σου πει: εγώ φίλε πήρα εντολή από την κυβέρνηση να στείλω εκεί τα μηχανήματα, δεν ήμουν υπεύθυνος, δεν ήμουν αρμόδιος, μου είπα να στείλω τα μηχανήματα, τα στείλα και όξω από την πόρτα, έτσι, από ποιήση ευθύνης, γιατί δήλωσε παρά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου ο κύριος αγοραστός για αυτή την υπόθεση του μπαζώματος ότι και πάλι τα ίδια θα έκανα. Και πάλι τα ίδια θα έκανα. Έτσι. Βέβαια δεν έχει ζήτημα αυτός τώρα με το ειδικό δικαστήριο. Έχει επικεντρωθεί στο στο πρόσωπο του Χρήστου Τριαντόπουλου η υπόθεση. Και πάλι τα ίδια θα έκανε. Πάντως το email που του είχε στείλει ο Τριαντόπουλος διέρευσε. Δεν ξέρω αν θα έκανε και αυτό το ίδιο. Αν θα, και στο ζήτημα του email θα έκανε το ίδιο ο αγοραστός, ο πρώην περιφερειάρχης της Θεσσαλίας.

Τώρα πάμε να δούμε το ζήτημα που καίει το σήμερα, τις συμπληγάδες ουσιαστικά της ενεργειακής κρίσης, με τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση και σε μεγάλο βαθμό έχουν προαναγγελθεί. Ήδη η Hellenic Energy ανακοίνωσε ότι παρατείνει μέχρι τις 14 Οκτωβρίου την υφιστάμενη έκτακτη έκπτωση που χορηγεί προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων για τα βασικά καύσιμα κίνησης, δηλαδή τόσο την αμόλυβδη, την απλή αμόλυβδη, όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα η πλευρά της κυβέρνησης αναμένεται να ανακοινώσει, όπως είπαμε, μία έκπτωση της τάξης των 25 με 30 λεπτών, μάλλον προς τα 30 θα είναι λεπτών του ευρώ, για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι ώστε η τιμή του στην έναρξη της διάθεσης σε περίπου 2 εβδομάδες από τώρα να διαμορφωθεί λίγο κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.

Τώρα βέβαια πρέπει να παρατηρήσουμε δύο πράγματα που δεν πρέπει να περάσουν καθόλου έτσι χωρίς να τα προσέξουμε. Το ένα είναι ότι τα μέτρα αυτά ανακοινώνονται ουσιαστικά, αυτό μας προειδεάζει η ανακοίνωση σημερινή, ανακοινώνονται ανά δεκαπενθήμερο με τη λογική ότι προφανώς δεν υπάρχουν και τα πολλά περιθώρια δημοσιονομικά ή τέλος πάντων μπορεί να παίζει ρόλο και η εκτίμηση ότι ενδεχομένως η κατάσταση να βελτιωθεί στις αγορές των καυσίμων και της ενέργειας. Μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο και αυτό. Αλλά το πρώτιστο είναι ότι μάλλον δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για μέτρα μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Έτσι λοιπόν πάμε λιγάκι βλέποντας και κάνοντας που λέμε λαϊκά. Και αυτό το βλέποντας και κάνοντας θα έλεγε κανείς, γιατί κακά τα ψέματα το πρόβλημα δεν είναι τόσο το τι πράττει το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Οικονομικών, άσχετα ποιοι είναι οι ένικοι. Τώρα τυχαίνει να είναι ο Μητσοτάκης, μπορεί να ήταν και κάποιος άλλος στη θέση του. Έτσι. Το πρόβλημα νομίζω ότι πρωτίστως για το συγκεκριμένο θέμα έχει να κάνει με εκείνες τις ρημαδιασμένες τις Βρυξέλλες, οι οποίες πραγματικά δεν ξέρουν πού πατούν και πού βρίσκονται. Έστειλε που λέτε επιστολή ο Επίτροπος Γιόργενσεν στους Υπουργούς Ενέργειας των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους περιέγραψε το τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε έτσι οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης κτλ. Εν ώψη του χειμώνα. Και οι φοβερές ιδέες τώρα των υπευθύνων εκεί στις Βρυξέλλες είναι ότι οι εθνικές κυβερνήσεις, επαναλαμβάνω, αυτό δεν απευθύνεται μόνο σε εμάς, απευθύνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εθνικές λοιπόν κυβερνήσεις πρέπει να παροτρύνουν τα νοικοκυριά, προσέξτε, να καταναλώνουν λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Βρε παιδί μου, πώς δεν το είχαμε σκεφτεί τόσο καιρό? Δηλαδή, αν δεν έχω λεφτά να πληρώσω το ρεύμα ή αν μου φαίνεται ακριβό γιατί όντως ακρίβεινε το ρεύμα, η λύση είναι πολύ απλή, ρε παιδί μου, να μην καταναλώνεις ρεύμα. Να καταναλώνεις, ξέρω εγώ, το ελάχιστο. Έτσι. Γιατί να διαβάζεις με φως? Πάρε ένα φακό. Άναψε ένα κερί. Κάνε μια εκκλησιαστική ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι σου. Μια ατμόσφαιρα αγρυπνίας. Πώς αγρυπνούν οι άλλοι ώρες ολόκληρες, ας πούμε, με ένα κεράκι διαβάζοντας? Εσύ γιατί δεν μπορείς να το κάνεις? Ε? Να περιορίσουμε, λέει, το φωτισμό. Επίσης δίνει και οδηγίες για τα κρατικά τώρα κτίρια, τις δημόσιες υποδομές, γιατί εντάξει, λέει, τα νοικοκυριά θα τους δώσετε μια οδηγία, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Εσείς ως κυβερνήσεις όμως, λέει ο Γιόργενσεν, πρέπει να μειώσετε το φωτισμό στα κρατικά κτίρια, να μειώσετε την θέρμανση στα κρατικά κτίρια και να μειώσετε επίσης και τον οδοφωτισμό στους δρόμους στις ώρες που δεν χρειάζεται και τόσο πολύ. Δηλαδή, ξέρω εγώ τώρα, λέω με το φτωχό μου το μυαλό, γιατί αυτό δεν είναι, είναι λίγο αόριστο, δεν είναι συγκεκριμένο. Λέω εγώ, ας πούμε, ότι από τις μία τα ξημερώματα, μέχρι τις 6 το πρωί, ας πούμε, που ξυπνάνε οι πρωινοί να πιάσουν δουλειά, θα μπορούσαν τα φώτα στις πόλεις να είναι κλειστά στον οδοφωτισμό. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Και αυτές οι φοβερές και τρομερές προτάσεις λοιπόν είναι που κάνει στα σοβαρά αυτός που παριστάνει εκεί πέρα τον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι ήδη υπάρχουν αντιδράσεις. Σήμερα υπάρχει ένα προγραμματισμένο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήδη υπάρχουν αντιδράσεις για το περιεχόμενο αυτής της επιστολής του Αρμοδίου Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι αυτές λίγο πολύ ήταν οι συμβουλές που έδινε σε κάποιο βαθμό, τέλος πάντων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αρμόδια αρχή εκεί της Κομισιόν και πριν από αρκετούς μήνες, ας πούμε την Άνοιξη, προς το τέλος του χειμώνα, του ξέρω εγώ, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Τα ίδια έλεγαν και τότε. Δεν άλλαξε τίποτα, γιατί έχουν αποθεώσει κατά κάποιο περίεργο τρόπο τη λογική του βλέποντας και κάνοντας. Εν τω μεταξύ βάζουν έναν κανόνα, γι' αυτό λένε για μείωση
της κατανάλωσης του ρεύματος και στα νοικοκυριά και στις δημόσιες υποδομές, βάζουν έναν κανόνα και προτείνει ο Γιόργενσεν οι αποθήκες, λέει, κάθε χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσουν όσο το δυνατόν υψηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου για τον χειμώνα, γιατί αν είναι και βαρύς θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Έλα όμως που ήδη χθες η Ολλανδία, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ότι ναι, τα σκέτα που λέμε, χωρίς πολλά πολλά, ότι δεν πρόκειται να τηρήσει αυτή την οδηγία την κοινοτική και ότι ο δικός της στόχος θα είναι να διατηρήσει αποθέματα φυσικού αερίου στις αποθήκες της η Ολλανδία σε ποσοστό όχι 90 αλλά 64%. Μέσα σε αυτό το πλέγμα που λέτε έτσι όπως διαμορφώνεται και σε δικό μας εδώ εθνικό επίπεδο, αλλά νομίζω και σε πανευρωπαϊκό, γιατί κακά τα ψέματα, επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, ασχέτως το ποιος είναι ο ένικος στο Μέγαρο Μαξίμου και τι αποφασίζει, κάποια πράγματα δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο, για να μην πω τα περισσότερα, αλλά κάποια σημαντικά τέλος πάντων εξαρτώνται προφανώς από τις Βρυξέλλες και από τι συμβαίνει στην ευρύτερη γειτονιά μας και εντός αγωγικών στην πολιτική μας οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή τη λογική καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη του χειμώνα να υπάρξει μια ενιαία γραμμή και στάση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καθένας θα πορευθεί, όπως είπα πριν, με τη λογική του, βλέποντας και κάνοντας και κατά πώς νομίζει. Και αν έχει ενδεχομένως κάποιος εκλογές μπροστά του, μπορεί να σκεφτεί λιγάκι να δώσει και κάτι παραπάνω σε μια επιδότηση ή οτιδήποτε. Αν κάποιος δεν έχει εκλογές, μπορεί να σκεφτεί και λίγο διαφορετικά. Ο καθένας θα κινηθεί από ό,τι φαίνεται, όλα δείχνουν δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση, μόνος του και με τη λογική του, βλέποντας και κάνοντας.

Και για να επανέλθω στα δικά μας, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, μοιάζει σχεδόν αδύνατο, απίθανο, εντελώς απίθανο, να γίνει αυτό που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πράσινο φως για έναν διαφορετικό λογιστικό τρίκ σε σχέση με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό το περιθώριο, το δημοσιονομικό που ζητά η ελληνική πλευρά, δεν φαίνεται επί του παρόντος να ικανοποιείται από τις Βρυξέλλες, γιατί σου λένε σβήσε φώτα, μαγείρεψε λιγότερο, μη σιδερώνεις τα ρούχα σου, για παράδειγμα, κυκλοφόρα έτσι με ασιδέρωτα τα ρούχα σου, λοιπόν, αλλά και τους δημοσιονομικούς κανόνες δεν τους αλλάζουμε, το σταυρό μας, γονικλησία, και τους προσκυνάμε κανονικά. Αυτό προκύπτει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το μπαλάκι τώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έρχεται στην πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, του Υπουργείου των Οικονομικών, για το αν θα τολμήσει να πάει παρακάτω, να μειώσει δηλαδή έστω και σε κάποιο μικρό ενδεχομένως ποσοστό, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.

Πάντως το έμφραγμα το ενεργειακό το έχουμε γλιτώσει. Αν και από ό,τι είδα σήμερα το πρωί εκεί στον Αντένα το ψιλοπάθανε, γιατί πέσανε θύμα του AI. Κυκλοφόρησε μια φωτογραφία, λέει, στο TikTok από ένα, για να κάνω έτσι λίγο τη σύνδεση με τα τοπικά μας, από ένα, λέει, πρατήριο καυσίμων στην Ιόνια Οδό στον Ευηνοχώρη, που έγραφε τιμή για την αμόλυβδη 3 ευρώ και 5 λεπτά. Λοιπόν, αλλά ήταν AI προφανώς. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι εδώ και αρκετό καιρό, πάνω κάτω ένα δεκαήμερο, που η μέση τιμή της αμόλυβδης, της απλής αμόλυβδης, έχει ξεπεράσει βεβαίως και εδώ στην Ετωλοκαρνανία μία τιμή πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, και ανάλογα με το πρατήριο αυτό μπορεί να παίξει για μερικά λεπτά ή ανάλογα με την περιοχή, γιατί είναι λίγο διαφορετικά μία απομακρυσμένη περιοχή πάντοτε σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε περιοχή της χώρας από το αστικό κέντρο ή οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, κάποια στιγμή, αν τα πράγματα, βεβαίως το απέφχεται κανείς, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεν ξέρω αν θα δούμε τιμή στο λίτρο που να γράφει το 3 μπροστά, αλλά αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, το μόνο βέβαιο ότι είναι ότι αυτή η τιμή θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Δηλαδή θα πάει και στο 2.30, θα πάει και στο 2.40. Αυτό μπορεί κανείς, όσο και να το απέφχεται, με σχετική βεβαιότητα να το εκτιμήσει, όπως ανέβηκε η τιμή αρχικά στα 2 ευρώ και μετά 2.10, 2.20, 2.20 και κάτι τώρα. Έτσι, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Τώρα, το ακραίο εφιαλτικό σενάριο, θέλω να πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα το αποφύγουμε.

Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας μας, για να πούμε ότι συνεχίζεται αυτή η paramedical, θα έλεγε κανείς, κουβέντα αναφορικά με τους ελέγχους στους χώρους της υγείας. Βλέπω εδώ σήμερα, για παράδειγμα, τη δικηγόρο της Μαρίας Καριστιανού, μετά από αυτό το ζήτημα που ανέκυψε και την καταγγελία που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός της Υγείας. Κυρία Γρατσία, η δικηγόρος της Μαρίας Καριστιανού, λέει ότι είναι καλοδεχούμενος ο κάθε έλεγχος. Η Μαρία Καριστιανού έχει εξοπλισμό, λέει, στο ιατρείο της βιοσυντονισμού που πληρεί όλες τις προδιαγραφές και είναι απολύτως νόμιμος, προσθέτοντας ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον οποιονδήποτε έλεγχο.

Τώρα, επ' αυτού να πούμε ότι σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, όλες οι καταγγελίες που προέκυψαν για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη, διαβιβάστηκαν, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός, από τον ίδιο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει το σχετικό έλεγχο. Ο Γιώργος Πατούλης είναι φίλος μου, είπε ο Υπουργός, αλλά θεσμικά ελεγχόμαστε όλοι και πρέπει να ελεγχόμαστε όλοι. Τώρα εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι φίλοι, δεν μας είπε κάτι κρυφό, αλλά όταν γίνεται και ένας έλεγχος, επειδή και οι ελεγκτές άνθρωποι είναι, δεν ξέρεις καμιά φορά, κάποιος μπορεί να είναι αυτό που λέμε αδυνάτου χαρακτήρας, να είναι υπερευαίσθητος, σαν την καρδιά ενός μαρουλιού, όπως το λέει εκεί η διαφήμιση, ναι. Μπορεί να είναι τέτοιος ο ελεγκτής, ας πούμε. Όταν ακούει και ο υπουργός να λέει, ξέρεις ο ελεγχόμενος, είναι φίλος μου. Μπορεί να επηρεαστεί αυτός ο υπερευαίσθητος ελεγκτής καμιά φορά, άμα μας βγάζει ο υπουργός φάτσα φόρα το καρνέ με τους φίλους του. Ποιοι είναι φίλοι του. Το λέω εγώ τώρα, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε τι θα μας πει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τον κύριο Πατούλη.

0: Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας, να πούμε ότι έχει πολύ πλάκα αυτή η ιστορία με το Πασόκ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, που εσχάτως φαίνεται να πλακώνονται εντός εισαγωγικών για αυτή την δημοσκόπηση, λέει, της ίντερβιου, η οποία κατά ένα περίεργο τρόπο, λέει, δημοσιεύτηκε πριν ολοκληρωθεί. Και αυτό βέβαια είναι και παραβίαση, έχουν γίνει σχετικά διαβήματα και θα γίνουν προς την πλευρά της αρμόδιας αρχής για να ελεγχθεί. Η δημοσκόπηση τώρα γιατί προκάλεσε την κόντρα μεταξύ αυτών των δύο, γιατί δείχνει την απόσταση μεταξύ αυτών των δύο, τη δημοσκοπική, να μειώνεται και το Πασόκ να κερδίζει κατ' ητής, ας το πούμε έτσι, και να έρχεται ουσιαστικά σε απόσταση αναπνοής από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με διαφορά 1,2-1,4 μονάδες. Ουσιαστικά δίνει αυτή η δημοσκόπηση, που τώρα δεν ξέρω τι θα μας πει και η εταιρεία πιο συγκεκριμένα στον έλεγχο που θα γίνει, δείχνει τον ντέρμπι, ας πούμε, που λέμε έτσι με δημοσιογραφικούς τίτλους, τον ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, και βλέπω διάφορα σχόλια. Βέβαια, το Πασόκ μέχρι πρόσφατα παραπονιόνταν για τους δημοσκόπους, η αλήθεια είναι, και είχε πει διάφορα ωραία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα βγαίνει η Ελλάς και διαμαρτύρεται. Είδα και ένα ωραίο πρωτοσέλιδο σήμερα. Α, παιδιά, πρέπει να σας πω, την ανακάλυψη της ημέρας την έκανε η Εφημερίδα των Συντακτών. Έχει πρωτοσέλιδο, πώς το λένε, ένα ωραίο πρωτοσέλιδο γραφιστικό, τη Μαριονέτα, με το χέρι από πάνω που κουνάει τη Μαριονέτα, και έχει έναν ωραίο τίτλο, «Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη». Το ανακάλυψε η Εφημερίδα των Συντακτών. Τώρα, να το έχει ανακαλύψει καμιά δεξιά εφημερίδα, να πεις «OK». Πέσανε από τα σύννεφα τα παιδιά, το ανακάλυψε τώρα. Το ανακάλυψε τώρα όμως η Εφημερίδα των Συντακτών, που τυχαίνει με αυτή την περίπτωση της δημοσκόπησης της ίντερβιου να τα έχει πάρει στο κρανίο και η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το ανακάλυψε η Εφημερίδα των Συντακτών, το τι παίζει με τις δημοσκοπήσεις. Αλλά μιας και θα γίνει ο έλεγχος με αφορμή την ίντερβιου, έτσι, καλό θα ήταν εκεί οι άλλοι ελεγκτές, όχι για τη συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, αλλά γενικά να μας πούν, να μας ενημερώσουν, πρέπει παιδί μου, επισήμως, έτσι για να ξέρουμε κι εμείς, γιατί μερικές φορές δεν είναι σωστό να βλέπουμε μόνο έτσι το τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Να μας πούν σε πόσες χώρες ανά την υφήλιο, έτσι, οι δημοσκοπικές εταιρείες ανακοινώνουν την εκτίμηση πρόθεσης ψήφου. Γιατί την πρόθεση ψήφου την ανακοινώνουν και έξω, αλλά εκτίμηση πρόθεσης ψήφου είναι η ελληνική παγκόσμια πρωτοτυπία. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
2: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
3: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
2: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
3: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
2: Εγγύηση?
3: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: φωτιά.
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
9: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
9: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
9: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε, αν το προτιμάτε, και μέσω του διαδικτύου, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικάfm.gr.

τώρα, να έρθουμε στα θέματα της τοπικής μας ατζέντας και να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί έχει συζητηθεί αρκετά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και κατά περιόδους έχει δώσει και την αφορμή και για κάποιου τύπου πολιτική αντιπαράθεση, έτσι, σε τοπικό επίπεδο. Αναφέρομαι στην προοπτική της δημιουργίας του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η δεύτερη απόπειρα για τον διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια του ψηφιακού στεφανιογράφου, που είναι το βασικό μηχάνημα για τη δημιουργία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πλέον ο διαγωνισμός μπαίνει σε ένα κρίσιμο στάδιο, γιατί ξεκίνησε την άνοιξη, αλλά υπήρξε μια προδικαστική προσφυγή με αποτέλεσμα να υπάρξει αρχικά ένα πάγωμα των διαδικασιών. Η προδικαστική όμως αυτή προσφυγή που υπήρξε εν τέλει απορρίφθηκε από την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων και έτσι ο διαγωνισμός προχώρησε με την αποσφράγηση των προσφορών σε επίπεδο αρχικά τεχνικών προδιαγραφών. Υπήρξαν τρεις ενδιαφερόμενοι. Οι τεχνικές προδιαγραφές όμως των δύο κρίθηκαν ότι δεν συνάδουν με την διακήρυξη για τις προδιαγραφές που θέλει το νοσοκομείο για το συγκεκριμένο μηχάνημα και έτσι ο διαγωνισμός αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζει με μία και μοναδική προσφορά, στην οποία από ό,τι φαίνεται θα καταλήξει να κατακυρωθεί η σύμβαση. Τώρα, επειδή υπάρχει όμως το προηγούμενο με τον διαγωνισμό που ακυρώθηκε, τις προσφυγές που έγιναν και την εν τέλει απόφαση του διοικητικού εφετείου των πατρών που ακύρωσε όλες τις προσφορές που είχαν κατατεθεί, άρα έτσι δεν είχε νόημα να συνεχιστεί ο διαγωνισμός με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε σε φάση επαναδημοπράτησης, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν εκ νέου τέτοιου τύπου ενστάσεις ή δικαστικές προσφυγές. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Ωστόσο, επειδή προηγήθηκε, όπως σας είπα, μια προδικαστική προσφυγή για τη διακήρυξη του έργου η οποία απορρίφθηκε, υπάρχει εκτίμηση ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά και ο διαγωνισμός θα τελεσφορήσει σύντομα για να προχωρήσει η προμήθεια του ψηφιακού στεφανιογράφου. Αν γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι είναι εφικτός ο στόχος ενδεχομένως στους πρώτους μήνες του 2027 να ξεκινήσει, φαντάζομαι, τη λειτουργία του το αιμοδυναμικό εργαστήριο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Να πούμε ότι το βασικό που υπάρχει, γιατί τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο έτσι μιας παραδοξότητας, θα έλεγε κανείς, ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά στο χρόνο για την προμήθεια του μηχανήματος, αλλά φαίνεται ότι έχουμε λύσει το ζήτημα του προσωπικού, κυρίως από πέρυσι που έχει αναλάβει τη θέση του συντονιστή διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Αγρινίου, ο κύριος Γραμματικόπουλος, που διαθέτει σε αυτό το επίπεδο των αιμοδυναμικών εργαστήριων και σχετική εμπειρία. Υπήρξε υπεύθυνος και επιστημονικός υπεύθυνος στο αντίστοιχο εργαστήριο του νοσοκομείου στα Χανιά της Κρήτης. Τώρα βρίσκεται εδώ, υπάρχει μια καλή στελέχωση από άποψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη συγκεκριμένη κλινική και απομένει να υπάρχει ο χώρος που θα στεγαστεί όλο αυτό στο νοσοκομείο και απομένει μόνο να ολοκληρωθούν αυτά τα διαδικαστικά ζητήματα με την προμήθεια του εξοπλισμού σε μεγάλο βαθμό. Προφανώς η δημιουργία ενός αιμοδυναμικού εργαστήριου θα αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τους καρδιολογικούς ασθενείς, όχι μόνο στο Αγρίνιο, σε όλη την Ετωλο Ακαρνανία, ενδεχομένως και σε όμορες περιοχές, γιατί ιδίως για έκτακτες περιπτώσεις επεμβατικές υπηρεσίες όπως επεμβάσεις τύπου stand, μπαλονάκι κτλ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα διακομίζονται είτε στην Πάτρα είτε στα Γιάννενα. Και όταν έχουμε την έκτακτη περίπτωση, καταλαβαίνει κανείς ότι η διακομιδή του ασθενούς, που μπορεί να διαρκέσει μία ή μία μισή ώρα ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για τη ζωή του ασθενούς. Σε αυτή την περίπτωση εδώ, με αυτό, με τη δημιουργία δηλαδή του αιμοδυναμικού εργαστήριου, θα μιλάμε για κάτι που πραγματικά θα είναι μια αναβάθμιση για αυτό το κομμάτι, που πρέπει να πούμε ότι είναι μια
από τις βασικές αιτίες θανάτων και με μεγάλη συχνότητα και στην περιοχή μας. Οι εκτιμήσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι εδώ στο νοσοκομείο Αγρινίου είναι ότι κατά μέσο όρο, γιατί προφανώς αυτό μπορεί να ποικίλει λιγάκι από χρονιά σε χρονιά, κατά μέσο όρο υπάρχουν και καταγράφονται εδώ στην Ετωλοκαρνανία 600 ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο που διακομίζονται είτε στην Πάτρα είτε στα Γιάννα ανάλογα με την περίοδο.

Τώρα βέβαια, όπως ανέφερα για αυτή την ιστορία, για να το κλείσω έτσι λίγο με την πολιτική της περισσότερο προέκταση, αν όντως τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά όπως φαίνεται μάλλον μέχρι στιγμής με την περίπτωση του διαγωνισμού και είναι εφικτό στους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς του 27 να λειτουργήσει το αιμοδυναμικό εργαστήριο, νομίζω ότι θα δέσει κουτί, γιατί θα πέσει ουσιαστικά παραμονές των εκλογών. Οπότε τότε, σε μια τέτοια περίπτωση, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.

τώρα θα μείνουμε στο χώρο της υγείας για να δούμε ένα διαφορετικό θέμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση ανάμεσα στον δήμαρχο του Θέρμου, τον κύριο Σπύρο Κωνσταντάρα, και τον διοικητή της έκθεσης υγειονομικής περιφέρειας, τον κύριο Ηλία Θεοδωρόπουλο, μαζί με τους υποδιοικητές της έκθεσης ΥΠΕ, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται ή τέλος πάντων είναι και στα σκαριά για το ζήτημα για το κέντρο υγείας του Θέρμου. Είναι σε εξέλιξη η ανακατασκευή του κτηρίου από αυτό το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναμένεται να ολοκληρωθεί, είναι στο τελικό στάδιο εκεί οι εργασίες που γίνονται στο κτίριο, στην κτηριακή κατά βάση υποδομή του κέντρου υγείας Θέρμου. Αυτό είναι θέμα χρόνου, μερικών εβδομάδων να ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα, όπως αυτά που θέτει η πλευρά του Δήμου Θέρμου, για παράδειγμα η λειτουργία του μικροβιολογικού και του ακτινολογικού τμήματος στο κέντρο υγείας, όπως και η ενίσχυση του οδοντιατρικού εξοπλισμού. Και ένα επίσης θετικό που υπάρχει είναι το ζήτημα πως σε περίπου 1-1,5 μήνα από τώρα αναμένεται η ΕΚΤΗ είπε να κάνει μια νέα παραλαβή ασθενοφόρων, τον οποίο έχει αποφασιστεί ένα από αυτά να διατεθεί, ένα καινούριο ασθενοφόρο να διατεθεί για τις ανάγκες του κέντρου υγείας στο Θέρμο.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε αυτό που προέκυψε στο Δήμο Ακρινιού και συγκεκριμένα στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, γιατί φαίνεται εκεί ότι κάποιοι λογαριασμοί παρουσίασαν κάποια κενά ως προς τα οικονομικά του στοιχεία, και έτσι από την οικονομική υπηρεσία ζητήθηκε η συνδρομή του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Ακρινιού, προκειμένου να κάνει έναν έλεγχο σε αυτούς τους λογαριασμούς που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σχετίζονται, είναι λογαριασμοί της οικονομικής υπηρεσίας που σχετίζονται με την ίσπραξη οφειλών. Τώρα, δεν υπάρχει βεβαίως επί του παρόντος κάποια σαφής εικόνα ή μια τάξη μεγέθους, αν θέλετε, για την έκταση του προβλήματος ή το μέγεθος, αν θέλετε, της τρύπας εντός εισαγωγικών. Αυτό αναμένεται να υπάρχει σε μερικές ημέρες από σήμερα, πιθανότατα, όπως μαθαίνουμε, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Τότε θα διενεργηθεί ουσιαστικά και ο έλεγχος που διατάχθηκε με εντολή της Δημοτικής Αρχής και του αρμοδίου αντιδημάρχου του κ. Φωτάκη.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό για να πούμε ότι είδα χθες το φως της δημοσιότητας μια έρευνα ενδιαφέρουσα αναφορικά με το ζήτημα της φοιτητικής στέγης και συγκεκριμένα το κόστος των ενοικίων για τα μικρά διαμερίσματα, γκαρσονιέρες και τα λοιπά που προορίζονται για φοιτητές, και καταγράφει αυτή η καινούργια έρευνα του Σπιτόγατος βεβαίως αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι. Μέχρι εδώ δεν υπάρχει κάτι που να μας εκπλήσει βεβαίως, γιατί δυστυχώς σε πάρα πολλές περιοχές οι τιμές είναι αρκετά ψηλές και ιδίως σε περιοχές πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη βεβαίως, σε περιοχές της περιφέρειας που έχουν και έτσι ένα τουριστικό χαρακτήρα. Εκεί τα πράγματα πραγματικά είναι δύσκολα. Για παράδειγμα, βλέπουμε τιμές στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, ακόμα και στην Καλαμάτα, εκεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που οι τιμές είναι αρκετά ψηλές. Δηλαδή ανάγονται για την ενοικίαση ενός φοιτητικού διαμερίσματος στα 13 ή στα 12 ή στα 11,5 ευρώ το τετραγωνικό, και είναι από τις υψηλότερες τουλάχιστον στην επαρχία. Το παράδοξο όμως που βλέπω εδώ είναι ότι η έρευνα αυτή περιλαμβάνει πολλές και διάφορες πόλεις έτσι σε όλη την ελληνική επικράτεια που διατηρούν κάποιες σχολές, κάποια τμήματα πανεπιστημιακά κτλ, είτε σε μεγάλο πληθυσμό φοιτητικό είτε σε μικρότερο. Μέσα εκεί περιλαμβανόμαστε και εμείς εδώ το Αγρίνιο και είμαστε από τις φθηνότερες, λέει, περιοχές της χώρας, με 8,3 ευρώ την τιμή ανά τετραγωνικό. Παρόλα αυτά, το παράδοξο είναι ότι ενώ δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αύξηση στο φοιτητικό πληθυσμό έτσι της περιοχής, ουσιαστικά 1,5 τμήμα είναι αυτό που λειτουργεί εδώ στα πλαίσια της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το δεύτερο τμήμα έχει κάθε χρόνο έναν πολύ μικρό, έναν ελάχιστο αριθμό επιτυχόντων, και παρόλα αυτά σε σχέση με πέρυσι εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα καταγράφεται στο Αγρίνιο μια αύξηση της τάξης του 20% στην τιμή των μικρών διαμερισμάτων που προορίζονται για φοιτητές.

Και αυτή η συζήτηση βεβαίως δένει και κατά κάποιο τρόπο συνηγορεί υπέρ και της παρέμβασης που λέγαμε χθες ότι έκανε πρόσφατα ο πρίτανης του Πανεπιστημίου αναφορικά με το γεγονός ότι όλος παραδόξως 400 περίπου επιτυχόντες σε διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταξύ αυτών και τμήματα εδώ στην Έτωλο Ακαρνανία, στη Γεωπονική Σχολή, αν και πέτυχαν την εισαγωγή τους από τις πανελλήνιες εξετάσεις, δεν ενεγράφησαν στα τμήματα, και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό αφορά και τμήματα έτσι θεωρητικά υψηλής ζήτησης και τέλος πάντων με μεγάλο βαθμό εισαγωγής, όπως τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και ακόμα και το τμήμα της Ιατρικής, με μία από τις αιτίες να έχει να κάνει βεβαίως και με το κόστος της φοιτητικής ζωής. Βλέπω ότι και στην Πάτρα έχει ανοίξει μία τέτοια συζήτηση, όχι μόνο με αφορμή όσα είπε ο Πρίτανης, γενικότερα εισάγεται βλέπω και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας για να διερευνηθεί η δυνατότητα εάν ο Δήμος Πατρέων μπορεί να κάνει κάποιο τύπου παρέμβαση, παύλα επιδότηση ενοικίου προς τους φοιτητές. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο από την νομοθεσία προβλέπεται. Εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει άλλη περίπτωση Δήμου να κάνει τέτοιου τύπου παρέμβαση. Αυτό που ψηφίστηκε πρόσφατα, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα, αυτό που ψηφίστηκε πρόσφατα μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή, με το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, σχετίζεται με την συνδρομή των Δήμων με ένα μπόνους, αν θέλετε, με μια επιδότηση για γιατρούς που καλύπτουν θέσεις σε μόνιμες προκηρύξεις των τοπικών νοσοκομείων. Αυτό πλέον έχει επιτραπεί από την νομοθεσία, αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο τουλάχιστον από την νομοθεσία δεν επιτρέπεται στην παρούσα φάση. Πάντως και μόνο που μπαίνει ως μια προοπτική στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα θέμα, είναι ένα ζήτημα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό νομίζω ότι κακά τα ψέματα δεν μπορεί να είναι πολιτική έτσι του κάθε Δήμου ξεχωριστά, είτε είναι η Πάτρα, είτε είναι το Ηράκλειο της Κρήτης, είτε είναι το Αγρίνιο, τα Γιάννενα, οποιαδήποτε πόλη. Είναι ένα θέμα κεντρικό, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα με την περίπτωση της διαθεσιμότητας και φοιτητικών εστιών. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστή, φαντάζομαι, ίσως τους περισσότερους, απλά τη θυμίζω ίσως για κάποιους που δεν το γνωρίζουν. Το Πανεπιστήμιο Πατρών λέει ότι κάνει διαγωνισμό με τα ξενοδοχεία της περιοχής εδώ για να προσφέρει σε αυτούς που δικαιούνται εδώ στο Αγρίνιο κάποια δωμάτια σε ξενοδοχεία, στους φοιτητές που ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια δικαιούνται, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τα μάλλον λιγοστά ξενοδοχεία της περιοχής, με αποτέλεσμα αυτή η δυνατότητα να χάνεται ουσιαστικά για τους φοιτητές.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε λίγο στα της πολιτικής μας ατζέντας για να δούμε λίγο αυτή την επιστολή που μας έστειλαν σήμερα. Είναι 21 τον αριθμό, κάτοικοι του καινούριου εδώ στο Δήμο Αγρινίου, στην Τριχονίδα, που ένιωσαν από ό,τι αντιλαμβάνομαι μια αδύρυτη ανάγκη να εξωτερικεύσουν τη στήριξή τους προς τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δηλώνουν, με λένε χαρακτηριστικά στην επιστολή τους, τη στήριξή μας στην Ελλάς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η απόφασή μας, λένε, αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή και εκφράζει την κοινή μας επιθυμία να συμμετέχουμε ενεργά σε μια προσπάθεια στην πολιτική αλλαγή της χώρας, στην πολιτική ζωή, με συγχωρείτε, της χώρας, για την αλλαγή του καθεστωτικού κράτους της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Παιδιά, εκεί στην Τριχονίδα, ετοιμαστείτε. Αν ο Μητσοτάκης έχει βγάλει τίποτα τάγκς στην Πανεπιστημίου, εσείς θα ξεμητήσετε με υποβρύχια από την Τριχονίδα και θα τα τελειώσετε τα τάγκς του Μητσοτάκη. Τώρα βέβαια να πω ότι αυτά τα 21 ονόματα που υπογράφουν αυτή την επιστολή στήριξης προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω, εξ όσων θυμάμαι, γιατί τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαμε και πολλές έτσι αποχωρήσεις, διαγραφές, μετακινήσεις, σε γενικές γραμμές η μισή τουλάχιστον είναι πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στην οργάνωση μελών, αν θυμάμαι καλά, λεγότανε Βόρειας Τριχονίδας του ΣΥΡΙΖΑ και περιλάμβανε εκεί τους δύο παλιούς δήμους, δηλαδή τους δήμους Θεσθέων και Παραβόλας. Οι περισσότεροι από αυτούς που σήμερα δηλώνουν τη στήριξή τους στον Αλέξη Τσίπρα ήταν παλαιότερα στα

0: Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι χθες είχαμε μία ακόμα παρέμβαση από την ΠΟΕΟΤΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, για το ζήτημα που έχει ανακύψει με αυτές τις μετακινήσεις των σχολικών καθαριστριών στη Βόνιτσα, που μετακινούνται σε σχολεία εντελώς διαφορετικά και σε μεγάλη απόσταση σε σχέση με αυτά στα οποία δούλευαν πέρυσι, με αποτέλεσμα να τίθεται ένα ζήτημα και για τα ωράρια τους, κυρίως και για το κόστος μετακίνησης, από τη στιγμή που πρόκειται για εργαζόμενους με χαμηλή ούτως ή άλλως αμοιβή. Πρέπει να πω ότι παρεπιπτόντως με αυτό το ζήτημα, δυστυχώς, παρατηρεί κανείς και από την ανακοίνωση της ΠΟΕΟΤΑ, η οποία αναφέρεται σε κάποιες συνδικαλιστικές κινήσεις που έγιναν εδώ στην περιοχή, δυστυχώς προκύπτει και ένα ζήτημα στα τοπικά συνδικαλιστικά των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση εδώ στην Αιτωλία Καρνανία, με τα σωματεία που υπάρχουν και μάλλον και κάποιο καινούριο σωματείο που είναι τώρα στα Σκαριά να ιδρυθεί. Καταλαβαίνω ότι και αυτό μπορεί να έχει την αξία του ως θέμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον τα συνδικαλιστικά όργανα, είτε δύο, τρία περισσότερα καινούρια, παλιότερα, για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά εκεί τις σχολικές καθαρίστριες στη Βόνιτσα, νομίζω ότι θα μπορούσαν να είχαν μια κατασταλαγμένη άποψη και μπορεί να έχει ο καθένας το δικό του, ας το πω έτσι, συνδικαλιστικό μαγαζί, αλλά θα μπορούσαν να είχαν συνεννοηθεί και να κάνουν μια κοινή κιόλας παρέμβαση προς το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας για να λυθεί αυτό το ζήτημα που έχει ανακύψει. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ότι όλο αυτό καταλήγει να είναι και σε βάρος των εργαζομένων. Η σκητάλη στη Φόνη Γερμανή που έρχεται με την εκπομπή μας Δυτικά, και εμείς θα είμαστε αύριο εδώ στις 11 κανονικά στη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

προσεγμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και

0: στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.

to the bottom. But

τέλος τους. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 12 και 7 πρώτα λεπτά. Θα μου συγχωρήσετε αυτή την αργοπορία. Λάμβανα υπέροχα νέα. Ένα νέο πλασματάκι, ένα δώρο Θεού, κατέφτασε πριν από λίγα λεπτά. Είναι το νέο μου ανιψάκι και πραγματικά αγωνιούσα. Και ακούστε έτσι, 4200, να είναι γερό το παλικαράκι μας. Λοιπόν, τόσο νομίζω το δικό μου παιδί έφτασε μετά από 2-3 μήνες. Λοιπόν, είναι τα ευχάριστα που συμβαίνουν στη ζωή μας και ευτυχώς που συμβαίνουν. Μια νέα ζωή ήρθε στο φως και την υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και μεγάλη αγάπη.

30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα υποδεχθούμε τον Οκτώβριο με άγριες διαθέσεις. Όχι σε όλες τις περιοχές, πιο ήπια θα κάνει την εμφάνισή του στα δυτικά, αλλά θα έχουμε έτσι μεγάλες αλλαγές.

Και αφού ξεκίνησα κάπως με τα καιρικά, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού έχει κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες. Το εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και σε αυτό φαίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού να είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν σε ένταση τα 8 σε 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Και όσο ακούμε και βλέπουμε αυτά τα στοιχεία, το μυαλό μας είναι στραμμένο στο πώς θα ζεσταθούμε αυτόν τον χειμώνα. Λοιπόν, και είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το αντιλαμβάνεστε όλοι. Μπορεί να μην είναι για όλους, αλλά είναι για τους περισσότερους. Και έχουμε μια αγωνία από πότε τελικά θα ξεκινήσουμε να ζεσθενόμαστε με έναν τρόπο. Λοιπόν, σιγά σιγά θα βγει και αυτός ο χειμώνας. Ανάμεσα στα μηνύματα που μας στέλνετε είναι και αυτά ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ υπερβολικοί, έτσι οι δημοσιογράφοι, οι παρουσιαστές, σε σχέση με τον καιρό. Φθινόπωρο είναι, αυτό τον καιρό πρέπει να περιμένουμε. Ναι, λογικό είναι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά είναι μια αλλαγή όταν ο καιρός είναι ήπιος όλες αυτές τις εβδομάδες του καλοκαιριού, της αρχής του φθινοπόρου. Θα γίνει μια αλλαγή αξιοσημείωτη.

Η αλήθεια είναι ότι την τεχνητή νοημοσύνη και σε συντομογραφία AI στα αγγλικά την ακούμε δεν ξέρω πόσες φορές την ημέρα, τη χρησιμοποιούμε στις κουβέντες που κάνουμε. Φαίνεται, θα σας πω δύο διαφορετικά έτσι, δύο διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά έχουμε μία περίπτωση που δεν είναι AI, δηλαδή οι φωτογραφίες που βλέπουμε δεν είναι πειραγμένες, να το πω έτσι απλά. Υπάρχει ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε σε ένα αεροπλάνο, το πιο ασφαλές ομολογουμένως μέσο μεταφοράς στον πλανήτη. Εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, είχε μέσα 180 επιβάτες και υπήρχε το εξής παράδοξο. Ήταν δύο άτομα στο πλήρωμα, κυβερνήτης συγκυβερνήτης, Ρώσος, Ουκρανός. Και έχουμε φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας με ματωμένες μπλούζες και υπάρχουν δύο βασικά σενάρια. Το ένα είναι ότι έγινε καυγάς μεταξύ των δύο πιλότων και εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιτέθηκε ο ένας με μαχαίρι στον άλλον μέσα στο πιλωτήριο, αυτά που συμβαίνουν στις ταινίες. Και φέρεται, και πάλι το λέω, δεν είναι έτσι, οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν προλάβει να τις διασταυρώσουν ήδη. Ρώσος ο κυβερνήτης, Ουκρανός ο συγκυβερνήτης. Και να τσακώθηκαν και να βγήκε μαχαίρι εν πτήση. Το αντιλαμβάνεστε αυτό πόσο φεδρό και οξύμορο ακούγεται. Και το δεύτερο, ακόμα πιο σοβαρό σενάριο, αυτό είναι που πραγματικά έτσι προκαλεί μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία, είναι ότι ο ένας από τους δύο πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, με τον συγκυβερνήτη και τους επιβάτες να παρεμβαίνουν και να τον εμποδίζουν. Αυτόπτες μάρτυρες, επιβάτες της πτήσης, περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας «Ή θα συντριβόμασταν ή θα μας σκότωναν. Ήταν σαν τρομοκρατική επίθεση στον αέρα. Σοκαριστικό πραγματικά».

Νωρίτερα το σχολίαζε και ο Δημήτρης Παπαδάκης εδώ στο Δυτικά FM, στην εκπομπή του πίσω από τις γραμμές, σε σχέση με το ένα πρατήριο τέλος πάντων υγρών καυσίμων που φέρεται να είναι σε μια περιοχή της Ιόνιας Οδού και κάποιοι είχαν αλλάξει πάνω τους αριθμούς και φαινόντουσαν οι τιμές στα καύσιμα, στη βενζίνη, πάνω από 3 ευρώ. Αυτή τη φωτογραφία την έστειλε τηλεθεατή στον Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα, σε αυτή την εκπομπή. Και οι παρουσιαστές τη δημοσιοποίησαν, έδωσαν το OK να δημοσιοποιηθεί η υπεύθυνη και της οργάνωσης παραγωγής, με πειραγμένους τους αριθμούς. Και ήδη αναρωτήθηκαν, τιμή πάνω από 3 ευρώ. Ήταν μια, τι να πω, επειδή συνομιλήσαμε πριν και με τον κύριο Κακούρη που είναι ο πρόεδρος των βενζινοπολών της Ατωλακαρνανίας και της Λευκάδας, προφανώς ήταν, στοχοποιήθηκε ένα πρατήριο, είναι ξεκάθαρο, γιατί βγήκε και περιοχή, βγήκε και σημείο που βρίσκεται, και από την άλλη δεν ξέρω έτσι που αποσκοπούσε κάποιος να κάνει χιούμορ, να κάνει έναν σαρκασμό της πραγματικότητας και των φόβων μας, μην υλοποιηθεί αυτός ο εφιάλτης. Πάντως λοιπόν τα πάντα τα πειράζουμε σήμερα και απορείς και δεν ξέρεις, είναι πραγματικό αυτό που βλέπεις, δεν είναι, πόσο πειραγμένο είναι, γιατί πλέον πραγματικά λες στο chat GPT τι να κάνει και στο κάνει. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, και το άλλο, έβλεπα μια υπόθεση στην οποία φέρεται ως κατηγορούμενος ένας δικηγόρος. Η κατηγορία είναι ότι, και βγήκε και ένα βίντεο προς τα έξω, ότι κακοποίησε το παιδί του, ακούγονται φωνές, ακούγονται συγκεκριμένα πράγματα, και βγαίνει ο ίδιος, το διαψεύδει και λέει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο έχουν γίνει μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα, ο οποίος κατοικεί τώρα στην Κύπρο, και είναι ένα φτιαχτό υλικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να καταλάβεις ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσεις ό,τι φαντάζεσαι, και δεν ξέρω πού θα βγει αυτό το πράγμα. Πολλοί φόβοι εκφράζονται για την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω όμως και εμείς το έχουμε παρακάνει στην πραγματική μας ζωή. Δηλαδή ακόμα και για το πιο απλό ερώτημα, πιο απλοϊκό, μπαίνουμε στη διαδικασία να μας απαντήσει και να περιμένουμε το κείμενο για να κάνουμε τα στοιχειώδη. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία της έρευνας. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία του να σκεφτούμε με την κοινή λογική. Δεν ξέρω ειλικρινά που θα βγει αυτό.

Ο Γιώργος Κατσούλης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει αυτήν την υπέροχη μουσική που ακούτε, που δυστυχώς δεν ακούμε συχνά στα ραδιόφωνα. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11 τα τηλέφωνά μας. info@vytikafm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί μας στέλνετε σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες, φωτογραφικό υλικό. Και περιμένουμε φωτογραφικό υλικό από μια καταγγελία που μας έγινε. Θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία στο συνείδηση.gr και θα τα πούμε και εδώ αύριο, εφόσον ισχύουν αυτά που μας είπαν, για το πώς μπορούν να γίνουν δολιοφθορές, κλοπές σε χώρους επαγγελματικούς, πολύ κοντά μας, και να υπάρχει ατιμωρησία. Θα το δούμε αυτό στην πράξη, φαντάζομαι, σε λίγο.

Αναζητάτε μια επιχειρηματική ευκαιρία με χαμηλή αρχική επένδυση και εγγυημένη επιτυχία? Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα και να ενταχθείτε στο δίκτυο ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με 240 καταστήματα και περισσότερες από 8 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, η Nova προσφέρει ισχυρό εμπορικό σήμα, στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Ο δρόμος της επιτυχίας ξεκινάει εδώ. Επισκεφτείτε το nova.gr/franchise και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα Nova.

Να φύγουμε από την έτσι, τεχνητή νοημοσύνη και να πάμε στην πραγματικότητα και να δούμε λίγο τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανακοίνωσε λοιπόν μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ακρίβεια των καυσίμων στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτός από τα μέτρα, λέει, στήριξης για τα καύσιμα, ανακοίνωσε και μέτρο, ας πούμε, έκπληξη για διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ, καθώς και αυστηρότερους όρους στους servicers, με στόχο, στους παρόχους δηλαδή, με στόχο να προστατευτεί ο συνεπής οφειλέτης από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Λοιπόν, πραγματικά τώρα αυτή η παροχή, δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργούν. Έχω ακούσει απίστευτα πράγματα, ευτράπελα. Να μην ξέρεις από πού να ενημερωθείς, να αφήνεις τηλέφωνα για να σε πάρουν, να σου στέλνουν χαρτιά, να στέλνεις εξώδικα, να χαλάς χρήματα αντί να πληρώνεις το δάνειο. Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, θα υπάρξουν ανακοινώσεις σε 2 εβδομάδες. Στόχος είναι μια τιμή κάτω από το 1,75, είπε ο Πρωθυπουργός. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές. Θα υπάρξει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Και όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται, λέει, το ίδιο νοικοκυριό στα Χανιά με ένα στο σουφλί. Ποιος το έλεγε, το έχει έκτακτο κλίμα το σουφλί, Καρέζο, δεν το έλεγε στον Αλεξανδράκη που τον έστειλε όταν πήρε το στραβό δρόμο ή όταν νόμισε αυτή ότι έπαιρνε το στραβό δρόμο. Λοιπόν, η επιδότηση στην Αγγλία για τον ντίζελ με την έκπτωση των διελιστηρίων θα φτάσει τα 20 λεπτά και το μέτρο θα ισχύσει έως 15 Οκτωβρίου, είπε. Και έγινε και αυτή η ανακοίνωση για τα χρέη, να το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτό. Η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς τη φορολογική αρχή, αυτή που σας είπα, που αυξάνονται οι δόσεις σε 120, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Κάτι θα είναι αυτό.

Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη δίκη των Τεμπών, όπου πραγματικά η αίθουσα στο δικαστήριο πάγωσε, γιατί κατέθεσε ο πατέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα. Τι να πει κανείς, είναι συγκλονιστική η κατάθεσή του. Έχω, λέει, ένα συνέστημα μεγαλύτερο από θυμό, και πώς να μην τον κατανοήσεις αυτόν τον πατέρα, στο βαθμό που μπορείς βέβαια, γιατί αυτός βιώνει αυτή την κατάσταση. Λέει ότι υπάρχουν ίχνη συνείδηση στο παιδί του. Είναι έτσι ο άνθρωπος που επέζησε, αλλά έπαθε τεράστια ζημιά στον εγκέφαλο και έκτοτε νοσηλεύεται σε κόμμα. Δέχθηκε έτσι μεγάλη πίεση λόγω της έκρηξης και λέει ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που εκτοξεύθηκε ψηλότερα από το δικό του παιδί. Αλλά αυτό που έτσι συγκλώνησε είναι η περιγραφή του τι βιώνουν, του πώς αντιμετώπισαν στην αρχή την κατάσταση όταν τους είπαν «Ελάτε, είναι καλά, το παιδί σας ζει», αλλά μετά τους περιέγραψαν τι συμβαίνει και τους είπαν να μην φύγουν από εκεί και το τι ακολούθησε. Και σε σχέση με το δυστύχημα αυτό καθεαυτό λέει ότι δεν έσπασε κανένας κρίκος για να σπάσει αλυσίδα. Αναρωτήθηκε γιατί το τρένο κυκλοφορούσε με αυτές τις συνθήκες, εξέφρασε έτσι την απορία του και είπε ότι έχει συνέστημα μεγαλύτερο από το θυμό, έχει πίκρα. 15 μέρες πριν, λέει, ο καθόλου αρμόδιος υπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, μας διαβεβαίωνε για την ασφάλεια των τρένων. Και περιγράφει και αυτές τις συμπτώσεις της ζωής ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Γεωργιάδης. 3 ώρες, λέει, πριν το δυστύχημα, του είπε ο Γεράσιμος να φύγω μήπως αύριο το μεσημέρι και του είπα καλύτερα να φύγει σήμερα. Έπαιζε, λέει, πιάνο 10 λεπτά πριν την αναχώρηση του τρένου. Του λέω, άντε δεν θα προλάβουμε. Παίρνω πορεία για το κτέλ και μου λέει, όχι, θα πάω με το τρένο. Είναι να μην σε θέλει.

0: Και επειδή στο νοσοκομείο στη Βοστόνη τους είπαν ότι παρά την καταστροφή που έχει υποστεί ο εγκέφαλος υπάρχουν ίχνη συνείδησης μετά από τεστ που έκαναν, ακούγοντας και αντιδρώντας τη φωνή του αδελφού του, ο πατέρας είπε ότι ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι ίδιοι γιατροί δηλώνουν έκπληκτοι πως έφτασε μέχρι σήμερα σε αυτό το σημείο. Μιλάμε για τους ανθρώπους να κοιμούνται μέσα πάνω στις καρέκλες και να μην θέλουν να ανοίξει πόρτα για να μην τους πούν τα δυσάρεστα. Τους είπαν ότι η κατάσταση δεν είναι αναστρέψιμη. Αλλά αν ο Γεράσιμος, λέει ο πατέρας του, με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση!
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Η εκπομπή Μαζί Δυτικά είναι μαζί σας. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο. Γιώργος Κατσούλης στην επιλογή της μουσικής και τη ρύθμιση την αναγκαία του ήχου.

Λαμβάνω τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε όλα. Λοιπόν, χθες η κυρία Παγώνη είπε ότι το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού απαγορεύεται και εξέφρασε και την απορία της πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα στα παιδιά. Μας γράφετε ένα μήνυμα γιατί δεν γράφουμε την εξέλιξη και τι υποστηρίζει η άλλη πλευρά. Λοιπόν, στην παραδοχή ότι η Μαρία Καριστιανού διαθέτει στο ιατρείο της εξοπλισμό βιοσυντονισμού και μηχάνημα βιοανάδρασης, προχώρησε σήμερα το πρωί η στενή συνεργάτης της, Μαρία Γρατσία, και είπε ότι το μηχάνημα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και μάλιστα επικαλέστηκε έρευνα που έγινε, λέει, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ένα μηχάνημα που μπορεί κάποιος να έχει και για ιδιωτική χρήση. Να μας πούν τώρα ότι το πήραν στο ιατρείο για να το χρησιμοποιεί η κυρία Καριστιανού. Πάντως έκανε λόγο για πολιτική στόχευση από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Γεωργιάδη, που έκανε και τη σχετική ανακοίνωση, επικαλούμενα στοιχεία από το σύστημα MedWatch. Χιλιάδες οι αναφορές, 37.000 έβλεπα που έχουν έτσι καταγραφεί και θα πρέπει να ελεγχθούν, να δω ποια ελεγκτικά όργανα θα κάνουν αυτόν τον έλεγχο. Sun is setting like molasses in the sky. What's in the new world? Θα ανέμενα, λέει, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναζητήσουν τη λίστα όλων των κλινικών που έπιασε το MedWatch, κάποιων χιλιάδων δηλαδή, γιατί εδώ υπάρχει πολιτική στόχευση, υπάρχουν και νομικές συνέπειες για αυτά. Δεν είναι δυνατόν να απομονώνεις ένα ιατρείο, προσθέτει η κυρία Γρατσία, και με όλο το σεβασμό, έτσι δεν είναι όλοι αυτοί και επικεφαλής πολιτικών σχηματισμών. Εκεί υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον. Βεβαίως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους για όλες τις καταγγελίες. Φίλο και φτερό άλλωστε έτσι θα γίνουν αν ισχύουν αυτά που λένε έτσι ο Υπουργός, όλες αυτές οι δομές. Και δεν είδατε και τι έγινε στη Θεσσαλονίκη και έχουν ανοίξει και στόματα και μιλάνε για σημεία και τέρατα σε αυτήν την ογκολογική κλινική.

Έβλεπα έτσι γρήγορα πόσο παλιό είναι αυτό το τραγούδι, Γιώργο. 1989. Όταν το ακούς όμως, τρεις νότες θες και από τη χρειά έτσι, των μουσικών οργάνων και τον ήχο, καταλαβαίνεις αμέσως για ποιο τραγούδι πρόκειται. Και είναι κρίμα να μην ακούμε τέτοιες μουσικές περισσότερο στα ραδιόφωνα.

Σας είπαμε χθες για τον Τριαντόπουλο και την υπόθεση των Τεμπών και τρεις ακόμα, τον αγοραστό και τρεις ακόμα κρατικούς υπαλλήλους για τα Τέμπη. Λοιπόν, και τι λέει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών? Όλοι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με πρόθεση από κοινού και κατόπιν στην απόφασή τους. Σύμφωνα με αυτό το βούλευμα, 203 σελίδες είναι. Παραπέμπονται σε δίκη λοιπόν με αυτό ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, και τέσσερις ακόμα ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Έχει επικρατήσει η έκφραση μπάζωμα, αλλά για να είμαστε ακριβείς, το άκουγα και το πρωί στη δημόσια ραδιοφωνία, νωρίς το πρωί και κύριο στις 8, ότι δεν μιλάμε για μπάζωμα, μιλάμε ότι παίρνεις το υλικό. Το παίρνεις και το πας κάπου αλλού. Και εκεί ανάμεσα στα άλλα υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν οστά, υπάρχουν ό,τι έχει απομείνει μετά από αυτήν την έκρηξη. Και εδώ λοιπόν φαίνονται ευθύνες και λέει ότι ανάμεσα στα άλλα, και έχει σημασία αυτό που υπογραμμίζεται στο βούλευμα, ότι είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που γράφουν έτσι οι άνθρωποι στο βούλευμα, και περιμένουμε τις εξελίξεις.

Διαβάζω μία ακόμα φράση που μου προκαλεί εντύπωση, φαντάζομαι σε όλους μας. Η συμπεριφορά αυτή ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο, δηλαδή με την αυθαίρετη απομάκρυνση από το σημείο συντριμιών των συγκρουστισών αμαξοστοιχειών και σωρών ανδρανών υλικών που περιείχαν πιστήρια. Προσωπικά αντικείμενα των επιβατών, συντρίμια, υπολείμματα των αμαξοστοιχειών και των συστημάτων τους, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Επέφερε λοιπόν, αυτό γίνεται αποδεκτό, αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και τη ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος. Λοιπόν, εδώ είναι πολλές οι ερμηνείες για το έτσι αν μόνο αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι γνώριζαν ή κάποιοι παραπάνω ή έγινε με σύμφωνη γνώμη και ποιον. Λοιπόν, να μην βγουν άλλοι έτσι, άνθρωποι από το κάδρο. Με μεγάλο πραγματικά ενδιαφέρον αναμένουμε τις εξελίξεις.

Να έρθουμε στην τοπική επικαιρότητα και ένα θέμα πολύ σημαντικό που έχει η εφημερίδα Συνείδηση στο πρωτοσέλιδό της, που αφορά το αιμοδυναμικό εργαστήριο, το πολύ αναμενόμενο στην περιοχή, όπου μια περιοχή όπου ετησίως γράφει στο δημοσίευμα του Δημήτρης Παπαδάκης, τα οξέα στεφανιά σύνδρομα είναι κατά μέσο όρο 600 σε ετήσια βάση και διακομίζονται είτε στην Πάτρα είτε στα Γιάννενα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα στο Αγρίνιο να γίνουν επίγουσες στεφανιογραφίες και άλλες επεμβατικές πράξεις που είναι σωτήριες για τη ζωή του ανθρώπου, γιατί τα περιστατικά εμφραγμάτων του μυοκαρδίου, που πραγματικά είναι πάρα πολλά, πρέπει να αντιμετωπίζονται το αργότερο μέσα σε 90 λεπτά. Τι να προλάβει κάποιος να κάνει, να πάει στο νοσοκομείο, να τον πάρουν από εκεί, να τον πάνε στην Πάτρα ή στα Γιάννενα? Θα μου πείτε βέβαια ότι είναι και μεγάλες οι αποστάσεις γενικότερα στην Ετώλα Καρνανία. Αλλά κάτι προλαβαίνεις. Δεν μιλάμε μόνο για τα περιστατικά στην πόλη, αλλά μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή. Και υπάρχει μια εξέλιξη, αυτό βγάζει προς τα έξω το δημοσίευμα της συνείδησης, αφορά τον διαγωνισμό για την προμήθεια του ψηφιακού στεφανιογράφου, που είναι εκ των όνων κάνευ για τη λειτουργία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Όπως περιγράφει το δημοσίευμα, ο διαγωνισμός ύψους 750.000 ευρώ, που βγήκε τον περασμένο Φεβρουάριο, ξεκίνησε με καθυστερήσεις. Υπήρξε μια προσφυγή μίας από τις εταιρείες που συμμετείχαν. Έτσι πάγωσε προσωρινά η εξέλιξη του διαγωνισμού μετά από απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων. Τελικά απορρίφθηκε αυτή η προσφυγή, προχώρησε η διαδικασία, αποσφραγίστηκαν οι τεχνικές προσφορές των τριών εταιρεών που πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Δύο όμως εξ αυτών απορρίφθηκαν, καθώς κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Πλέον η μόνη αποδεκτή τεχνική προσφορά είναι αυτή της εταιρείας Siemens, στην οποία αναμένεται, λέει το δημοσίευμα, να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στο επόμενο στάδιο, που προβλέπει και την αποσφράγηση της οικονομικής προσφοράς. Και εδώ νομίζω όλοι μαζί με ένα στόμα, μια φωνή, ευχόμαστε να μην έχουμε τα ίδια, να μην επαναληφθεί έτσι, να μην υπάρξουν στάσεις ή προσφυγές από τις εταιρείες που αποκλείστηκαν, και να πάρουν όλο το δρόμο τους. Γιατί μιλάμε χρονικά, το λέει το δημοσίευμα του Δημήτρη Παπαδάκη, το δημοσίευμα της συνείδησης, ότι η πρώτη απόπειρα δημοπράτησης του ψηφιακού στεφανιογράφου ήταν το 2025. Τελειώνει το 2026 σε λίγο, και λόγω των προσφυγών είχαμε όλη αυτή την εξέλιξη που περιγράφεται στο δημοσίευμα. Είναι νευραλγικής σημασίας να δημιουργηθεί το αιμοδυναμικό, να λειτουργήσει, και βεβαίως υπάρχουν και τα κατάλληλα πρόσωπα. Δεν υφίσταται κάποιο σημαντικό πρόβλημα, λέει το δημοσίευμα, από τη στιγμή μάλιστα που από πέρυσι έχει αναλάβει τη θέση του συντονιστή διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Αγρινίου, ο Κυριάκος Γραμματικόπουλος, ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας με εμπειρία στο αντικείμενο, και υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος στο αντίστοιχο εργαστήριο του νοσοκομείου Χανίων.

Αναζητάτε μια επιχειρηματική ευκαιρία με χαμηλή αρχική επένδυση και εγγυημένη επιτυχία? Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα και να ενταχθείτε στο δίκτυο ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με 240 καταστήματα και περισσότερες από 8 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, η Nova προσφέρει ισχυρό εμπορικό σήμα, στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Ο δρόμος της επιτυχίας ξεκινάει εδώ. Επισκεφτείτε το nova.gr/franchise και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα Nova.

Έβλεπα έτσι δημοσιεύματα χθες με δηλώσεις του πρίτεν του Πανεπιστημίου Πατρών σε σχέση με μια παραδοχή που έκανε ότι 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν έκαναν φέτος εγγραφή και ανάμεσά τους ήταν 9 φοιτητές ιατρικής και πολλοί απόρρισαν έτσι αν δεν είχαν τα χρήματα να έρθουν να σπουδάσουν ιατρική και γι' αυτό το έκαναν. Δεν έλαβαν τον παράγοντα ότι πολλοί από αυτούς μπορεί να ήθελαν και βεβαίως και με το βαθμό εισαγωγής και έτσι και είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι και αυτός ένας παράγοντας. Επίσης είναι και οι υποτροφίες για τις οποίες δεν μιλάει κανείς αν έχουν δοθεί υποτροφίες στο εξωτερικό. Οπότε δεν είναι έτσι ξεκάθαρο το τοπίο. Πάντως μίλησε και στη δημόσια τηλεόραση και είπε ότι το φαινόμενο οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έχω μιλήσει και με ανθρώπους, με κατοίκους του Αγρινίου που έχουν στείλει τα παιδιά τους σε άλλες πόλεις και ειδικά για την Πάτρα έχουν να μου πούν ότι η κατάσταση δεν είναι καλή υπό την έννοια ότι έχουν πληρώσει αρκετά χρήματα και σε εγγυήσεις σε ενοικίο και το ενοίκιο είναι υψηλό γιατί δεν έβρισκαν κάτι καλύτερο σε χαμηλή τιμή και αναγκάστηκαν να πληρώσουν αρκετά χρήματα και μαζί με τον εξοπλισμό τους τύχησε κάπως ο κούκος Αηδώνη. Και δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις εστίες γιατί δηλώνουν τα χρήματα που βγάζουν κανονικά έτσι, και υπάρχουν τα οικονομικά κριτήρια και τα κοινωνικά βάσει των οποίων έτσι, γίνεται η αξιολόγηση. Οπότε τα βρήκαν σκούρα και αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες. Μέχρι τώρα πληρώναν φροντιστήρια, τώρα θα πληρώνουν τις σπουδές και είναι μέσα στα αναμενόμενα αυτό.

Βλέπω στο συνείδηση.gr που πραγματικά μπορεί να βρει κάποιο θέματα για όλα τα ενδιαφέροντα. Και είναι και αρκετά ενημερωτικά πολλά και μας έτσι δείχνουν κάποιους κινδύνους που εγκυμονούνται από την παρουσία μας στην Ήπεθρο. Λοιπόν, βλέπω ένα δημοσίευμα, ανέβηκε πριν από πολύ λίγο. Μας ενημερώνει ο Αγρινιώτης εθελοντής Νίκος Πατερέκας, τον έχουμε δει με διάφορες, έτσι, με διάφορες αφορμές. Βρήκε σε ένα αλλιοστάσι στη Νέα Αβόρανη ένα μεσογειακό κίτρινο σκορπιό. Και εξηγεί, έτσι, δίνει κάποιες πληροφορίες, λέει ότι είναι ο πιο κοινός και ο πιο δηλητηριώδης σκορπιός στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια της ημέρας αναζητά καταφύγιο κάτω από πέτρες και ξύλα ή σε σχισμές, και το τσίπημά του μπορεί να προκαλέσει έντονο τοπικό πόνο και πρίξιμο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως ναυτία και ζάλι. Θεωρείται λοιπόν πολύ επικίνδυνος και καλό είναι με αφορμή αυτό το δημοσίευμα να επισημάνουμε, το έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι η παρουσία μας έτσι σε τέτοιους χώρους εξωτερικούς, ιδιαίτερως όταν κάνουμε γεωργικές δουλειές, θέλει και τον κατάλληλο εξοπλισμό, γιατί δεν ξέρουμε από πού θα την περιμένουμε. Και συνήθως όταν μας συμβαίνει και κάτι, το είχα δει τελευταία, ζητούμε και πληροφορίες διαδικτυακά αντί να πάμε στις υγειονομικές μονάδες της περιοχής και σε μια ομάδα τέλος πάντων εκδρομέων και ταξιδευτών, έδειχνε ένα τσίπημα που έμοιαζε σαν να τον τσίπησε φίδι, δηλαδή ήταν, είχε δύο δαγκωματιές τέλος πάντων, και του έλεγαν άλλοι ότι ξέρεις κάτι, ναι λέει, γιατί δεν έχω πάθει τίποτα ακόμα, ξέρεις κάτι, μπορεί να σε δάγκωσε λέει και να μην έβγαλε δηλητήριο, γιατί δεν βγάζει πάντα η οχιά δηλητήριο. Και πραγματικά παρακολουθούσε το διάλογο, ο οποίος ήταν σε εξέλιξη αρκετή ώρα, και απλώς του συνέστησα φιλικά να επισκεφθεί έναν γιατρό, ένα κέντρο υγείας, για να του πούν τι να πράξει, γιατί δεν ήξερε και ο ίδιος πραγματικά τι τον είχε τσιμπήσει. Το γεγονός ότι δεν είχε πάθει κάτι ακόμα, μπορεί να ήταν τυχερός, μπορεί πράγματι να μην τον πείραξε, αλλά οφείλουμε και να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς και να μην ζητάμε έτσι γνώση και γνώμη στο διαδίκτυο, και κυρίως να προστατεύουμε τον εαυτό μας όταν είμαστε σε εξωτερικούς χώρους και κάνουμε τη δουλίτσα μας και τη ευχαριστιόμαστε και περνάμε ωραία, γιατί μας αρέσει να καλλιεργούμε, να έτσι φυτεύουμε, να περιποιούμαστε φυτά, αλλά βεβαίως και οι άνθρωποι που είναι το επάγγελμά τους, που είναι καλλιεργητές.

Ο ίδιος ο εθελοντής, ο Νίκος Πατερέκας, κρατάει το Σκορπιό και στο βίντεο και στις φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί, αλλά λέει ότι δεν συνίσταται να χειρίζεται τέτοια ζώα κάποιος χωρίς την κατάλληλη εμπειρία και προειδοποιεί για κίνδυνο τσιμπήματος και επιπλοκών στην υγεία.

Θα τον δούμε τον καιρό και τις επόμενες μέρες. Πάντως μας έχουν ενημερώσει από οι διοργανωτές της τρίτης αγροτικής έκθεσης αμφιλοχίας ότι το Σάββατο 3 του μήνα στις 7 είναι προγραμματισμένη μια μεγάλη συναυλία με την αγαπημένη ερμηνεύτρια Γλυκερία. Είναι η τραγουδίστρια που την ξέρουμε με το μικρό της όνομα. Εντάσσεται λοιπόν αυτή η συναυλία στο πρόγραμμα της αγροτικής έκθεσης. Θα γίνουν τα εγγενειά της στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στο λιμάνι της Αμφιλοχίας και στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει η μεγάλη συναυλία με τη μοναδική Γλυκερία, με ελεύθερη είσοδο, να το σημειώσω αυτό. Λοιπόν, το πρόγραμμα αναλυτικά παρουσιάζεται και στο συνείδηση.gr στην ενότητα της Αμφιλοχίας, στην Ετωλα Καρνανία. Λοιπόν, είναι πολλές οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί. Την Κυριακή, για παράδειγμα, στις 5 το απόγευμα υπάρχει κυνήγι θησαυρού, συμμετέχουν παιδιά του τρίτου δημοτικού σχολείου. Υπάρχει το απόγευμα αφιέρωμα στα τοπικά προϊόντα με τη γραβιέρα στο επίκεντρο. Θα μας δείξουν εκεί οι υπεύθυνοι πώς παρασκευάζεται το τυρί, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Θα υπάρχει ζωντανή μαγειρική με το σεφ Χρήστο Μοίρα, με τυριά και προϊόντα της περιοχής. Θα παρουσιαστεί η τοπική τυροκομική παράδοση και το βράδυ θα έχει μια ρεμπέτικη βραδιά. Και θα συνεχιστούν αυτές οι εκδηλώσεις και τη Δευτέρα με άλλες ενότητες, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το αποτύπωμα άνθρακα. Θα υπάρχει και ένα εργαστήριο του Επιμελητηρίου Ετωλοκαρνανίας, πώς θα προωθηθούν και πώς προωθούνται οι βιώσιμες πρακτικές και τα εργαλεία στο πλαίσιο του έργου EcoBase. Είναι εξειδικευμένα και έχει κάνει και το επιμελητήριο τη δική του σχετική ενημέρωση, αλλά και κάτι ακόμα που μου έκανε εντύπωση, θα γίνει η πρώτη έκθεση με μαχαίρια, μαχαιροποιίας Δυτικής Ελλάδας. Θα παρουσιαστούν χειροποίητα μαχαίρια, παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής και δημιουργίες που τις δημιουργούν επαγγελματίες και τεχνίτες της περιοχής.

0: Αποχαιρετούμε το Σεπτέμβριο και θυμίζω ξανά ότι η πρώτη θεατρική παράσταση της σεζόν που φιλοξενείται στην κεντρική σκηνή του Διπεθέα Γρηνίου, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, είναι το ψυχολογικό δράμα Το Κρυφτό, σε ένα πρωτότυπο κείμενο και σκηνοθεσία της Βάσιας Αργέντη. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τις διακεκριμένες πρωταγωνίστριες Μαριάννα Τουμασάτου και Ελένα Δροσάκη σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο που αναδεικνύει τα κρυμμένα μυστικά και τις παθογένειες της σύγχρονης οικογένειας. Κάθε φορά το λέω, μπορεί να σας ακούγεται βαρύ το θέμα. Βγαίνοντας από την παράσταση, πραγματικά βγαίνουμε πιο ανάλαφροι, βρίσκουμε στοιχεία που και εμάς μας προβληματίζουν, μας κάνουν να σκεφτόμαστε, αλλά δεν είναι ότι δεν παίρνουμε κάτι, δεν κερδίζουμε κάτι, επειδή ακριβώς δεν είναι κωμωδία και δεν γελάμε. Νομίζω ότι βγαίνουμε πραγματικά πιο ανάλαφροι και ειδικά όταν πηγαίνουμε με παρέα που μπορούμε να κουβεντιάσουμε το θέμα μετά, είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, με αυτά θα κλείσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σερβισέρες με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σκηνές πανικού εκτυλήθηκαν στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ και εξέπεμψε το πρωί σήμερα έκτακτης ανάγκης.

0: πυρκαγιές, ενώ βρισκόταν πάνω από τον ενέργειο χώρο της Ιορδανίας. Το αεροπλάνο κατέβηκε ξαφνικά σε υψόμετρο περίπου 16.000 ποδιών, βγήκε από την αρχική του πορεία προς τον ενέργειο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όσοι κυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Άλλες πηγές ανέφεραν τον συγκυβερνήτης, ο οποίος κατάγεται από το Ομάν, επιτέθηκε με μαχαίρι και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος στο έδαφος. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν για τρομοκρατική ενέργεια. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θελώδεις άνεμοι, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανοιχτή λογική από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Με την κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κόμμα, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ο πατέρας του μοναδικού τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι, αλλά και ως αντίκριση οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατά την έναρξη της δίκης, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση της περιουσιακής συσκευής του μηχανοδικού Νίκου Ναλμπάντη και παράλληλα παρήγγειλε την υποβολή αίτησης κατάσχεσης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί μιλώντας στο BBC ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση για να αναδιαμορφώσει την μακροπρόθεσμη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Τσούνος, Χρήστος Κούτρας και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Το ερώτημα της μέρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, δεν είναι ούτε οι βροχές που έρχονται, δεν είναι ούτε η αεροπειρατεία καν, δεν είναι καν αυτά που γίνονται στην Κίνα με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τι είναι τότε?
0: Είναι το ερώτημα προς τον Νότι Παπαδόπουλο. Αφού δεν τα αντέχεις, γιατί ξενυχτάς?
2: Έλατε.
0: Πες μου την αλήθεια τώρα.
1: Υποχρεώσεις,
2: Έχεις μερικές υποχρεώσεις.
0: Ναι.
2: Τι να κάνεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ότι ξενυχτάς μόνο.
2: Το θέμα είναι ότι δεν αντέχουμε να μην φάμε.
1: Τρώσκο,
2: δεν αντέχουμε να μην πιούμε.
0: Ναι.
2: Και μετά είμαστε γκολ. Με το ζόρι περπατάω.
0: Τόσο, τι φάγατε?
1: Τόσο πολύ έφαγες.
0: Καλό φαγητό.
2: Ωραίο. Αλλά είχε και πρώτο και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο.
1: Είπες και εσύ να μην τους προσβάλλεις. Τα φάγεις όλα.
0: Έχει δίκιο κι
2: ακριβώς.
0: Δεν άφησες τίποτα.
1: Είναι σαν και αυτό που λέει με το πρωινό.
2: Δηλαδή η κατάσταση είναι δύσκολη. Ευτυχώς είχα κάποιον να μην πάει σπίτι μου.
0: Σκέψω ότι εγώ χθες το βράδυ την έβγαλα με ένα γιαουρτάκι. Οπότε είναι καταπληκτικός.
2: Πολύ σωστά. Γι' αυτό είσαι και φάτος και λες.
0: Ναι, γιαουρτάκι.
2: Και κάνεις χιούμορ. Δεν μου λες. Εσύ τώρα τι πιστεύεις? Τον ποιο σου λένε εδώ, τους διάφορους κυβερνητικούς για εκείνο εκεί, τη Wall Street Journal και Financial Times?
0: Α, για την Kimberly και τα λοιπά.
1: Γκίλφολ, ναι.
0: Εγώ πιστεύω από την αρχή τη Wall Street Journal.
2: Α, εντάξει, πάμε καλά.
1: Εσύ τι πιστεύεις?
2: Τι δεν πιστεύεις, δηλαδή? Με συγχωρείς.
1: Καλά, και από την άλλη είναι τρεις άνθρωποι, τρεις υπουργοί της κυβερνήσεως. Λες να συνοήθηκαν να
2: λες μια μεγάλη εφημερίδα σαν τη Wall Street Journal ή τη Financial Times που επανέρχεται να λένε ψέματα?
1: Μάλιστα.
2: Έχει όμως
1: άρα λένε οι άλλοι
2: ψέματα. Έχει ένα πολύ ωραίο Πετρουλάκη σήμερα. Έχει την Guilfoyle και λέει: μη σας νοιάζει, δεν πρόκειται να ρίξω την κυβέρνηση. Με έναν ανασχηματισμό θα ρίξω.
0: Για κάποιους που δεν τραβάνε. Πάντως τώρα για να είμαστε σοβαροί, Ρεγιάννη και εσύ, είναι δυνατόν να έβγαινε ποτέ υπουργός κυβέρνησης ή στέλεχος του κόμματος και να έλεγε ναι, βεβαίως, όπως το ακούτε, η κυρία Guilfoyle είπε ακριβώς αυτά που γράφει το δημοσιογράφο. Οπότε τι συζητάμε?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Δηλαδή μην απαγορεύσουμε και τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους. Μην τους διαψεύδουμε και συνεχώς. Γιατί καμιά φορά μπορεί ο δημοσιογράφος να έχει κάθε πληροφορία.
1: Ξαναδείς, ναι.
2: Τι είπε ο Μητσοτάκης?
0: Α, έχει πει τα καλύτερα. Αφού συστηθούμε, θα τα πούμε όλα εδώ.
1: Ο κύριος Κώστας Πάνος είναι
0: Μητσοτάκης, Πασόκ.
1: Τι Πασόκ?
0: Πασόκ.
2: Κάτσε να πείτε λοιπόν
1: τέσσερα πράγματα. Δεν
0: είναι πειράκι. Τώρα να τσαντιστούν οι δεξιοί εδώ, κατάλαβε.
1: Κώστας Πάνος στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη διεύθυνση της εκπομπής όπως κάθε ημέρα ο Δημήτρης Γιαννήρης. 2-10-48-00-170-174 απαντά το Λενάκι μας, η Ελένη Μπουλιέρη. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Και μέσω Viber 698-123-1003 και εκεί μπορείτε επίσης να μας στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε πράγματα τα οποία είχαν προαναγγελθεί βεβαίως ως την ημέρα των καυσίμων, μας την έλεγε ο Τζούνος εδώ. Ένα πράγμα ανακοινώθηκε για τα καύσιμα, ανακοινώθηκαν και άλλα σημαντικά πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Τα οποία
2: λεπτά,
0: όμως...
2: 20 λεπτά, δεν είναι, εντάξει.
0: Ναι, τα οποία θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι το σωστό για μένα, διότι αλλάζει κατάσταση.
1: Είναι ρευστή διεθνώς.
2: Όσο πιο φθηνά ήταν το πετρέλαιο κίνησης τώρα, 20 λεπτά.
1: Το πετρέλαιο κίνησης ήταν τον τελευταίο δίμηνο 15 λεπτά φθηνότερο.
2: Άρα 5
1: τώρα
2: λεπτά
1: θα είναι
2: ακόμα.
1: 20 λεπτά φθηνότερο.
2: Ωραία.
1: Είναι τα 10 λεπτά της κυβέρνησης, συν 5 που ανακοίνωσε σήμερα ο Μητσοτάκης, 15, συν την εκπτώση των δηληστηρίων, 20.
0: Και βγάλαν και τρία χάλκινα από την τσέπη και τα κάνουν 23. Τι με δείχνει, δεν είπατε πλάκα. Μπορούμε να κάνουμε και πλάκα.
2: Τι μήπως είναι τώρα, 2-20.
1: 2-20 περίπου. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Άμα δεν το έκανε, θα λέγαμε.
0: Όχι, καλώ το κάνει, ρε φίλε. Μισό λεπτό, δεν τα ισοπεδώνει.
1: Και πολύ σωστά είπε ότι θα εξετάζεται ανά 15 ημέρα.
0: Σωστό γιατί... είναι αυτό.
1: Τώρα.
0: Γιατί μπορεί να γριέψει το πράγμα.
2: Είναι να χαλαρώσει. 2-10 και 2-20, παιδιά.
0: Δηλαδή, για να το πούμε διαφορετικά, αν δεν υπήρχαν τα μέτρα. Εδώ έχει κάνει το λάθος η κυβέρνηση. Ότι αν δεν υπήρχαν τα μέτρα, το πετρέλαιο θα είχε 2,40. Και η αμόλυβδη θα είχε 2,43, κάτι 44, κάτι.
1: 2,5.
2: Η αμόλυβδη την πειράζει,
1: όχι.
0: Όχι, 15, παραμένει το 15. Ή δεν υπάρχει το 15.
1: Ποιο?
0: Υπάρχει το 15.
1: Για την αμόλυβδη.
0: Υπάρχει, για την αμόλυβδη.
1: Δίζελ τώρα συζητάμε τι αναμόλυβδη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες ότι ανά 15ήμερο και όλα μετακινούνται στις 14 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν.
2: Τι άλλο είπε?
0: Άσε με να τα πω αυτά πάνω από δεν με κόβεται συνέχεια. Με τα 3 και 60 και 2 και 1.
2: Άλλο, πάμε.
0: Έχει πει σοβαρά πράγματα ο Πρωθυπουργός σήμερα.
1: Μην το κόβεις, πες τα,
0: Χρήστο. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν, λέει, είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Λοιπόν, και ανακοίνωσε τα εξής. Ότι θα εξετάζονται ανά 15ήμερο όλα τα μέτρα, σε συνδυασμό με τα μέτρα που υπάρχουν ήδη. Πάμε τώρα, τι ανακοίνωσε. Πρώτον, Νέα ρύθμιση για τα χρέη.
1: Μάλιστα.
0: Από 72 δόσεις που είχε ανακοινώσει στη ΔΕΦ, ένα μήνα μετά.
1: Σε έκανε 120.
0: Σε έκανε 120. Όπως ζητούσε.
1: Και αλλάζει, και αλλάζει και το χρόνο. Και το
0: όπως, όπως ζητούσε το Πασόκ.
2: Εντάξει.
0: Η νέα ρύθμιση θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και θα καλύπτει ληξιπρόθεσμα χρέη έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2024 αντί του Δεκεμβρίου του 2023 που ίσχυε για τις 72.
2: Και 30 ευρώ λέει.
0: Και η χαμηλότερη δόση 30 ευρώ, ελάχιστη καταβολή. Έχει σημαντικότερο και αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισες. Εάν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση που έχει με τον Κούτρα που χρωστάει και τα λοιπά, αλλά έχουμε κάνει τη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
1: Ναι, θα παίρνει πίσω αυτά τα χρήματα.
0: Εντάξει. Δηλαδή. Λοιπόν, επίσης 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ, με τα δηληστήρια και τα λοιπά θα προσθεθούν, θα φτάσει 20 λεπτά όπως είπαμε. Δεσμεύθηκε ότι το πετρέλαιο στόχος του είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75.
2: Ναι, το ξαναγεί πει.
0: Το μάζεψε βέβαια στα λόγια. Εντάξει. Τουλάχιστον. Γιατί okay, η πρώτη φορά που είχε πει είναι, θα ήταν πολύ χαμηλότερο.
1: Πολύ κάτω από το 1,75.
2: Για τους διάφορους οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλάμι, είπε τίποτα.
0: Βεβαίως. Επίσης είπε ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και στοχευμένα και για τους υπουργούς και τους βουλευτές, είπε. Μετά την παρουσίαση των μέτρων. Τους ζήτησε να μην περιορίζουν τη δημόσια παρουσία τους στα θέματα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο. Το μήνυμα αυτό ήρθε να συμπληρώσει όσα έχει επισημάνει νωρίτερα. Λέει, να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα και να υπερασπιζόμαστε με θάρρος ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ο μόνος δρόμος να υπερβούμε τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και της στήριξης της κοινωνίας με βάση τις πραγματικές αντοχές μας.
2: Και αυτοί που λένε
0: περισσότερο. Περισσότερο παρά ποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία να είναι σωστά ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από fake news και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο ώστε να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα και πάνω απ' όλα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Για τη δημόσια αντιπαράθεση, είπε, και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Υπογραμμίζεται ότι ο λόγος μας οφείλει να είναι και μετρημένος. Στο τέλος, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών.
2: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό απάντησε στην
2: τώρα.
0: Στην
2: τώρα, τώρα δεν μπορεί
1: για
2: να
1: τα καβάλια.
2: Για
1: τα
2: μπορεί να καλά, καλά, τώρα.
0: Τι να σου πω.
2: Η τώρα είναι τα διπλάσια χρόνια αυτό στην πολιτική.
1: Ναι, και
2: τι. Είναι, η τώρα, αν θυμάμαι, είναι από το 89 βουλευτής.
1: Ναι, είναι, αλλά.
2: Εντάξει, από το 2004.
0: Εγώ είμαι πρωθυπουργό.
2: Ναι, δεν μπορεί να πει ένα. Δεν μπορεί να πει ένα άνθρωπο ο οποίο είναι στην πολιτική τόσα χρόνια ότι μην καβαλάτε καμπλάνι.
1: Μπορεί να το πει. Αλλά το αν το καλάμι του καβαλάει ο Νότη, ο Χρήστο, ο Γιάννη. Είναι ικανό για να τον διώξει. Αυτό το αποφασίζει ο Μητσοτάκης. Ή να τον ανασχηματίσω.
0: Γενικά προσέξτε την καβαλάτα.
2: 13η σύνταξη είπε τίποτα. Γιατί βλέπω γιατί εκεί πάμε. 13η σύνταξη.
1: Όχι, δεν είπε τίποτα.
2: Δεν είπε τίποτα.
1: Αυτό το λέει το Πασό.
0: Πώς θα φέρει ο διάολο σήμερα και είχαμε την Άννα Διαμαντοπούλου στην εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία μόλις άκουσε αυτό το Μητσοτάκη λέει: χαίρομαι που το Πασό κάνει καταπληκτική αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Γιατί ήρθε η κυβέρνηση στις δικές μας προτάσεις.
0: Ναι, μην. Τι θες εσύ? Δεν καταλαβα. Τι θες, κύριε Γιαννήρη? Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε ο κύριος. Θα το συζητήσουμε και μετά. Δηλαδή, γιατί είναι σοβαρά τα θέματα. Για το ύφος, σε ποιον λέτε να πήγαινε?
1: Για το ύφος.
0: Ναι,
2: σε αυτό που είπε, πάρτε τα λεωφορεία, άμα δεν έχετε λεφτά.
0: Και το ύφος παράγει εντυπώσει. Δεν είχε ύφος αυτός.
2: Δεν είχε.
1: Αυτό
2: είχε
1: μια δήλωση. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Πού λέτε ότι πάει το ύφος?
2: Πες το λοιπόν, έχουμε ένα άνθρωπο.
0: Όχι, εσείς λέω που πότε το λέτε.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε. Δεν. Την πάπια τώρα.
2: Ποιον?
0: Εγώ λέω για τον Γεωργιάδη.
2: Α, μπορεί, σίγουρα. Αλλά το Γεωργιάδη το στηρίζει όμως. Ο Γεωργιάδης είναι ο μοναδικός που βγαίνει έξω
0: και υπερασπίζεται
2: όλο το έργο της κυβέρνησης.
1: Και επειδή
2: δεν μιλάει πολύ.
1: Αλλά έχει ένα άλλο ύφος.
2: Λέει και γκάφες. Τι να κάνουμε. Όπως, αυτό συμβαίνει συνήθως. Άμα μιλάει κάποιος συνέχεια. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να σας μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπερτσιά. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Είναι υπεύθυνος για τα αυτοκίνητα. Διότι έχουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι ακόμη και τώρα που μιλάμε το 2026. Κύριε Μπερτσιά, καλησπέρα σας. Ακάλυπτα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, 3,4 βλέπω εδώ εκατομμύρια στην καθημερινή. 3,4 οχήματα ανασφάλιστα έναντι φυσικών καταστροφών. Ενώ ο νόμος λέει αλλιώς.
3: Ο νόμος λέει από πέρυσι έπρεπε όλοι να είμαστε ασφαλισμένοι. Καταφέραμε βέβαια από το 30% που ήταν μέχρι πέρυσι ασφαλισμένα, και όθελο δηλαδή είχαν προτιμήσει οι άνθρωποι να ασφαλιστούν, είχαν μεριμνήσει για την ασφάλισή τους, φτάσαμε περίπου στο 50% που είναι σήμερα ασφαλισμένα. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια ποινή, αυτό είναι το πρόβλημα πιστεύω εγώ, δηλαδή πάλι και όθελος είναι. Η μόνη ποινή που τουλάχιστον στον νόμο λέει ότι αυτοί που θα υποστούν ζημιά και δεν είναι ασφαλισμένοι δεν θα τύχουν κρατικής αρρωγής. Στην πράξη βέβαια δεν ξέρω πώς ακριβώς.
1: Μα πόσο μεγάλη τίποτα άλλο, δεν υπάρχει πρόστιμο δηλαδή, αυτό λέτε.
3: Ακριβώς. Επομένως, προσωπικά πιστεύω ότι ήταν και μεγάλη επιτυχία που το 30 έγινε 50, έτσι όπως ζούμε σήμερα.
2: Ένας που πληρώνει 150 ευρώ στην ασφάλειά του, πώς θα πληρώνει δηλαδή, έχει και φυσικές καταστροφές μέσα.
3: Μιλάμε τώρα, μην σας πω το νούμερο, είναι χαμηλό πάρα πολύ.
2: Αυτό λέω.
3: Ανά 1000 ευρώ είναι περίπου 1 ευρώ. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητο κάνει 10.000, θα πειράσει ακόμα 10 ευρώ.
2: Ναι, μα δεν είναι χαζό αυτό να το κάνει κάποιο.
1: Να μην το κάνει.
2: Να μην το κάνει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην πληρώσει αυτό το
3: δεκάρι. Μέχρι πρότινο, περίπου 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα για τη βασική του και σημαντική ευθύνη που λέγεται αστική ευθύνη.
2: Καλά, αυτό είναι εγκληματικό. Άμα σκοτώσει κανέναν, πα φυλακή δηλαδή.
3: Όταν όμω ήρθε και μειώθηκε αυτό, όταν η πολιτεία αποφάσισε ότι θα κάνει ελέγχου σωστού κλπ. Και σχεδόν σήμερα μπορώ να πω ότι αυτό το φαινόμενο έχει εξαφανιστεί.
2: Και άμα σε πιάσει η αστυνομία ανασφάλιστο, τι ποινή έχεις?
3: Δεν είναι η ποινή. Και πριν υπήρχαν οι ποινές. Δεν είναι η ποινή. Η ποινή δεν αλλάζει. Απλώς τώρα το μέτρο, ο τρόπος που γίνεται είναι πολύ σωστό. Δηλαδή ηλεκτρονικά σε βρίσκει και σου στέλνει το πρόστιμο.
1: Άρα μετά από χρόνια, κύριε Μπερτσιά, εντοπίζεται ποιος είναι ανασφάλιστος. Εντοπίστηκε λοιπόν ο Ζούλος ότι είναι ανασφάλιστος. Παρακάτω τι γίνεται?
3: Από εκεί μετά η πολιτεία αυτό το πράγμα πάει και το χρεώνει ουσιαστικά σε εσάς μέσα από την εφορία, και έρχεται η εφορία και σας δίνει τα χρήματα, το πρόστιμο. Δηλαδή πληρώνεις και το πρόστιμο. Έγινε, ο τρόπος που έγινε είναι αποτελεσματικότερος από ότι στο πριν που ήταν αν σε βρει η αστυνομία, αν σε γράψουν, αν.
0: Έρχεται η εφορία, ζητάει τα λεφτά και τα αποδίδει στις ασφαλιστικές.
3: Όχι, καμιά σχέση. Είναι πρόστιμο.
0: Είναι πρόστιμο.
2: Και εμείς που ξέρουμε τώρα αν το αυτοκίνητό μας είναι για πλημμύρες ασφαλισμένο.
3: Όχι, για πλημμύρες δεν υπάρχει καμία ποινή.
2: Για φυσικές καταστροφές θέλω να πω.
3: Δεν υπάρχει. Για τις φυσικές καταστροφές δεν υπάρχει ποινή.
2: Αλλά
3: ουσιαστικά υπάρχει, ο νόμος λέει πρέπει να ασφαλιστείς. Αν δεν ασφαλιστείς.
2: Ναι, αλλά εγώ που ξέρω ότι εμείς πάμε στον ασφαλιστή και λέμε, δώσουμε μια ασφάλεια. Πρέπει να πούμε, εμείς βάλε και τις φυσικές καταστροφές μέσα.
3: Οι ασφαλιστικές το λένε γιατί έχουν συμφέρον να σου το πούνε.
2: Ναι, ας το κουράζει λοιπόν.
3: Προτιμά όμως ένα 50% του κόσμου να είναι ανασφαλιστό.
0: Να μην τα κάνουν και όλα οι άλλοι. Δηλαδή, μόλις σου δίνουν ένα χαρτί. Κάνεις μια ασφάλεια. Λες,
2: το διαβάζεις.
0: Κάτι 150 ευρώ. Λες, τι έχει μέσα.
2: Για τα σπίτια που έπρεπε να για τους σεισμούς και τις πλημμύρες, τι έχει προχωρήσει κανένας να ασφαλίσει τα σπίτια του?
3: Ένα 20% είναι ασφαλισμένα.
2: Ένα 20%.
1: Ναι, νομίζω γι' αυτό.
2: Μα αυτό εξέπεμπτε και από τον έμφυα, δεν εξέπεμπτε?
0: 10%.
3: Είχαν έκπτωση. Σωστά, σωστά. Μικρή χρήση έγινε αυτού του μέτρου που ήταν σημαντικό. Πέρα από την ουσία της ασφάλισης, είχε και μια έκπτωση από εκεί. Λίγοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν. Και αν δεν υπήρχαν και υποχρεωτικά λόγω δανείου, που όταν παίρνουμε δάνειο μας ασφαλίζουν υποχρεωτικά, θα ήταν το ποσοστό αυτό ακόμη μικρότερο. Υπάρχει μια δυσκολία να περαστούν κάποια πράγματα τα οποία φαίνεται προφανή σε πολύ κόσμο που καταλαβαίνει. Για άλλους αυτά τα θεωρούν ότι είναι ένα ταράτσι, ένα ποσό, ένα ασφάλιστο που θα πληρώσουμε, δεν το χρειάζεται. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι χρειάζεται. Παράδειγμα, η τελευταία μόνο καταστροφή που έγινε με τις ζημίες, τις πλημμύρες τον Ιανουάριο, περίπου 2.500 άνθρωποι έχουν κάνει δήλωση ζημιάς και από αυτούς μόνο 950 είναι ασφαλισμένοι.
0: Φανταστείτε λοιπόν. Ευχαριστούμε κύριε Μπερτσιά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο Γιώργος Ζαχαράκης, εντάξει, είναι των ημερών, στο πνεύμα των ημερών, οπότε είναι ωραίο. Καλημέρα, λέει. 10 ευρώ από εδώ, 10 ευρώ από εκεί, 10 ευρώ για το λεωφορείο. Άντε να δούμε πού θα βρούμε τα 10 ευρώ. Λέει.
1: Θα μας λείπουν τα 10 ευρώ.
0: Έχει δίκιο.
1: Σωστή είναι, μόλις τα 1000 ευρώ, 10 μετά το 10.
0: Λοιπόν, πριν σας πούμε τα διαφημιστικά, να πούμε ότι αυτή η πτήση της Fly Dubai χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια από το Ισραήλ.
1: Έτσι
0: τη χαρακτηρίζουν, έτσι την αντιμετωπίζουν. Ουσιαστικά ο ένας από τους δύο κυβερνήτες θέλησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το ρίξει. Είχε προορισμό το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Η πτήση είναι η FZ1073. Εξέπεμψε σήμα αεροπειρατείας. Μετά δεν ήταν καλές πληροφορίες, η αλήθεια είναι, γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα αεροπειρατείας. Μετά ότι τσακώθηκαν οι πιλότοι, ναι, κάτι, ναι, ναι, χαλαρό. Τελικά αποδεικνύεται ότι έχει γίνει μάχη μέσα στο αεροσκάφος.
2: Μεταξύ τους.
0: Μεταξύ και των πιλότων και Ισραηλινών, οι οποίοι συνέτρεξαν τον ένα πιλότο για να αφοπλίσουν τον άλλον και να τον αποδυναμώσουν για να μην πέσει το αεροσκάφος. Έχουν ματώσει κιόλας.
2: Κάτσε, εμείς πέρυσι βάλανε ένα Ρώσο και ένα Ουκρανό να πετάξουν.
0: Όχι,
1: ούτε γι' αυτό υπάρχει.
0: Υπάρχει μια συζήτηση τέτοια, αλλά λέει ότι ο ένας είχε καταγωγή από το Ομάν. Τα επίσημα κανάλια. Τώρα τι θα βγει, πάντως οι Ισραηλινοί το αντιμετωπίζουν ως
1: τρομοκρατικό
0: περιστατικό, όντως.
2: Πάμε.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσα.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr.
12: και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
16: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
17: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
18: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
19: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
20: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
21: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
23: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο, κίνηση η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διηλιστηρίων η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν πλέον ανοιχτά οι Ισραηλινές αρχές σχετικά με το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ και εξέπεμψε το πρωί σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον αέριο χώρο της Ιορδανίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος κατάγεται από το Ομάν, επιτέθηκε με μαχαίρι και επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το ρίξει στο έδαφος. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση της γραμμής 4 του μετρό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας, να του πούμε καλό μεσημέρι, είναι στο Όσλο.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Μήνυμα.
2: Όσλο.
1: Καλησπέρα, Όσλο. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, βενζίνη, πετρέλαιο λέει 3 ευρώ και υποτίθεται ότι παράγει και πετρέλαιο και μην πείτε ότι η μισθή μας είναι άλλη εδώ, γιατί ο οικογενειακός προϋπολογισμός και των επιχειρήσεων καταραίει όταν πριν από 10 χρόνια είχε 1 ευρώ το λίτρο. Καλησπέρα σας από Όσλο, Κώστας.
1: Να σε καλά, το θέμα ήταν πόσο ήταν το πετρέλαιο, ναι. Πήγε 3.
0: Προσέξτε τώρα.
2: Έχετε πάει στο Όσλο?
0: Όχι, εγώ δεν έχω πάει δυστυχώς και θέλω να πάω πάρα πολύ. Και γενικά στην Βόρεια Ευρώπη δεν έχω πάει πολύ. Έχω προτιμήσει την Νότια.
2: Είχαμε πάει σε μια αποστολή και ήταν όλη τη μέρα μέρα. Όλη τη μέρα μέρα, μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, αυτό το έχω βιώσει.
2: Και κάποια παιδιά είχαν τρελαθεί.
0: Και εγώ είχα τρελαθεί με αυτό.
2: Εντάξει, εμένα με πειράζει, αλλά αυτοί βάζανε τις κουβέρτες, κολλάγανε στα τζάμια κουβέρτες.
0: Εννοείται, δεν γίνεται.
1: Για να γίνει βράδυ.
0: Εγώ κάποια στιγμή πήγα να κοιμηθώ και κάτι έμπαινε φως από το. Έβαζα κάτι που κάμισα, νομίζω. Τέλος πάντων, επειδή το ψάξα λίγο, ρώτησα το ChatGPT για να μην κοροϊδευόμαστε. Την τεχνητή νοημοσύνη που λέει ότι ξεφεύγει τώρα. Έχουν ξεφύγει διάφορα μοντέλα κινέζικα αυτή τη στιγμή, έχουν μεγάλες τρύπες ασφαλείας, λένε. Στο Όσλο λέει το πετρέλαιο κίνησης, αυτό το ChatGPT λέει, είναι από 2, η μέση τιμή είναι περίπου 2,5 ευρώ το λίτρο, ναι. Και σε κάποια πρατήρια φτάνει και τα 2,75.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πήγα να κάνω τη σύγκριση με μια χώρα η οποία είναι πιο κοντά στα δικά μας.
1: Στο Νότο λοιπόν.
0: Όχι στο Νότο ακριβώς, στα δικά μας μεγέθη.
1: Μεγέθη, οικονομικά, ναι.
0: Επίσης στην Πορτογαλία η βενζίνη, το πετρέλαιο συγγνώμη κίνησης, αυτή τη στιγμή είναι 2,33.
1: 2,33.
2: Η Νορβηγία έχει τις μεγαλύτερες παραγωγές.
0: Ναι, ναι, πετρέλαιο, και το μεγαλύτερο αποθεματικό. Αλλά το διαχειρίζονται.
2: Αλλά η τιμή είναι διεθνής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε στον.
2: Και επειδή κάποιος μου είπε κάτι και μπήκα και εγώ στο ChatGPT, βλέπω εδώ ότι τώρα πρώτη φορά εξελέγει το 1989, έτσι, και ο Κυριάκος το 2004. 15 χρόνια διαφορά έχουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μαζί μας είναι Νίκος Φιλιππίδης και ο κύριος Κώστας Παπαμιχαήλ, είναι αναπληρωτής διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας. Γεια σου Νίκο, γεια σας κύριε Παπαμιχαήλ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε Νίκο με σένα. Όπως τα έλεγες από το πρωί, τι δεν περίμενες από αυτά που ακούστηκαν? Βλέπω και μια ανακοίνωση του Πασόκ τώρα που βγήκε, νομίζω μόλις βγήκε, που ταχώνει στην κυβέρνηση ότι σπέβδει πανικόβλητη για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
3: Ναι, δεν περιμέναμε τις 120 δόσεις. Να διευκρινίσουμε τι έχει συμβεί. Πρώτα απ' όλα, οι 72 δόσεις ισχύουν από τις 17 Ιουλίου. Δηλαδή μπορούσε να καταθέσει όποιος ενδιαφερόταν από τις 17 Ιουλίου τις 72 δόσεις. Ήταν έκτακτη, επαναλαμβάνω, ρύθμιση, γιατί μέχρι τότε ισχύαν 24 και 48. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον μεγάλο. Δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν θα υπάρχει τώρα με τις 120, δεν είμαι βέβαιος καθόλου. Για ποιο λόγο? Γιατί ακούνε, γιατί, όλοι, ναι, για ρυθμίσεις και όλοι θέλουν να μπουν στις καλύτερες των δυνατών. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι προβλέπουν χρέη τα οποία είναι έως το 2023, ήταν σε 72, τώρα διευρύνεται στο τέλος του 2024. Έκτοτε πρέπει να τα πληρώνεις όλα, να τα έχεις πληρώσει όλα.
1: Από το 24 μέχρι εδώ δηλαδή.
2: Να μην έχεις χάσει δόση δηλαδή.
3: Και για τις 72 πρέπει να είσαι το ίδιο.
2: Ναι.
3: Και να μην έχεις ρυθμίσει τα παλιά.
1: Γι' αυτό λες δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Δεν είχε, οι 72 δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, αλήθεια είναι. Αν και ήταν μεγαλύτερος αριθμός που έχει δοθεί εδώ και χρόνια. Πάμε τώρα σε 120. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Το σίγουρο είναι ότι ενδεχομένως είναι το πιο σημαντικό μέτρο για τους μικρομεσαίους, βάσει και των ετοιμάτων τους. Σημαντικότερο και από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
3: Το ανακοινώνει σήμερα. Άρα είναι σημαντική ημέρα. Και έχει έκπληξη. Αυτή είναι η έκπληξη.
1: Οι 120 δόσεις. Τα υπόλοιπα δεν ήταν έκπληξη. Έτσι που έχει να κάνει με την ενέργεια.
3: Υπάρχουν εκπλήξεις στην ενέργεια, όχι.
1: Όχι.
3: Στην ενέργεια ενδεχομένως έκανε την επιστολή. Η επιστολή η οποία έρχεται και λέει στους Ευρωπαίους ότι έστειλε επιστολή στη Φόντερ Λάιον ο Πρωθυπουργός. Που λέει δύο πράγματα, που κοιτά δύο μου προκαλεί, το δεύτερο ειδικά μου προκαλεί εντύπωση περισσότερο. Λέει τέλος πάντων ότι θα πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, να μην μετράει στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο επιχείρημα που λέει είναι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που υπάρχουν στην ενέργεια αυτή την περίοδο από τα αυξημένα έσοδα των φόρων λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας. Το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι μια δημοσιοποιημένη στο Bloomberg επιστολή η συγκεκριμένη. Άρα υπάρχουν τα λεφτά και επιβεβαιώνεται. Χρειαζόμαστε έγκριση από την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη είναι διατεθειμένη, οι μεγάλες χώρες είναι διατεθειμένες να βγουν και να πούν ότι χώρες σαν την Ελλάδα θα μπορούν να δίνουν και εμείς επειδή δεν έχουμε, δεν θα δώσουμε.
2: Πόσα είναι τα λεφτά, κύριε. Η Γερμανία είδα ότι δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, βέβαια. Τους είδαμε μαζεμένους.
3: Η Γερμανία είναι μαζεμένη αρκετά, γιατί έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις αμυντικές τους δαπάνες, πέσαν απότομα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Ναι. Και πανδημία και μετά ενεργειακή κρίση και μετά αύξηση των αμυντικών δαπανών λόγω Τραμπ και τώρα δεύτερη αύξηση των δεύτερη ενεργειακή κρίση.
0: Κύριε Παπαμιχαήλ, πόσα είναι τα λεφτά στην ενέργεια, αυτά που λέει ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, το ζήτημα στην ενέργεια είναι προφανώς βαθύ και μακροπρόθεσμο, δηλαδή η λύση δεν είναι, σαφώς περιλαμβάνει και μέτρα άμεσου χαρακτήρα, όπως τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Ενδεχομένως και άλλα μέτρα τα οποία προς το παρόν βέβαια η κυβέρνηση δεν αφήνει περιθώριο για επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά το ζήτημα θα έλεγα ότι είναι κυρίως μακροπρόθεσμο και σχετίζεται με τη γενικότερη ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της χώρας μας. Και αυτό περνάει μέσα από επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αποθήκευση.
0: Αυτά είναι λίγο μακρινά. Για τώρα τι γίνεται?
4: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένα, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πιέσεις στις τιμές, στην χονδρομπορική αγορά. Ναι. Ήδη και τον Αύγουστο υπήρξε μια αύξηση της χονδρομπορικής τιμής κατά 20% περίπου. Αντίστοιχα και το Σεπτέμβρη κινούμαστε σε μια περαιτέρω αύξηση της τάξης του 20%. Οπότε αυτό δημιουργεί πιέσεις στα τιμολόγια, κυρίως στα κειμενόμενα τιμολόγια. Και στα λεγόμενα πράσινα, στο ειδικό τιμολόγιο, όπου αναμένουμε και την ανακοίνωση των προμηθευτών για τις τιμές του Οκτωβρίου. Οπότε εκεί σίγουρα θα υπάρξουν πιέσεις. Ωστόσο, η απάντηση ή τέλος πάντων η κατεύθυνση της πολιτείας σε αυτή τη φάση είναι να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επιδοτήσεων. Δεδομένου ότι υπάρχουν και κάποια ανταγωνιστικά προϊόντα, κυρίως σταθερά προϊόντα στην αγορά. Ναι.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Πάντως και στα καύσιμα, τις επιδοτήσεις επιλέγει η κυβέρνηση. Δηλαδή και στο κομμάτι της ενέργειας, αναφορικά με τα καύσιμα, επιδοτήσεις. Και θυμόμαστε παλιότερα όταν είχαμε πρόβλημα με τους λογαριασμούς ρεύματος, επίσης επιδοτήσεις. Το λέω αυτό γιατί λέτε επιλέγει να μην προχωρήσει έτσι.
4: Σωστά, τουλάχιστον την ηλεκτρική ενέργεια, ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, δεδομένου ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει κάποια κοινή κατεύθυνση, κάποια μέτρα.
0: Άρα, συγγνώμη κύριε Παπαμιχαήλ, να γυρίσουμε στον Νίκο. Άρα, ποια χρήματα θα χρησιμοποιήσει, Νίκο, η κυβέρνηση?
3: Πρώτα απ' όλα, για να χρήματα έχουμε πλεονάσματα. Άρα, είναι σαφές
0: ότι τα δικά της χρήματα. Από την ενέργεια, λέω, που κάτι είπε.
3: Ναι, είπε, ναι, αναφέρει στην επιστολή ότι έχει παραπάνω έσοδα από τους φόρους στην ενέργεια. Από το ΦΠΑ.
0: Ναι.
3: Το ΦΠΑ είναι γνωστό αυτό, δεν είναι κάτι δημοσιευμένο.
0: Το έχει επισημάνει πρώτος.
3: Και δεν αρνείται από ό,τι καταλαβαίνω και η κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι εισπράττει παραπάνω από το ΦΠΑ. Εισπράττει λιγότερα βέβαια από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί έχει μειωθεί λίγο η κατανάλωση. Λίγο όμως συγκριτικά. Άρα λέει ότι μπορούμε πολλά από αυτά τα πράγματα να τα. Από αυτά τα χρήματα, αν μας επιτραπεί, γιατί θα πρέπει να μας επιτραπεί για να το κάνουμε. Γιατί είμαστε στην οροφή δαπανών και την έχουμε φτάσει και την έχουμε τυγκάρει, να το πούμε πολύ απλά. Το ερώτημα τώρα στο ρεύμα, στον κύριο Παπαμιχαήλ, νομίζω ότι είναι πού είναι το όριο του προβλήματος στο ρεύμα, κύριε Παπαμιχαήλ. Δηλαδή, για να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα και δεν θα μας αρκεί η λύση των μπλε τιμολογίων που έχουν διάφορες εταιρείες. Είναι να ανέβει κι άλλο η τιμή του φυσικού αερίου, να ανέβει πού να πάει η τιμή της χονδρικής, ποιο είναι το σήμα δηλαδή.
4: Ναι. Νομίζω ότι αυτό που είχε τεθεί ως όριο, τουλάχιστον αν επίσημα, αλλά αυτό ήταν το όριο ενεργοποίησης των επιδοτήσεων στο παρελθόν, ήταν το κόστος των τιμολογίων των κειμενόμενων στα 150 ευρώ η μεγαβατόρα.
3: Στα 15 λεπτά δηλαδή, αν το λέμε,
4: ακριβώς.
3: Που χρησιμοποιούν οι κατάλληλοι. 15 ακριβώς. Λεπτά και πάνω είναι κόκκινο συναγερμός.
4: Ακριβώς.
3: Είμαστε κοντά.
4: Είμαστε κοντά πράγματι, είμαστε κοντά, ωστόσο και αυτό θα έλεγα ότι εξαρτάται και από τα, και αυτή η πολιτική παρέμβαση εξαρτάται και αυτή από τα περιθώρια που υπάρχουν για ενίσχυση και υποστήριξη των λογαριασμών, διότι θυμίζω ότι οι επιδοτήσεις που δίνονταν και στο παρελθόν προέρχονταν από το λεγόμενο Ταμείο Ενεργικής Μετάβασης, στο οποίο συγκεντρώνονταν τα ποσά από την πλεονάζουσα τιμή που συγκέντρωναν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής τους ήταν μικρότερο εκείνη την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, το 2021-2022. Οπότε αυτά ανακατευθύνονταν, ουσιαστικά συγκεντρώνονταν σε αυτό το λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών, τον λεγόμενο ΕΛΑΠΕ, και ανακατευθύνονταν στους λογαριασμούς μέσω επιδοτήσεων.
3: Και λειτουργήσε τότε αυτό, γιατί συγκράτησε τις τιμές αυτός ο μηχανισμός.
4: Η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε πράγματι. Ήταν ένας τρόπος ουσιαστικά να παρακαμφθεί το γεγονός ότι η τιμή στη χονδρομπορική αγορά διαμορφώνεται από την ακριβότερη μονάδα, από την ακριβότερη τεχνολογία παραγωγής, που σε πολλές ώρες της ημέρας είναι το φυσικό αέριο. Οπότε ουσιαστικά όλοι οι παραγωγοί πληρώνονται με την ακριβότερη τιμή. Αλλά ωστόσο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, οπότε εκεί συγκεντρωνόταν ένα πλεόνασμα εσόδων, να το πούμε έτσι, το οποίο είχε ανακατευθυνθεί προς τους λογαριασμούς μέσω των επιδοτήσεων.
2: Με τα μπλε τιμολόγια τι έχει γίνει, στέλνει εδώ ο Γιάννης, δηλαδή πρέπει να πάμε όλοι στα μπλε τιμολόγια?
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα μπλε τιμολόγια ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή, είδαμε μια μεγάλη αύξηση του μεριδίου των μπλε τιμολογίων, δεδομένου ότι είχαν πολύ ανταγωνιστικές τιμές και έδιναν και αυτή την ασφάλεια, την προβλεψιμότητα στον καταναλωτή. Υπήρξε μια περίοδος στην άνοιξη που οι τιμές τους αναπροσαρμόστηκαν, δηλαδή είδαμε να αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, να γίνονται ξανά λίγο πιο ανταγωνιστικά τα κειμενόμενα, τα κίτρινα. Βλέπουμε όμως τώρα, δεδομένης της κρίσης και των πιέσεων στις τιμές, ότι οι καταναλωτές σπέβδουν και πάλι να επιλέξουν τα μπλε, τα σταθερά τιμολόγια.
2: Είναι σοφή η κίνηση αυτή, δηλαδή κάποιος πρέπει να πάει εκεί?
4: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι σίγουρα δίνει μια προβλεψιμότητα. Ωστόσο, το περιορισμός με τα μπλε σταθερά τιμολόγια είναι ότι και η αγορά, νομίζω το έχει επισημάνει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι στην πραγματικότητα η αγορά δεν μπορεί να υποστηρίξει την παροχή μπλε τιμολογίων για το σύνολο των καταναλωτών. Διότι αυτή τη στιγμή μπορεί να εμφανίζονται φθηνά οικονομικά, αλλά εάν σπεύσει το σύνολο των καταναλωτών να επιλέξει αυτά τα τιμολόγια, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και οι τιμές τους, διότι η βασική προϋπόθεση για να δοθεί σταθερή τιμή είναι ότι δεσμεύονται οι αντίστοιχες ποσότητες και στη χονδρομπορική αγορά από τον πάροχο σε μια συγκεκριμένη τιμή. Οπότε με την αυξημένη ζήτηση θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και αυτή η τιμή. Οπότε, θα έλεγα ότι μπορεί να είναι μια λύση για μια μερίδα καταναλωτών,
1: αλλά όχι για όλους.
4: Ωστόσο, δεν μπορεί να το υποστηρίξει για το σύνολο της αγοράς.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαμιχαήλ.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαμιχαήλ.
0: Ένα θέμα που βάζουν οι φίλοι μας εδώ για τις. Ο Νίκος, ο Φραγκεδάκης, ας πούμε, λέει. Είναι χαμηλό το ενδιαφέρον, λέει, γιατί το επιτόκιο είναι το κογλυφικό 5,5%. Επίσης, τώρα που.
1: Για τις 120 δόσεις τι λες.
0: Και γενικά την προηγούμενη.
3: Για τις 72. Δίκιο έχει ο Νίκος. Ναι.
0: Έχει δίκιο, ναι, όπως το λες. Άμα το λες, δίκιο θα έχει. Και από το Πασόκ λένε ότι δεν περιλαμβάνει και κούρεμα προς αυξήσεων.
3: Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια οι όποιες ρυθμίσεις έρχονται. Νομίζω από τις αρχές των μνημονίων έχουν σταματήσει πλέον οι ρυθμίσεις με κουρέματα κτλ. Προς αυξήσεων. Πλέον οι ρυθμίσεις που έρχονται είναι, ήταν ή συμφωνημένες, οι νομοθετημένες, ναι. 2448, ή αυτές οι εξτρά που ήρθαν τώρα,
0: μάλιστα.
3: Γιατί έχουν μαζευτεί προφανώς χρέη λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων, οι 72 και οι 120. Αλλά όχι, καμία δεν είχε αυτό το ευνοϊκό καθεστώς. Ξέρεις, υπάρχει εξοδικαστικός που έχει ακόμα ναι. περισσότερες δόσεις, μερικές εκατοντάδες δόσεις έχει εκεί, και κάνει μεγάλα κουρέματα. Αλλά εκεί είναι οι πιο βαριές περιπτώσεις.
0: Είναι για άλλη δουλειά, μωρέ, αυτό. Δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Αυτές τις δουλειές είναι για άλλη.
3: Ναι.
0: Οι μικροφυλέτες, ας πούμε, δεν βολεύονται με τον εξοδικαστικό τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι για άλλες
3: δουλειές. Με οι μικροφυλέτες, μια από τις πληγές που καταλάβαμε την προηγούμενη δεκαετία και δυστυχώς υπάρχει ακόμα, είναι ότι μόνιμα περιμένανε μια ρύθμιση.
0: Και δεν πληρώνανε. Ναι. Σωστό.
3: Σβήνανε, γιατί ερχόταν μετά η επόμενη κυβέρνηση, ο λαοφιλής υπουργός, ναι. πρωθυπουργός, έφερνε μια ρύθμιση, έκοβε και
0: τέτοια. Όντως, αλήθεια είναι αυτό.
3: Και πλήρωνε σκοψοχρονιά και υπήρχαν κάποιοι άλλοι που τα πληρώνουν κανονικά.
0: Έλα όμως που ήρθε και ο Μητσοτάκης που έλεγε δεν κάνω 120 και ανακοίνωσε 120 σήμερα.
3: Με αυτό συζητάμε.
0: Γιατί ο Πιερακάκης 2 Σεπτεμβρίου είχε πει ότι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και έρχεται ένα μήνα μετά και ανακοινώνει αυτό. Γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε.
1: Καλό
0: μεσημέρι στο Μανώλη το Χαρολίδη από το Λονδίνο. Το diesel λέει ξεπέρασε τις 2 λίρες, 2,35. Και ο φίλος μας ο Μουπουσού αύριο θα μας πει πόσο κάνει η βενζίνη στην Αυστρία.
1: Παρακαλώ. Μάλιστα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να πω, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειάζεται να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου κάποιο σημείο του WiFi που δεν πιάνει. Λοιπόν, το Nova More ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο και ρωσίμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
9: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
13: Μια μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα. Ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Λιστ, Μαρτινού και Μπραμς. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος ήχος του Cleveland. Ζωντανά. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εγώ μένα μου έχει κάνει εντύπωση, που έχει κάνει εντύπωση στο Νότι, αυτό που έχει κάνει εντύπωση περισσότερο στο Νότι είναι που είπε, που λέμε ότι απάντησε ο
17: Μητσοτάκης. Για τα καβάλια που
0: άντε είναι. Πάλι, θα το πείτε μία φορά σωστά. Μία τόπο ένας κάπως, μία εσύ, τα καβάλια.
17: Για τα καβάλια.
0: Είναι τα καβάλια.
17: Τώρα, έτσι δεν το έπαιρνε ό,τι πριν.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
17: Τα καλάμια.
0: Ότι είπε για την Ντόρα.
17: Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό, παιδί μου. Τι, γιατί σου έκανε εντύπωση, τι είπε. Καλά τα λες τη ΔΕΗ, αλλά εγώ αποφασίζω.
18: Εσύ αποφασίζω.
17: Αν το ύφος του Νότι του Γιάννη του Χρήστου.
18: Η Ντόρα είπε ότι ξεκαβαλίστε.
0: Λες να αυτό μην τα έχουν καλά.
18: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αναστολή των εξώσεων στην Ισπανία. Έτσι, μετά την 87χρονη την οποία τη βγάλανε το σπίτι της.
0: Ο νόμος Μαρικάρμεν.
18: Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος και τώρα μέχρι το 2030 αυτόματη ανανέωση συμβολέων ενοικίασης. Είδες.
17: Έγινε
18: κάγιο φοβέρα θέλει.
17: Ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Και έγινε αυτό.
0: Μα εντάξει, ήταν και τρομακτικό αυτό που έγινε με την αύξηση στη γυναίκα.
18: Ντροπή. 70 χρόνια είχε μείνει σε αυτό το σπίτι. Και ήθελε να την βγάλει ο άλλος.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ εμείς. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό το βράδυ μπάσκετ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ το βράδυ μπάσκετ. Είναι χαρά. Είμαστε χαρούμενοι. Μπασκετικοί. Φτιαχνόμαστε αυτές τις μέρες. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
18: Αύριο στη μία. Γεια σας.
19: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα.
20: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματικά.

0: 50. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής.
8: Νέο μέτωπο κυβέρνησης αντιπολίτευσης μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Την παρέτηση Φλωρίδη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας για την αναφορά που είχε κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης πως όσα πολιτικά πρόσωπα μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
9: Με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».
10: Ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι.
8: Οπότε αρχίζουν και πάλι οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Όλο το παρασκήνιο της επίσκεψης Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησε να μην μεταφερθούν εκεί S400, κάτι που θα άνοιγε το δρόμο για να πάρει η Τουρκία τα F-35.
11: Ο Νετανιάχου δεν έχει κρύψει την έντονη αντίθεσή του για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία. Το είπε και δημόσια άλλωστε. Είπε ότι η πώληση αυτή είναι απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.
12: Στην Τουρκία λένε ότι η Γαλλία πρέπει να συντονιστεί με την Τουρκία και ότι η περιοχή αυτή είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα.
13: Το θέμα είναι τι θα γράφει στην επιστολή που θα σταλεί στην Τουρκία. Θα γράφει ενημέρωση ή θα γράφει συνένεση ή συντονισμό. Η Ελλάδα βεβαίως αρνείται και δεν πρόκειται να δεχτεί και δεν πρέπει να δεχτεί καμία τέτοια, αν θέλετε, άδεια ή συντονισμό.

0: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουγλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα. Γιατί νομίζω εσένα περιμένουν αυτή τη στιγμή οι οδηγοί να ακούσουν. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Ναι, θα σας αρχίσω, θα σας πάω στον Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Στον Πειραιά πρέπει να προσέξουν οπωσδήποτε την Ηρών Πολυτεχνείου οι εποχούμενοι, γιατί είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Οι υπόλοιποι δρόμοι, οι παράλληλοι δρόμοι, είναι πολύ καλύτεροι να τους δοκιμάσετε. Στο κέντρο της Αθήνας τι έχουμε? Από το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας, με έδρα το Σύνταγμα, την πλατεία Συντάγματος, δηλαδή και η Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου, οι τρεις δρόμοι δηλαδή που καταλήγουν στην πλατεία Συντάγματος, έχουν προβλήματα. Δεν είναι καλή εναλλακτική η Αλεξάνδρας, που θα πάει το μυαλό σας, φίλες και φίλοι, γιατί στο ανωδικό της ρεύμα έχει σημαντικές βραδυπορίες. Και ο κόμβος των Αμπελοκήπων έχει πολλές δυσκολίες, Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας κυρίως. Και κλείνουμε με τη Λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν βραδυπορίες, κυρίως το καθοδικό, από την Αττική Οδό δηλαδή, κατεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εάν εξυπηρετήσετε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας, να πάτε στη δουλειά σας, να το πράξετε.
0: Καλύτερα από εκεί. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και εμείς θα αρχίσουμε από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Ανακοινώσεις που καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων, από την αύξηση των δόσεων για χρέη στο δημόσιο, ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τους πληστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας, μέχρι και την επιδότηση στα καύσιμα.
2: Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Οι ανακοινώσεις έγιναν κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχουν τεχνικά θέματα που θα τα δούμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, και για τις 120 δόσεις και για τους πληστηριασμούς, τους σέρβισες και για τα καύσιμα, αλλά πρώτα θα σταθούμε λιγάκι στο πολιτικό σκέλος. Τι ήθελε να σηματοδοτήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τις ανακοινώσεις που έκανε, και ο Γιάννης Καντέλης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ούτως ή άλλως εσύ είχες δώσει την είδηση βέβαια και από την εκπομπή σας που σας άκουγα με τον Αντώνη Ατζολέτο στις 10 για το πόσο θα αυξανόταν η επιδότηση στο πετρέλαιο. Αλλά νομίζω ήθελε να βγει ο κύριος Μητσοτάκης πιο προωθημένα σήμερα, να δείξει ότι υπάρχει τέλος πάντων μια πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τουλάχιστον τους τομείς εκείνους που υποφέρουν από αυτή την κρίση.
3: Και ένα ευρύτερο πλέγμα προστασίας σε όσους το χρειάζονται, δίνοντας το μήνυμα ότι υπάρχουν αντοχές στην οικονομία, μπορεί να στηρίξει, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Και ότι ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει αυτές τις αντοχές και μέσα σε μια παγκόσμια κρίση να βρεθούμε και με μια εσωτερική κρίση, όπως το είπε χαρακτηριστικά κατά την εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, διότι η κρίση αυτή στα καύσιμα επηρεάζει όλες τις οικονομίες. Κατά επέκταση επηρεάζονται το κόστος δανεισμού και τα ομόλογα των χωρών, και δεν θέλουμε, λέει ο κ. Μητσοτάκης, με άστοχες κινήσεις να δημιουργήσουμε τέτοιο κίνδυνο για τη χώρα, κάτι που μπορούν να κάνουν οι προτάσεις τις οποίες κάνει η αντιπολίτευση, ρίχνοντας εκεί το γάντι. Απ' την άλλη έχουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, διότι εκεί επηρεάζεται και μια σειρά από προϊόντα, επειδή
0: όλη η αγορά,
3: γιατί είναι το καύσιμο με το οποίο γίνονται οι μεταφορές. Επανέφερε πάλι το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, ότι θα είναι κάτω από τα 1,75 με την επιδότηση που θα δοθεί. Ποια θα είναι αυτή θα το μάθουμε στις 14 Οκτωβρίου, διότι αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, το λέει και το Οικονομικό Επιτελείο, είναι ότι ανά 15 μέρες πλέον θα εξετάζουμε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί είναι τόσο μεγάλες οι διακυμάνσεις και τόσο απρόβλεπτη η πορεία της αγοράς που δεν μπορείς να εξαγγείλεις μέτρα σε βάθος χρόνου. Άρα θα πηγαίνουμε σε μέτρα με δόσεις, όπως έχουμε ξαναπεί. Και βεβαίως με τις 120 δόσεις, με το αυστηρότερο πλαίσιο για τους services κτλ., θέλει να δείξει ότι εδώ είμαστε να στηρίξουμε όπου μπορούμε την κοινωνία, η οποία προφανώς αναγνωρίζει ότι δοκιμάζεται.
0: Τώρα, πρώτα η κίνησή του προς τα έξω, γιατί λέει ότι θα στείλει και κάποια επιστολή στις Βρυξέλλες. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός συντονισμός σε όλη αυτή την κρίση.
3: Σωστά, με μια επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, και η οποία κοινοποιείται και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άλλωστε, στα μέσα Οκτωβρίου, στις 16, έχουμε την Σύνοδο Κορυφής. Είναι προφανώς το θέμα που θα μονοπολίσει τις συζητήσεις των ηγετών, το τι γίνεται με την ενέργεια. Αν και τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες, Σπύρο, είναι ότι ακόμα απέχουμε από το να δουν όλες οι χώρες το πρόβλημα από την ίδια οπτική γωνία και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο. Αυτό που ζητάει η ελληνική πλευρά είναι να υπάρξει στο επίπεδο των ισορροφής δαπανών μια ευελιξία ώστε να μπορέσουμε να δοθούν περισσότερα χρήματα.
0: Πριν πάμε στην ανάλυση των μέτρων με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτό ήταν το μήνυμα προς τα έξω. Έστειλε και κάποια μηνύματα προς τα μέσα.
3: Και η χείρα, γιατί όσα έγιναν την εβδομάδα που ο ίδιος βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς μόνο προβλήματα ήταν για την κυβέρνηση, γιατί άνοιγαν την ισοστρέφεια.
0: Μιλάω για δηλώσεις περίεργες.
3: Μιλάω για τις δηλώσεις περί καβαλημένου καλαμιού που ξεκίνησε από την κυρία Μπακογιάννη και απάντησε στην κυρία Μπακογιάννη στην ουσία ο κ. Μητσοτάκης με την τοποθέτησή του σήμερα, αλλά και σε όσους υιοθέτησαν την άποψη.
0: Πώς απάντησε?
3: Είπε ότι αυτό είναι. Δουλειά δική του είναι μέχρι τις εκλογές που θα τους κρίνουν όλους οι πολίτες να κρίνει και να αξιολογεί υπουργούς και βουλευτές. Και ζήτησε από όλους να προσέχουν το ύφος τους, γιατί υπήρχαν και δηλώσεις οι οποίες σχολιάστηκαν πολύ και μονοπόλησαν την επικαιρότητα αντί για τα ουσιαστικά ζητήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Ήθελα να σηματοδοτήσει και ο κ. Μητσοτάκης με την ανακοίνωση των μέτρων. Και να πάμε τώρα σε αυτά καθ' αυτά. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
4: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
0: Και καύσιμα και δόσεις και πληστηριασμοί με servicers. Να το πιάσουμε από τα καύσιμα. Ή μάλλον να δούμε πόσο, σε τι τιμή σήμερα πωλείται. Θα μας βοηθήσει η κυρία Ζάγκα από τους βενζινοπόλες. Ήταν στο Action που μας λέει τι βλέπει εκείνη στο ταμπλό.
5: Έχω 2,17,9 μόλιδι. Πετρέλαιο από την Παρασκευή την Πέμπτη. Τίζελ, το οπλό. Έχω 2,11,9.
0: Με τον κόσμο να λέει.
6: Εντάξει, έχουν ακριβήνει τα καύσιμα.
7: Και τι να βοηθήσουνε. Τίποτα, δεν φτάνουν για τίποτα.
8: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στο ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
9: Έχει ανέβει τώρα, έχει πάει κοντά στα 2-2,5 ευρώ, δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Εγώ δεν το έχω αρχίσει να μην το κοινώ πολύ το αυτοκίνητο για αυτό το λόγο.
10: Είναι τραγική και ο φόρος στη τιμή είναι τραγικός.
0: Και αν δεν ήταν αυτά τα μέτρα, νομίζω θα ήταν ακόμα πιο τραγική η κατάσταση. Νίκο.
4: Έλα, Σπύρο. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα, η αλήθεια είναι το 2.30 θα το βλέπαμε στην αμόλυβη.
0: Ναι, ναι.
4: Το 2.35 πλάς θα το βλέπαμε στο πετρέλαιο κίνησης. Επί της ουσίας, αυτά τα μέτρα τα οποία ισχύουν στην πλειοψηφία τους από την 1η Αυγούστου. Πρέπει να τονίζουμε, γιατί χάνουμε λίγο το. Όλοι περιμέναν σήμερα μέτρα. Μέτρα εφαρμόζονται στην Ελλάδα από την 1η Αυγούστου. 15 λεπτά στο δίζελ, το οποίο σήμερα από αύριο γίνεται 20 λεπτά, και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Και στις 14 του μηνός θα μάθουμε αν θα ανανεωθούν, όταν θα ανανεωθούν, αν θα αυξηθούν ή θα μείνουν ίδια και σε τι ποσοστό θα φτάσει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Η επιδότηση. Πέρα από τους δικαιούχους του επιδόματος, θα υπάρχει επιδότηση στην αντλία. Αυτό το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πει από τις προηγούμενες ημέρες ότι θα το δούμε πολύ πιο κάτω από το 1,75. Αυτός είναι ο στόχος με τα τωρινά δεδομένα και προ Τραμπ και προ νέων πολεμικών εξελίξεων στο μέτωπο. Έτσι, γιατί ο Τραμπ, μην ξεχνάμε, την πρόθεσή του να απαγορεύσει τις εξαγωγές για 90 μέρες στο δίζελ, το αμερικανικό δίζελ, παραμένει και την συζητάει και την έχει αποκλειστικό θέμα σήμερα η Financial Times.
0: Οπότε αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον εφιάλτη, μάλλον ενισχύει τον εφιάλτη, τον ενεργειακό εφιάλτη που απλώνεται σε όλη την Ευρώπη, μάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο.
4: Ακριβώς.
0: Οπότε βαδίζουμε σε μια ανανέωση της επιδότησης στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη. Περιμένουμε 14 Οκτωβρίου τις ανακοινώσεις για το θέρμανσης και μας ήρθαν και 120 δόσεις.
4: Μας ήρθαν 120 δόσεις, η αλήθεια είναι από το πουθενά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, η ρύθμιση των 72 δόσεων βρίσκεται σε ισχύ, έχει βγει στον αέρα από τις 17 Ιουλίου. Από τις 17 Ιουλίου δεν υπήρχε δυνατότητα πέρα από τις 24 και 48 που είναι οι μόνιμες ρυθμίσεις για κρέη προς το δημόσιο, υπήρχε μία των 72 η οποία προέβλεπε για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί ως το τέλος του 2023 και εφόσον έκτοτε πλήρωνε τα πάντα. Και δεν είχε ρυθμίσει βέβαια ως το 2023. Δεν είχε μεγάλη συμμετοχή, πρέπει να σου πω. Δεν περπάτησε ιδιαίτερα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και το κάνει 120. Δεν έχει διευκρινίσει ο υπουργός και δεν έχει γίνει παρουσίαση του Υπουργείου Οικονομικών για να δούμε αν έχουν αλλάξει οι υπόλοιποι όροι. Το μόνο που είπε είναι ότι θα μπουν μέσα και τα χρέη του 24. Πάλι δηλαδή τα χρέη, τα αρρύθμιστα έως τέλος του 2024 και εφόσον για το 2025 και το 2026 είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Και με το επιτόκιο φανταζόμαστε το ίδιο, το 5,5% που πολλοί φωνάζουν ότι είναι πολύ ψηλό. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι το δεδομένο για τη νέα ρύθμιση των 120 που η αλήθεια είναι έχουμε χρόνια να τη δούμε. Οι τελευταίες ρυθμίσεις των 100 με τριψήφιο αριθμό δόσεων τις είχαμε δει στα μέσα της δεκαετίας την προηγούμενη. Για να αναφορά μια... τότε ότι θα είναι οι τελευταίες. Ναι.
0: Για να πάρουμε μια εικόνα και πόσα αφημοί, να μην πω πόσα άτομα, πόσοι πολίτες, πόσα αφημοί χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία ή εφορία. Η κυρία Στολάκη είναι φοροτεχνικός, ήταν στην ΕΡΤ.
11: Πλέον θα μπορούν οι οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 να μπαίνουν στις 120 δόσεις. Άρα περισσότερες οφειλές και περισσότερες δόσεις. Αυτή τη στιγμή πάνω από 4 εκατομμύρια άφημοι φυσικών και νομικών προσώπων χρωστάνε τόσο στο δημόσιο, δηλαδή στην εφορία, όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Οπότε διευρύνεται ο κύκλος των ανθρώπων που μπορούν να κάνουν χρήση αυτές της ρύθμισης.
4: Ναι, διευρύνεται προφανώς. Να θυμίσουμε απλώς ότι στην προηγούμενη δεκαετία ξεκίνησε η όλη η ιστορία της μείωσης αυτής της δυνατότητας ακριβώς γιατί είχε φτιαχτεί μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη η οποία περίμενε τη ρύθμιση για να πληρώσει. Ναι, ναι. Και αυτό η αλήθεια είναι ήταν άδικο απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι πληρώνουν στην ώρα τους. Προφανώς υπάρχουν κρίσεις. Ελπίζουμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι εργαλείο μόνο για κρίσεις αυτού του είδους οι διευκολύνσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πλήττουν τα συναλλακτικά ήθη και δημιουργούν και λίγο ανισότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους που έχουν πληρώσει. Για την ώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι ιδιαίτερα θελκτική γιατί δεν έχει κούρεμα, όπως το γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, προς αυξήσεων.
0: Και για να ολοκληρώσουμε, Νίκο, servicers. Εκεί είπε κάτι ο Πρωθυπουργός που δημιουργεί διαφορετικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
4: Ναι, ναι, κοίτα, έχει πει αρκετά. Το πρώτο απ' όλα καθαρίζουν τους λογαριασμούς των πολιτών με τους services. Λέει, για παράδειγμα, δεν μου απαντάς σε 45 μέρες. Παγώνει το δάνειο, δεν το κοίζεται. Άμα δεν μου απαντάς. Αυτό που πολλοί καταγγέλνουν ότι δεν μπορώ να βρω κανέναν, ναι, τους ψάχνω. Εφόσον μπορείς να πιστοποιήσεις ότι πράγματα τους έχεις ψάξει και δεν τους έχεις βρει και δεν υπάρχει ο τρόπος να επικοινωνήσεις μαζί τους, 45 μέρες παγώνει το δάνειο. Εντός 45 ημερών και μετά παγώνει το δάνειο. Υπάρχει άλλη ρύθμι, υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους και παρόλα αυτά τους ερχόταν ξαφνικά αναγκαστικά μέτρα. Ενώ πληρώνανε τη ρυθμισμένη οφειλή, τη συμφωνία που είχαν κάνει με τους σερβιτές.
0: Πώς γινόταν αυτό, δηλαδή.
4: Κοιτάξτε, πολλοί συμπολίτες μας δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και επειδή συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα. Όταν ρυθμίζεις, είναι αναγνώριση ότι. Δεν πληρώνεις, ότι αθετείς πληρωμή. Η ρύθμιση που θεωρούν πολλοί συμπολίτες μας ότι είναι μια διευκόλυνση και εγώ ήμουν πάντα συνεπής. Από μόνη της η κίνηση νομικά είναι το πρώτο στάδιο αθέτησης πληρωμής. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι θεωρείται και έτσι εκλαμβάνεται και από το τραπεζικό σύστημα και νομικά. Οι servicers βέβαια το παρακάνανε. Δηλαδή δεν μπορείς μια συμφωνία που έχεις κάνει εσύ ο ίδιος ως οργανισμός να τηρείται από το αντισυμβαλόμενο και την ιστιμία του κάνει αναγκαστικά μέτρα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει το εξής. Θα υπάρχει πρόστιμο 500 χιλιάρικα στο σερβισερ και θα χαρίζονται και 5 δόσεις θα αφαιρούνται από το δοσολόγιο των δανειοληπτών.
0: Ναι, γιατί μπορεί σε νομικό επίπεδο, έτσι όπως το θέτεις, μπορεί να υπακούει στη λογική ότι για να μπει στη ρύθμιση πάει να πει ότι δεν ήσουν συνεπής, αλλά δεν μπορεί από τη στιγμή που κάποιος ικανοποιεί τους όρους της ρύθμισης να του στέλνει ένα χαρτί και να του λες ξέρεις κάτι, το τεινάζουμε στον αέρα. Δεν γίνεται αυτό.
4: Επίσης στις ρυθμίσεις πλέον θα μπορεί να ολοκληρωθεί μια ρύθμιση και να τεθεί σε ισχύ πληρώνοντας προκαταβολή 15%. Και όχι έως 50% που έφτανε σε πολλές περιπτώσεις ποσών τα οποία έκριναν, έτσι έβγαζε τα συστήματα που είχαν και οι αλγόριθμοι. Από τη στιγμή προτάσεις αυτές να μην είναι βιώσιμες. Mm-hmm. Γιατί αν είχες λεφτά να πληρώσεις το 50%, φαντάζομαι ότι δεν θα ήσουν στην κατηγορία των κόκκινων δανείων. Έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και αύριο. Θα έχουμε και αρκετό παρασκήνιο και νέες πληροφορίες. Όπως πάντοτε, ακούτε τον Νίκο Φιλιππίδη από εδώ από το μαγκαζίνο. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στο νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτή τη φορά με επίκεντρο την τραγωδία των Τεμπών, που έχει πυροδοτήσει η παραπομπή του πρώην υφυπουργού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Κατηγορείται για την αλλίωση του χώρου στο πολύ νεκρό δυστύχημα. Πρώτα το δικαστικό κομμάτι, μετά το πολιτικό. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Έλενα.
12: Καλό μεσημέρι. Επιδόθηκε και το βούλευμα, το οποίο είναι καταπέλτης για τον Αθρίστο Τριαντόπουλο, καθώς και ακόμα τέσσερα άτομα. Παραπέμπει στο εμβόλιο του ειδικού δικαστηρίου του ΣΕΝΕ κατηγορουμένος για το αποκαλούμενο βάζωμα στο χώρο της τραγωδίας στα Τέμπη. Η αριοπαγή της, εξυλογώντας όλα τα στοιχεία, απολογίες, καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα, απορρίπτουν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους και επισημαίνουν τη βλάβη που υπέστησαν οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες εξαιτίας των παραλήψεων και ενεργειών τους. Είναι πάνω από 200 σελίδες το βούλευμα. Σπυρό, οι αεροπαγίτες εξηγούν τους λόγους για τους οποίους έκριναν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία άτομα μη πολιτικά πρόσωπα θα καθίσουν στο εδόριο του ειδικού δικαστηρίου. Το βούλευμα, οι δικαστές κάνουν λόγο για ενέργειες που αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, τονίζοντας ότι ο πρώην Υπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπης Καρακόπουλος και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμοδίων δικαστικών αρχών, ενέργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Αναφέρονται εκτενώς στην απομάκρυνση των 300 κυβικών χώματος. Λένε ότι έγινε αυτή η απομάκρυνση την ώρα που η έρευνα ήταν σε πρώιμο στάδιο, ήταν σε αρχικό στάδιο, υπήρχαν αγνοούμενοι, με αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, η Έλενα Γαλάρη. Η εξέλιξη, όπως είπαμε, έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τον Αλέξη Τσίπρα μάλιστα να ζητάει και την παρέτηση Φλωρίδη, όχι για την εμπλοκή σε αυτή καθ' αυτή την υπόθεση του κ. Φλωρίδη, αλλά για αυτό που είχε πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πως όσα πολιτικά πρόσωπα μιλάνε για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα, με την απάντηση να έρχεται λίγες ώρες αργότερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
13: Αυτός που θα πρέπει, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος απευθύνονταν με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
14: Ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι. Και τότε βεβαίως δεν διανοήθηκε να ζητήσει την παρέτηση κανενός υπουργού του.
0: Μας το είχε πει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, από χθες, μόλις είχε σκάσει δηλαδή η υπόθεση. Μας είχε πει ότι θα κυριαρχήσει στην αντιπαράθεση και έτσι έγινε. Αντώνη, καλώς ήρθες.
15: Και είναι φυσιολογικό, ναι, αναμενόμενο, γιατί τι βλέπουν στην αντιπολίτευση, πως θα έχουμε μία προεκλογική περίοδο και παράλληλα θα τρέχει ένα ειδικό δικαστήριο.
0: Σε άκουσα το πρωί στην εκπομπή σας με τον Γιάννη, που δώσατε ένα χρονοδιάγραμμα κάπου κοντά στα Χριστούγεννα να πείτε.
15: Ναι, κάπου σε αρχές Ιανουαρίου θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο. Mm-hmm. Και βέβαια στην αντιπολίτευση λένε ότι εκκρεμεί και άλλη μια υπόθεση του Κώστα Καραμαλή. Βέβαια εκεί είναι σε εξέλιξη το δικαστικό συμβούλιο. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία ή θα βγει το βούλευμα. Μάλλον θα αργήσει ακόμα. Και βέβαια περάσαμε στις παραιτήσεις. Έτσι, χτες το έβαλε ο Τσίπρας. Απάντησε σήμερα, ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη. Σήμερα το έβαλε και το Πασόκ με τον κύριο Τσουκαλά.
0: Για παρέτηση
15: Φλωρίδη, για τις δηλώσεις περί μπαζώματος. Υπάρχει η κάλυψη από την κυβέρνηση, αλλά αυτό τώρα θα πάει, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Με επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές να επιχειρούν να αιτιολογήσουν μια στάση συνέπειας. Δηλαδή, θέλω να πω από την κυβέρνηση, λένε να ορίστε. Δικαιωνόμαστε, γιατί από την αρχή δεν λέγαμε στο φυσικό δικαστήριο, δεν από την κυβέρνηση. Και από την άλλη, την αντιπολίτευση να λέει εμείς δικαιωνόμαστε που ζητούσαμε παραπομπές και ειδικά δικαστήρια.
15: Ναι. Για άλλη μια φορά όλοι είχαν δίκιο και δικαιώνονται, γιατί και η κυβέρνηση έλεγε ότι το δικαστικό συμβούλιο είχε προεξοφλήσει πολύ από την αντιπολίτευση ότι το δικαστικό συμβούλιο δεν θα προχωρήσει την παραπομπή. Και λένε να, προχώρησε. Άρα λοιπόν τώρα στο φυσικό δικαστή, όπως είναι βεβαίως το φυσιολογικό. Αλλά θα είναι μια αντιπαράθεση που θα περάσει και στη Βουλή, έχει περάσει ήδη στα πάνελ, στην καθημερινότητα.
0: Και θα την τρέξει, λες, η αντιπολίτευση, θα θέλει να την κρατήσει ψηλά.
15: Μαζί με την ακρίβεια θα τρέχουν και τα δύο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Να πάμε τώρα στον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί το γεγονός παραπομπής Τριαντόπουλου έχει πυροδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά υπάρχει και μια δίκη που γίνεται για την τραγωδία των Τεμπών, με καταθέσεις από οικογένειες θυμάτων, οι οποίες, τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων, σχολιάζουν ακόμα και αυτό το θέμα της παραπομπής. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς μας περιμένει. Γεια σου, Πάνο.
16: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία, 34η συνεδρίαση, σε εξαιρετικά συγκινησιακό κλίμα. Συνεχίζουν να καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων και πρώτος σήμερα ήταν ο πατέρας του Γεράσιμου, ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης. Ο Γεράσιμος, θυμίζω, ότι εξφεντονίστηκε από το τρένο της επιβατικής, περίπου 82 μέτρα. Και αυτή τη στιγμή ζει, υπάρχει στη ζωή, αλλά με μηχανική υποστήριξη. Ναι. Μετά να πω ότι ήταν έναν τεράστιο γολγοθά που πραγματικά έχει ζήσει η οικογένειά του. Επιτρέψτε μου μόνο να σας διαβάσω μια μικρή κάρτα, ναι, από την κατάθεσή του. Λέει ότι αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα ανείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει. Περιμένω, είπε χαρακτηριστικά, την ανάστασή του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν πραγματικά μια πολύ συγκλονιστική κατάθεση, όπως και της κυρίας Κανέλλας Ανδρεάδου που έχασε την κόρη της και ζητά δικαιοσύνη, η οποία πανθρακώθηκε συγκεκριμένα στην επιβατική αμαξοστοιχεία. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι στην αρχή της διαδικασίας το δικαστήριο αποφάσισε την κατάσχεση του τηλεφώνου του Νίκου Ναλμπάντη, είναι ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας, κινητό που είχε στα χέρια της η οικογένεια όταν κατέθεται πριν από μερικές ημέρες εδώ στο δικαστήριο και το άφησε το τηλέφωνο στην διάθεση του δικαστηρίου προκειμένου να ελεγχθεί. Τώρα, όσον αφορά τις αντιδράσεις που...
0: Για Τριαντόπουλο τώρα λες,
16: ακριβώς, ναι, για την υπόθεση Τριαντόπουλου και την παραπομπή του πρώην υπουργού, πρέπει να σας πω ότι τα συναισθήματα είναι λίγο ναι μεν αλλά. Δηλαδή, λέει ο κύριος Πλακιά σήμερα σε δηλώσεις του ότι ηθικά είμαστε καλυμμένοι. Όμως το πλημέλημα είναι κάτι που δεν μας καλύπτει. Περίπου σε αυτή τη γραμμή είναι και οι υπόλοιποι συγγενείς, οι οποίοι ναι μεν βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη. Από την άλλη, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Πλακιάς, το ότι παραπέμπεται δεν σημαίνει ότι καταδικάζεται. Άρα λοιπόν, ναι μεν συμφωνούν, αλλά έχουν και μια επιφύλαξη για την όλη διαδικασία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
19: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
18: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
19: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
18: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
19: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
20: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
21: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
21: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
21: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
21: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
23: Η μερούλα.
22: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
24: Μύρισε όλη η γειτονιά.
20: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
19: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
20: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
19: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
20: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
20: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
25: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
19: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
26: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
27: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
28: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
29: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Τον S400 από την Τουρκία σε χώρα που θα συμφωνήσει η Ρωσία και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση των F-35. Και ο Μανώλης Κωστίδης έχει και νέες πληροφορίες πάνω σε αυτό και αντιδράσεις από τη Ρωσία που τοποθετούν το ζήτημα σε άλλη βάση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
30: Μεσημέρι, και πρέπει να πούμε πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόβ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες πως υπάρχουν διαβουλεύσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα για το ζήτημα των S-400. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να τους μεταφέρει ή να τους πουλήσει κάπου αλλού, και φαίνεται ότι έχει κάτσει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο βέβαια μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα, αλλά γίνονται αυτές οι προσπάθειες. Είναι τις τελευταίες μέρες ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτή η προσπάθεια της Άγκυρας, γιατί θέλει να θυμίσουμε, γιατί θέλει να πουλήσει αυτό το σύστημα, διότι από το 2017 που αγόρασε και παρέλαβε το 2019 αυτό το σύστημα, η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35, και τώρα 10 χρόνια μετά ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να ανακαλύψει την απόφασή του, που έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στην τουρκική αεροπορία, και προσπαθεί να βρει μια λύση μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και κάποια άλλη τρίτη χώρα που θέλει να δώσει αυτά τα συστήματα.
0: Αυτές οι κινήσεις πάντως δεν είναι εκτός Ισραηλινών ραντάρ. Θέλω να ακούσουμε μαζί, είναι 15-20 δεύτερα, την αναφορά του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το βέτο. Φέρεται να έβαλε ο Νετανιάχου στα Εμιράτα ότι μην πάρετε εσείς, μην τυχόν πάρετε εσείς τους S400, γιατί θα πάρει έτσι η Τουρκία τα F-35. Πήγε ο Νετανιάχου στα Εμιράτα και μεταξύ των υπόλοιπων θεμάτων που συζήτησε ήταν και αυτό. Ακούμε τον Μιχάλη.
31: Έχουμε επιβεβαιώσει ότι το Ισραήλ ζήτησε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην αγοράσουν από την Τουρκία τους S400. Τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα, να το επαναλάβουμε, όσο βρίσκονται στο τουρκικό έδαφος, αποκλείουν την αγορά των μαχητικών S-35.
0: Φαίνεται λοιπόν ότι το Ισραήλ παρακολουθεί όλες τις κινήσεις στην περιοχή για να γνωρίζει το τι ακριβώς γίνεται και να βάλει εμπόδια στην απόκτηση των F-35, Μανώλη.
30: Ναι, να θυμίσουμε βέβαια ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και δεν γνωρίζουμε ποια απάντηση έχει πάρει.
0: Σωστά.
30: Αυτό είναι το αίτημα των Ισραηλινών.
0: Να προσθέσω μόνο μία πληροφορία που παίζει ψηλά στα Ισραηλινά μέσα για να καταλάβουμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ο Νετανιάχου, λένε τα Ισραηλινά μέσα, όταν πήγε στα Εμιράτα, συνάντησε και τον γιο του Χαφτάρ. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες Ισραηλινά δημοσιεύματα έλεγαν πως στο μικροσκόπιο των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και της Μοσάτ βρίσκεται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Νομίζω ότι είναι αυξημένο αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον του Ισραήλ όχι μόνο για το τι συμβαίνει στην επικράτειά του.
30: Αυτό λοιπόν ανησυχεί την Τουρκία, διότι βλέπει ότι το Ισραήλ από τον Εύρο μέχρι και τη Λιβύη, από το Ισραήλ μέχρι και τη Συρία προσπαθεί να δημιουργήσει, να κυκλώσει την Τουρκία ή να την ενοχλήσει. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια βάζει και την Κύπρο. Αύριο αναμένεται η παρέλαση στην Κύπρο που θα εμφανιστούν, λένε τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, και οι πύραυλοι Μπάρακ, οι Ισραηλοί πύραυλοι. Τα παρατηρούν αυτά. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι φτάνουν και πυραυλικά συστήματα, όχι στα σπίτια του Αχιλλέα, αλλά πυραυλικά συστήματα του Ισραήλ στα ελληνικά νησιά και στον Εύρο. Σήμερα βλέπαμε τέτοια δημοσιεύματα. Νομίζω σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούμε και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ερντογάν στις 4 ώρα Ελλάδος. Αργότερα θα δούμε στην ανακοίνωση αν θα συμπεριλάβουν κάτι που αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Το τελευταίο διάστημα είχαμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο, από τον Υπουργό Εξωτερικών και από το Υπουργείο Άμυνας. Μόνο ο Τούρκος Πρόεδρος, συνομιλία στο Ηνωμένα Έθνη και σε μήνυμα στους δημοσιογράφους, είχε μαλακώσει κάπως το κλίμα. Ναι. Ωστόσο, τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας και τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε από την τουρκική πλευρά.
0: Και μηνύματα που έρχονται όχι μόνο μέσω διπλωματικών οδών, αλλά και μέσα από ασκήσεις που παίρνουν μεγάλη έκταση και στον τουρκικό τύπο, στρατιωτικές ασκήσεις εννοώ, που ίσως θέλουν να δείξουν κάτι.
30: Ναι, και η Ελλάδα και η Τουρκία. Δηλαδή από τη μία πλευρά η Τουρκία έκανε μια άσκηση
0: αποβατική.
30: Δικαίωμά της αλίμονο, δηλαδή αυτό το δημοσιοποίησε και το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας με εικόνες, αλλά είδαμε ότι διέρευσε η πληροφορία, τουλάχιστον δόθηκε η πληροφορία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι σε μικρά. Δεν μιλάμε για μικρά site ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για CNN Turk, Hurriyet και βεβαίως και πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης που έλεγαν σε όλα, έλεγαν ότι είναι μήνυμα προς την Αθήνα. Και βεβαίως παρατήρησαν και τις ασκήσεις της Ελλάδας, είναι έκτακτη άσκηση με εντολή του αρχηγού ΓΕΘΑ, δόθηκε αυτή η εντολή και αυτό το παρατήρησαν, ότι η Ελλάδα ετοιμάζει κάτι, γιατί υπήρχαν και τα δημοσιεύματα για προληπτικό χτύπημα, σενάρια και όλα αυτά. Είναι ένα κλίμα περίεργο, γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή από όλους και από εμάς.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Θα επιστρέψουμε εμείς στο κεφάλαιο Ισραήλ, γιατί εκτός από αυτές τις κινήσεις που παρατηρούμε, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ισραήλ για το τουρκολιβικό, το οποίο Ισραηλινά δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι ζωτική σημασίας το να υπάρχει μια γραμμή από την Ελλάδα προς την Κύπρο και στη συνέχεια κατ' επέκταση προς το Ισραήλ, και ότι το τουρκολιβικό ουσιαστικά συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Εκτός λοιπόν από αυτό, σήμερα το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και για ακόμη ένα λόγο ο Γιώργος Φελίδης στο στούντιο μαζί μας.
2: Ναι, Γιώργο. Κατάσταση θα λέγαμε αντιτρομοκρατικού συναγερμού, ναι, καθώς είχαμε θρίλερ στον αέρα για 174 επιβάτες, ανάμεσα τους και 27 παιδιά, μιας πτήσης ενός αεροσκάφους της εταιρείας Fly Dubai, που είχε αναχωρήσει από τα Εμιράτα προς το Τελαβίβ, και 2 ώρες αργότερα, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος. Από τις 34.000 πόδια μέσα σε 2 περίπου λεπτά έφτασε στις 17.000 πόδια, έχασε δηλαδή περίπου 17.000 πόδια μέσα σε 2 λεπτά. Λίγο αργότερα εκπέμπεται σήμα κινδύνου από το αεροσκάφος, σήμα γενικού κινδύνου, και κατόπιν ο κωδικός 7500 που δείχνει αεροπειρατεία ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτήριο.
0: Και τώρα, φαντάζομαι ότι εκείνη τη στιγμή στο Ισραήλ.
2: Στο Ισραήλ. Σηκώθηκαν μαχητικά. Σηκώθηκαν μαχητικά στο Ισραήλ. Το αεροπλάνο κάνει κάποιους περίεργους ελιγμούς, μπαίνει στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, βγαίνει από αυτόν, κάνει στροφή και επιστρέφει προς τη Σαουδική Αραβία.
0: Δεν μπήκε πάντως σε Ισραήλ.
2: Όχι, δεν έφτασε στο Ισραήλ. Όχι, όχι. Τελικά προσγειώθηκε στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, τι είχε γίνει μέσα στο αεροσκάφος, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν στα social media από τα κινητά τηλέφωνα, μαρτυρίες επιβατών κτλ. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν.
0: Μάλιστα.
2: Επιτίθεται μέσα στο πιλωτήριο στον κυβερνήτη, ο οποίος είναι με καταγωγή από τα Εμιράτα. Του επιτίθεται με μαχαίρι.
0: Συγκυβερνήτης
2: εναντίον κυβερνήτη. Και γι' αυτό αρχίζει και χάνει το αεροσκάφος έδαφος. Επεμβαίνουν Ισραηλινοί επιβάτες μέσα στο πιλωτήριο προς συνδρομή του κυβερνήτη, ακινητοποιούν και δένουν χειροπόδαρα τον συγκυβερνήτη. Εντωμεταξύ ο συγκυβερνήτης του έχει καταφέρει κάποια επιπόλαια ίσως τραύματα, μέσα στο πιλωτήριο έχει αίματα, δηλαδή έχουν βγει και πλάνα μέσα από το πιλωτήριο. Τώρα, οι Ισραηλοί τι λένε, όχι επισήμως, τα Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, δηλαδή να αναλάμβανε ο συγκυβερνήτης τον έλεγχο του αεροσκάφους, με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί αυτό να φανταστεί.
0: Από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι
2: το 11 Σεπτεμβρίου, καλά το είπες, γιατί υπάρχει και πώς το λένε, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που δηλώνει στο Channel 12 του Ισραήλ ότι αποτράπηκε μια τεράστια καταστροφή ανάλογη της 11 Σεπτεμβρίου.
0: Άρα, τώρα, αλλά φαντάζομαι, τώρα, έτσι όπως το περιγράψεις, φαντάζομαι τον τρόμο των επιβατών στο αεροπλάνο που έβλεπαν τον ένα πιλότο να μαχαιρώνει τον άλλον.
2: Είναι... Θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα, όχι μέσα από το πιλωτήριο, δεν έχουμε εικόνα μέσα. Ναι. Αλλά θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα, γιατί έχουν βγει τώρα και βιντεάκια από επιβάτες.
0: Τη στιγμή εκείνη, λες.
2: Οι οποίοι κάνουν. Άλλοι προσεύχονται. Άλλοι κραυγάζουν. Άλλοι ουρλιάζουν.
0: Πανικός.
2: Αλλά οι άντρες. Τουλάχιστον 3 ή 4 επιβάτες.
0: Πώς μπόρεσαν να μπουν, γιατί συνήθως δεν είναι σφραγισμένη η πόρτα στο πιλωτήριο μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
2: Ίσως με τη συνδρομή του κυβερνήτη, ίσως με τη συνδρομή μελών του
0: πληρώματος.
2: Τώρα, οι επιβάτες ακινητοποιούν τον συγκυβερνήτη, τον δράστη, εν πάση περιπτώσει. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, μέσα στο αεροσκάφος βρίσκονται 2 επιβάτες οι οποίοι είναι πιλότοι. Και οι οποίοι τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτοί που καταφέρνουν και προσγειώνουν
0: το
2: αεροσκάφος στο
0: ταμπού
2: της Σαουδικής Αραβίας.
0: Είναι ασύλληπτο.
2: Τώρα, στο Ισραήλ, χθες είχαμε τον κύριο Νετανιάχου που προειδοποιούσε ότι η χώρα μπορεί να δεχτεί επίθεση από τους εχθρούς της πριν τις εκλογές. Σήμερα βγαίνει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιάιρ Λαπίτ, και εγκαλεί τον κύριο Νετανιάχου, αν υπάρχουν καινούργιες απειλές, να μας τις πείτε. Ή αυτό είναι ένα τρίκ προεκλογικό.
0: Και στην μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου που πλησιάζει.
2: Ακριβώς. Τώρα, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το αεροσκάφος είναι κάτω. Το αεροσκάφος έχει σπάσει και ένα τμήμα του ουραίου πιδαλίου του από την απότομη απώλεια ύψους. Πάει άλλο αεροσκάφος της εταιρείας για να τους παραλάβει, να τους πάει στο Τελαβή, στον αρχικό τους προορισμό. Και αυτή τη στιγμή οι σαουδαραβικές αρχές, τώρα πλην μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ανακρίνουν τον δράστη, πιλότο και τα κινητρά του.
0: Φαντάζομαι ότι τον περνούν κόσκινο 10 μυστικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή.
2: Τώρα θα δούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή στην αρχή λέγανε για έναν καυγά, αλλά ο άλλος έβγαλε μαχαίρι. Δηλαδή έχουμε πλάνα μέσα από το τέτοιο που δείχνει τον κυβερνήτη τραυματισμένο με αίματα και τον συγκυβερνήτη, το δράστη, δεμένο κυριολεκτικά χειροπόδαρα. Και ακινητοποιημένο.
0: Ασύλληπτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε
4: για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Επιστρέφουμε με την Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας, γιατί είχαμε ένα-δύο τροχέα στα οποία μπλέκονται και παιδιά μάλιστα. Σοφία.
9: Σήμερα το πρωί λοιπόν συνέβη το ένα από τα δύο τροχέα στην περιοχή των Σεπολίων, στην οδό Αδμήτου, στο ύψος της οδού Περγάμου. Ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος κινούνταν πεζός, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο τον τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ωστόσο, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και έλαβε ιατρική φροντίδα προληπτικά. Χθες όμως, 11 παρα 10 περίπου το βράδυ, στην οδό Πατησίων, ένας άνδρας 20 ετών, αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε πατίνι, παρέσυρε μια γυναίκα 53 ετών. Η ίδια δήλωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι ήταν μάλιστα και έγκυος και μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΚΑΤ.
8: Έχει χτυπήσει πολύ γυναίκα.
9: Από ό,τι ξέρουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ευτυχώς ούτε εκείνη. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλάμε για δύο πολύ σοβαρά περιστατικά.
8: Δύο ακόμα,
9: γιατί είναι πάρα πολλά. Και σε ένα από αυτά βλέπετε και πατίνι, έτσι.
8: Ναι, και με τα μέτρα που πολλές φορές έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω βέβαια αν τηρούσε τους κανόνες και όσα προβλέπονται αυτός με το πατίνι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κίνδυνος παραμένει, τον βλέπουμε παρά τα έχουν εξαγγελθεί. Να σε ρωτήσω, έχουν συλλάβει κάποιον δικηγόρο για άσκηση βίας σε παιδί?
9: Ναι, πράγματι. Συνελήφθη ένας δικηγόρος, ο οποίος έγινε η καταγγελία, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έγινε μια καταγγελία και σε γραμμή για την υποστήριξη των ανηλίκων. Ναι. Μια ανώνυμη καταγγελία. Κάποιος δηλαδή τηλεφώνησε και ανέφερε.
8: Στην αστυνομία και είπε ότι.
9: Στη συγκεκριμένη γραμμή αρχικά.
8: Ναι.
9: Είναι γραμμή για τους ανηλίκους και ενημερώθηκε μετά η ελληνική αστυνομία και ανέφερε η ανώνυμη καταγγελία ότι ο εν λόγω δικηγόρος προέβησε σωματική και ελεκτική βία κατά του ανήλικου γιού του.
8: Δικό του το παιδί.
9: Δικό του μάλιστα. Το παιδί και μάλιστα και σε δημόσια θέα. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
8: ναι,
9: από ό,τι φαίνεται, το οποίο έχει, ναι, δηλαδή απεικονίζει αυτήν την επίθεση.
8: Έχει κάποια συνέχεια αυτή η ιστορία, δηλαδή κρατείται?
9: Αυτή τη στιγμή δεν κρατείται, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αυτεπάγγελτη δικογραφία, να πούμε. Γίνεται οικογενειακή σωματική βλάβη. Συνελήφθη έξω από το σπίτι του ο εν λόγω δικηγόρος, ωστόσο μετά και την παρέμβαση του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, γιατί και λόγω της ιδιότητας που είναι δικηγόρος σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται κάτι τέτοιο.
8: Κατάλαβα.
9: Ο ίδιος προσώρας πάντως αρνείται τα πάντα.
8: Σε ό,τι αφορά την πράξη που του καταλογίζουν, δηλαδή τη βιοπραγία.
9: Και κάνει λόγο για
8: στημένη
9: υπόθεση σε βάρος του και ότι κάτι τέτοιο δεν υπήρξε ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως η σύλληψη είναι δεδομένη και η δικογραφία επίσης είναι δεδομένη.
8: Σύμφωνα με την καταγγελία, έτσι. Τώρα η δικαιοσύνη θα βρει το τι ακριβώς έχει γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν και θα αλλάξουμε θέμα, γιατί έχει πάρει διαστάσεις πια αυτή η υπόθεση με ιατρία, κλινικές τα οποία παρέχουν υπηρεσίες που αξιολογούνται κατά πόσο είναι αυτές που διαφημίζονται και κατά πόσο και οι συνθήκες στο κάθε ιατρείο ή κλινική επιτρέπουν το να υπάρχουν όλες αυτές οι υπηρεσίες. Η Γεωργία Μαυρουδή μας περιμένει. Γεια σου, Γεωργία.
10: Γεια σας, κύριε. Καλησπέρα. Και τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία της πλατφόρμας του Networks, όπως από ότι είναι ενδεικτικά, για εκεί ξεχώρισε σίγουρα η φουτιά σε αυτές τις διαδικτυακές διαφημίσεις με τις ιατρικές πράξεις, αφού από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και μετά καταγράφηκε μία μεγάλη μείωση κατά 91%. Μέσα σε αυτές τις 10 μέρες όμως, από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα σάρωσε περισσότερα από 37.000 διαδικτυακά περιεχόμενα και εντόπισε μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις. Είδαμε χημειοθεραπείες που λάμβαναν χώρα σε κλινικές χωρίς άδεια. Πέρα από αυτό, λοιπόν, καταγράφηκαν 119 οδοντιατρία που διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μπότοξ, μεσοθεραπεία, αλλά και 231 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες που αναφέρονται σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που σαφώς απαγορεύεται. Εντοπίστηκαν ταυτόχρονα και 911 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες με αναφορές σε μπότοξ, σε άλλες ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος και 468 περιπτώσεις μη γιατρών, οι οποίοι όμως διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις παρόλα αυτά, και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Το μόνο θετικό βέβαια που θα λέγαμε, γιατί μιλάμε τώρα για όλες αυτές είναι σοβαρές παραβάσεις, το θετικό είναι ότι βλέπουμε ότι ο κόσμος και ο ιατρικός κόσμος έχει συμμορφωθεί λίγο. Δηλαδή τα κόκκινα ιατρία, οι κόκκινες δομές έχουν εμφανίσει μία μείωση και είναι θεαματική μείωση
8: στις διαφημίσεις
10: που
8: είπαμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ σωστή παρατήρηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν για αυτή την ιστορία που αντιλαμβάνεσαι ότι ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Το παραδέχεται άλλωστε και το Υπουργείο Υγείας, ο εκπρόσωπός του, ο κ. Σταμάτης Πουλής. Το πρωί ήταν καλεσμένος του Άρη Πορτοσάλτε.
11: Την αλυσίδα της ελεγκτικής διαδικασίας υπάρχουν ολιγορίες. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις συνθήκες των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε δώσει πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο στο MedWatch σε όλες τις ελεγκτικές αρχές. Προφανώς πρέπει να κάνουμε και μια αναθεώρηση των ελεγκτικών διαδικασιών.
8: Και γίνεται αυτό, είναι σε εξέλιξη, γιατί το πράγμα είχε ξεφύγει με ένα πρωτόκολλο ελέγχων, το οποίο μπορεί να ανταποκρινόταν στις συνθήκες που επικρατούσαν τη δεκαετία του 80 ή του 90, αλλά σε καμία περίπτωση το σήμερα. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας, ήταν στον Sky.
12: Υπάρχει μια μειοψηφία, αυτή είναι η εικόνα, η οποία είτε παρανομεί, είτε υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν έχουν επιστημονική βάση και οι οποίοι προφανώς πρέπει να εντοπιστούν, πρέπει να συμμορφωθούν.
8: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τέλος εποχής για το Ιράκ, αποχώρησαν όλες οι αμερικανικές δυνάμεις. Σκοτεινό χειμώνα για την Ευρώπη, βλέπει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, νέα κρούσματα υβριδικού πολέμου. Εξαπλώνεται το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, δικαστική έρευνα για πρώην αντιπρόεδρο του ΑΚΕΠΕ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράκ. Τερματίζεται επισήμως η επιχείρηση Inherent Resolve που είχε ξεκινήσει το 2014 με στόχο την καταπολέμηση του αποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Η οργανωμένη στρατιωτική απειλή για το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή έχει εξαλειφθεί, δηλώνει εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. Για ορόσημο λόγο σύμβουλος ασφαλείας της Ιρακινής κυβέρνησης Κασίμα Αλαράντζη. Πάντως η αποχώρηση των Αμερικανών εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπήρωση εμφύλιων συγκρούσεων. Ήδη σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση Κατάιπ Χεσμπόλα προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση του Ιράκ θα καταρρεύσει εάν δεν εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουν στα ξημερώματα της Τετάρτης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας Σέρχη Κορέτσκι, κύριος στόχος ήταν οι ενεργειακές υποδομές της χώρας. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Brexit μας έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, δηλώνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο BBC. Παράλληλα αφήνει να εννοηθεί ότι η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μία επιλογή μεταξύ άλλων, αν αυτή είναι η βούληση των Βρετανών ψηφοφόρων. Δικαστική νίκη για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να άρει μέχρι νεοτέρας τους περιορισμούς της απελάσης μεταναστών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα. Και τέλος, οι περισσότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία θα μετακυλήσουν στην κατανάλωση το αυξημένο κόστος της ενέργειας, όπως προκύπτει από έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Οικονομικό Ινστιτούτο ΙΦΟ του Μονάχου. Οι αναλυτές προβλέπουν πληθωρισμό άνω του 3% για τους επόμενους μήνες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
8: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς το Θανάση.
14: Χαίρετε. Να τα βάλουμε σε μια σειρά τα μπασκετικά, διότι έτσι είναι αρκετά.
8: Ξεκίνησαν καλά.
14: Ναι. Από χθες ο Ολυμπιακός πήρε πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα της Ζαλγκύρης με 93-91. Και λέω πολύ σπουδαία νίκη, γιατί η έδρα των Λιθουανών είναι καυτή. Ναι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
8: Δυνατή.
14: Θα δυσκολευτούν πολλές ομάδες. Στο EuroCup ο Άρης επικράτησε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία. Και στα σημερινά 9 και 4 ο Παναθηναϊκός για το 2-2 στην έδρα του στην εκκίνηση της Ευρωλίγκα κόντρα στην Βιλερμπάν. Θυμίζω είχε επικρατήσει την προηγούμενη εβδομάδα της Παρί. Ο ΠΑΟΚ για το EuroCup αντιμετωπίζει στις 7.30 την Μανρέσα. Υπενθυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο κάνει εκκίνηση, πρεμιέρα μάλλον, η Basket League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο θα μεταδίδεται φέτος, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και από τη συχνότητα του Sky, αλλά και από την πλατφόρμα του Sport FM TV. Στα ποδοσφαιρικά, αύριο η εθνική μας ομάδα έχει τον πολύ μεγάλο αγώνα με την Ολλανδία.
8: Ναι,
14: Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, η οποία είναι κατάμεστη, υπενθυμίζω, υπάρχει sold out.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
15: Πάμε επόμενη γραμμή.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
19: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
20: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58.

0: Escape Room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος ο κ. Γιάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό με το αεροσκάφος που εκτελούσε το πρωί δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ και εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον αναέριο χώρο της Ιορδανίας. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος. Στο μεταξύ, μέσα στο αεροσκάφος εκτελήθηκαν σκηνές πανικού, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρώσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Σε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα, ένας επιβάτης της πτήσης φαίνεται να έχει αίμα στην μπλούζα του. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι παραμένει ασαφές τι ακριβώς επιχειρούσε να κάνει ο συγκυβερνήτης. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, το περιστατικό είναι υπό έλεγχο και λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των περίπου 180 επιβατών. Στο Ισραήλ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 βοφόρ στο Αιγαίο. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές στον Χρήστο Τριαντόπουλο. Παράλληλα, στο βουλευμά τους οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι η Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα

0: χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Ανησυχητική αύξηση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα καταγράφηκε τον Ιούλιο, καθώς 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στο κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Οι διαμαρτυρίες αφορούν την κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση και τις πιεστικές εξετάσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σας, γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι παιδιά,
1: ναι.
0: Είναι όλοι άρρωστοι από αυτό που καταλαβαίνω.
1: Ο καιρός λίγο δεν προσφέρεται.
0: Όχι, δεν θέλατε να προσφέρετε.
1: Εγώ δεν αρρώστησα γιατί το ζακετάκι μου πρέπει να το φοράω.
0: Ναι.
1: Αν πας με το κοντομανικάκι σου στη βροχή ή κυκλοφορείς στη δροσούλα λίγο έτσι πιο ελεύθερα, γιατί ακόμα έχεις το καλοκαίρι μέσα σου.
0: Μη λες μεγάλα λόγια, μπορεί να αρχίσεις να μπουκώνεις σε λίγες μέρες.
1: Μπορεί να μπουκώσω.
0: Όλοι,
1: το δέχομαι, το θέλω.
0: Αν
1: μπουκώσω, σημαίνει ότι μπαίνουμε επίσημα στη χειμερινή περίοδο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
1: Ναι,
0: αυτό τώρα που είπες.
1: Για κάποιους είναι, ναι.
0: Το χειρότερο από όλα.
1: Σε καταλαβαίνεις. Ναι.
0: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 3 στον Sky 100,3 και στα παιδιά της αλλαγής. Έχουμε και σήμερα να τα σχολιάσουμε όλα και αν έχει επικαιρότητα.
1: Μα
0: και αν
1: όλα.
0: Έχει.
1: Θα καταγγείλουμε, θα καταγγείλετε, θα πάει πολύ ώρα. Μέχρι τις 5 όπως κάθε μέρα εδώ στα παιδιά της αλλαγής.

0: Λοιπόν, λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με το ταξίδι, με το ταξίδι, με το τραγούδι που έχει γίνει, τι να πω τώρα, αιμονή στα social media και στο TikTok.
1: Είναι ωραίο όμως.
0: Έχει ωραίο ρυθμό, μια παραφροσύνη που μας αρέσει, έχει πάρα πολύ ωραίο beat και έτσι θα ξεκινήσουμε με αυτό και δυναμώστε και τα ραδιόφωνά σας και πάμε να γίνει χαμός.

0: Ο Δημήτρης το λέει τέλεια. Ναι. Έχει λυσάξει, λέει ο καιρός.
1: Ναι,
0: έχουμε και έκτακτο δελτίο για την Κρήτη. Επιδείνωση του καιρού. Η Κρήτη θα περάσει δύσκολα αυτές τις μέρες. Άλλες χρονιές, λέει, 30 του Σεπτέμβρη πηγαίναμε στις θάλασσες. Φέτος με μπουφάν.
1: Κρατηθείτε, ρε παιδιά. Εντάξει, 2-3 μέρες είναι.
0: Σ' αρέσει που τη βρίσκει.
1: Εγώ ναι, μ' αρέσει.
0: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την απόψή σου, μας στέλνει τα μηνύματά σας, αλλά προτεραιότητα στο Viber παρακαλώ.
1: 698-123-1003. Τα μηνύματά σας και εκεί τα διαβάζουμε άμεσα και τα σχολιάζουμε άμεσα. Δεν απαντάμε σε υβριστές, καθημερινούς υβριστές, απαντάμε σε φίλους που κάνουν ωραία σχόλια με επιχείρημα. Και ας μας τη λέτε, δεν πειράζει. Θέλουμε να μας τη λέτε.
0: Εξακολουθούν να συνεβαίνουν. Δίνει πόνο η άλλη που κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δώστε λίγο, δώστε λίγο. Εξακολουθούν να συνευριάζουν πάρα πολύ αυτά τα σχόλια.
1: Όχι, δεν με ενευριάζουν.
0: Επειδή μου, και τα σχόλια που αποστέλλονται σε μια ραδιοφωνική τηλεοπτική εκπομπή είναι όπως οι παρέες.
1: Ναι, καλά. Ναι, όχι.
0: Δηλαδή, έξω σίγουρα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν σε συμπαθεί, σίγουρα κάποιος που λέει καλά, ρε παιδιά, τι λέει ο τύπος. Προφανώς αυτό εκφράζεται.
1: Μα αυτά
0: εδώ
1: τα θέλουμε. Εμένα με ενευριάζουν τα σχόλια από αυτούς που δεν έχουν ακούσει ούτε λεπτό.
0: Ναι, έξω δεν θα ακούσει που είσαι μπιπ και θα σου μπιπ. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Όχι, δηλαδή εγώ θέλω, ρε παιδί μου, κάνε σχόλια σε αυτά που έχω πει πάνω. Σκίσε με, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό το γουστάρω αυτό. Αλλά να κάνει σχόλιο επί πραγμάτων που δεν έχω πει.
0: Έχει κάτι στο μυαλό σου τώρα και σηκώνει έργο.
1: Καλά, χθε σηκώσαν έργο επειδή πάμε για του Ρωμά εμεί. Σηκώσαν έργο και στα social media. Αλλά δεν πειράζει, του γράφουμε. Αλλά και μα γράψανε κανονικά.
0: Τι.
1: Ότι εμείς πειρασπιζόμαστε τους Ρωμά, χθες. Αυτό κατάλαβα χθες από τη συζήτηση. Γι' αυτό θέλω να σου πω. Ότι εμείς δηλαδή βάλαμε, μπήκαμε ασπίδα στους Ρωμά για το σχολείο που λέγαμε.
0: Οκ, okay, αυτό και να συνέβαινε γιατί είναι κακό.
1: Για κάποιους που είναι φασιστοειδή, είναι κακό. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Σήμερα τα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ήρθε και
1: συνόμη,
0: πάνω στην ώρα ήρθε, Δημήτρα.
1: Αλλά μπήκε φάσον
0: πάνω που θα λέγαμε για το Μητσοτάκη.
1: Μπήκε φάσον άικον σήμερα, ναι, εδώ μέσα. Ναι, συγγνώμη, τώρα πώς το μεταφέρουμε αυτό, όταν μπαίνει Τζέι Λό μέσα στο
0: στούντιο. Αυτό είναι το όπλο της.
1: Ναι,
0: ναι, το όπλο. Φοράει, τι να σας πούμε τώρα, είναι μαύρο σύνολο, total.
1: Είναι εντυπωσιακιά.
0: Φοράει ένα υπέροχο φόρεμα, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Από πάνω πολύ ωραίο τζάκετ.
1: Κοντό φόρεμα.
0: Ναι, τζάκετ πάρα πολύ ωραίο, μαύρο, με πιο φαρδιά μανίκια. Και θέλω να σκεφτείτε και μία ζώνη που έχει παντού καθρεφτάκια.
1: Τραγουδά σήμερα, λογικά, μαζί με τη Βύση. Είσαι Βύση τώρα σήμερα.
0: Μας διέκοψε η J-Lo, η εμφάνιση, η άφιξη της J-Lo, και δεν προλάβαμε να πούμε τι έγινε σήμερα στο Υπουργικό. Είχε πολλά, είχε την ανακοίνωση των μέτρων, που και αυτό θα το συζητήσουμε, ναι, γιατί εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα λέγει κάποιος.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση σήμερα ανακοίνωσε μέτρα που η αντιπολίτευση έχει προτείνει εδώ και αρκετό καιρό. Το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα για τις 120 δόσεις έχει μιλήσει, νομίζω, μετροπολογία πριν από 2 χρόνια είχε έρθει. Στη Βουλή αυτή η πρόταση. Θυμάμαι μάλιστα ότι τον περασμένο Ιούνιο, σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου, όταν είχε ερωτηθεί για τις 120 δόσεις, του είχε πει ότι η κυβέρνηση μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Μέχρι τις 72.
1: Mm.
0: Πιο εκεί δεν μπορούμε να πάμε.
1: Τι έγινε μετά?
0: Δυσκόλευσαν τα πράγματα.
1: Απλά το είπε το Πασόκ και η Ελλάς και ο Τσίπρας. Το λέγανε.
0: Το Πασόκ το είχε πει πιο νωρίς.
1: Ναι, αλλά το φωνάζουν πάρα πολύ καιρό και τώρα ξανά. Και λέει, ας το κάνω αυτό.
0: Αυτό όμως που πρέπει οι κυβερνήσεις πρώτα να χωνέψουν,
1: ναι, ναι,
0: ότι μπορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν πιο καλές προτάσεις από εκείνους ή να υπάρχει μια ιδέα, ρε παιδί μου, την οποία μπορεί να μην είχε σκεφτεί η κυβέρνηση ή να μην ήταν και στην απόλυτη, ναι, προτεραιότητα.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Εντάξει, κατάπιε το και πήγαινε παρακάτω.
1: Είναι πάλι κυβέρνηση, άσε.
0: Ναι, δηλαδή υποτίθεται.
1: Δεν σε ρίξει κάποιος.
0: Ότι ο στόχος όλων των κομμάτων, είτε μιλάμε για κυβερνών κόμμα, είτε μιλάμε για κόμμα της αντιπολιτεύσεως, της αξιωματικής ή όχι.
1: Πες το αυτό.
0: Είναι προφανώς να κάνουν ευκολότερη τη ζωή των ανθρώπων, μάλλον.
1: Των πολιτών και κατ' επέκταση ψηφοφόρων τους.
0: Οι εκλογές, θα δούμε τώρα τι θα δείξουν.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Αλλά okay, τουλάχιστον έγινε τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήθελα να μείνουμε μόνο σε αυτό.
1: Βοηθάει αυτό, να θέλω.
0: Ήθελα να μείνουμε λιγάκι και στις συστάσεις και στις παρενέσεις.
1: Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ μετά, αναλυτικό.
0: Προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Με τις δηλώσεις
0: μου, από τον κύριο,
1: ναι, ναι,
0: Μητσοτάκη, για το ύφος και το περιεχόμενο των δημόσιων.
1: Τι είπε, πώς το είπε, θες να πεις πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Μάλλον αυτό πήγαινε προς την κυρία Μπακογιάννη που είχε μιλήσει για καβαλημένα καλάμια.
1: Η κυρία Μπακογιάννη το είπε. Κάποιοι υπουργοί τσίμπησαν ή κάποιοι βουλευτάδες τσίμπησαν και είπαν και αυτή την παρόλα τους. Και γι' αυτό λέει ο Μητσοτάκης, όπα, την κριτική για τους υπουργούς κάνω εγώ. Τώρα από εκεί πέρα εσείς πείτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ, από μένα κρίνονται.
0: Ναι, βέβαια αυτό δεν το αμφισβήτησε κανένας ούτε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Προφανώς, ναι.
0: Αλλά στελέχη όπως είναι η κυρία Μπακογιάννη που δεν είναι και πάρα πολλά, προφανώς έχουν το δικαίωμα να μιλούν και να λένε αυτό που πιστεύουν για το κυβερνητικό σχήμα.
1: Τσίμπησαν κι άλλοι.
0: Ναι.
1: Τσίμπησε ο κ. Κερίδη, τσίμπησε ο κ. Πέτσας, που δεν έχουν την ίδια εμπειρία με την κυρία Μπακογιάννη, ούτε ίδια χρόνια.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
1: Όχι στην ηλικία.
0: Το ότι ενοχλεί αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη δείχνει και το πολιτικό της μέγεθος.
1: Άναγιο σου. Εδώ δεν κολλάει. Εδώ κολλάει απόλυτα, το έχει σημασία ποιος το λέει. Έχει σημασία ποιος το λέει, αν το λέει κάποιος αδιάφορος και δεν ασχολείται καθόλου. Αλλά έχει ακριβώς πολύ μεγαλύτερη σημασία όταν αυτός που το λέει δεν είναι καθόλου αδιάφορος. Είναι σημαντικός. Α πούμε, ο Φώτης εδώ, ο τάξη Παναθηναϊκός, κοίτα να δεις τώρα. Λέει ρε Κολοκυθά, πήγε στο ΆΚΑ, έχασε ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Πρώτον. Στο ΆΚΑ πήγα και κερδίσαμε την Παρή. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός δεν έχασε στο ΆΚΑ από τον ΠΑΟΚ. Έχασε το Περιστέρι. Τρίτον, ήταν μετά τον ΠΑΟΚ. Τι άλλο να πούμε, ρε Φώτη. Πραγματικά. Άλλα ντάλλας Παρασκευή στο γάλα είστε μερικές φορές.
0: Λέει η φίλη μας η Ελένη, άλλη προσέγγιση είχε σήμερα ο Μάνος Βουλέρινος στο θέμα του σχολείου και της δασκάλας και άλλη εσείς χθες. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακούσει τι έχει πει ο Μάνος, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι πολλές φορές που έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις με το Μάνο σε πάρα πολλά θέματα.
1: Νομίζω στο 99% έχουμε με το Μάνο.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι είπε ο Μάνος, οπότε δεν μπορώ τώρα να πω συγκεκριμένα. Αλλά η εικόνα και το βίντεο που είχαμε πάνω στο οποίο βασιστήκαμε, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο στη διάθεσή μας, αλλά ακούσε και αυτό το βίντεο, ήταν η εικόνα μιας σε υστερία εκπαιδευτικού, η οποία είναι και διευθύντρια. Δεν μπορεί κανένας να τη σταματήσει. Η διευθύντρια είναι του σχολείου, η ίδια δηλαδή είναι η διευθύντρια, η οποία οριόταν μπροστά σε νήπια. Τώρα, το ότι μετά πήγαν και επιτέθηκαν οι γονείς σε αυτή την δασκάλα ήταν τραγικό λάθος και καταδικαστέο. Αλλά δεν μπορώ να μην κρίνω τη συμπεριφορά μιας εκπαιδευτικού που πρέπει να είναι και ψύχρεμη και ήρεμη και σε κάθε περίπτωση μέσα στο ρόλο της. Δεν έμοιαζε για εκπαιδευτικό η κυρία.
1: Εξήγησε μου κάτι. Γιατί εδώ μιλάμε για την επιτομή του λαϊκισμού. Δεν ξέρω αν έχει λαϊκίσει ο Μάνος.
0: Αν δεν ήταν Ρωμά αυτοί που τους επιτέθηκαν, δεν θα κάνατε έτσι τώρα.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω αν έχει λαϊκίσει ο Μάνος. Δεν έχω ακούσει καθόλου. Δεν με απασχολεί αυτό που έχει πει ο Μάνος. Αυτό που λέμε τώρα δεν είναι το θέμα. Εδώ γιατί κρίνεται εμάς. Εμείς είπαμε και καταδικάσαμε από την αρχή ότι δεν υπάρχει, δεν νοείται κάποιος να σηκώνει χέρι. Από χθες το είπαμε αυτό. Πριν να μάθουμε ποιοι ήταν αυτοί που σήκωσαν χέρι. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα σχόλια αφήστε τα στην άκρη. Για την εκπαιδευτικό είπαμε επίσης ότι αν είναι δυνατόν την εκπαιδευτικό να την κρατάς στο σχολείο και να την πας σε άλλο σχολείο απλά. Δηλαδή είναι ντροπή όλο αυτό το σύστημα. Όλο το σύστημα. Που δεν γίνεται αξιολόγηση κτλ.
0: Και ξέρεις τώρα... τι μου κάνει εντύπωση. Επειδή βλέπω και σωστά πόσο πια και οι νεότεροι γονείς, η νεότερη γενιά γονέων είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, προσεκτικοί και σχολαστικοί στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στο σχολείο και στο πώς περνάει το παιδί του κάθε ανθρώπου στο σχολείο
1: γενικώς
0: του.
1: Γενικώς έχουν αλλάξει και η συμπεριφορά των γονιών στα παιδιά πια.
0: Τέλεια. Ναι, ναι. Επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, θα περίμενα όλοι μας να είμαστε και λίγο πιο αυστηροί σε αυτό που συμβαίνει μέσα στο σχολείο. Χρειάζεται να πούμε ότι μια γυναίκα που ορίεται και φωνάζει δεν μπορεί να το κάνει μπροστά σε νήπια. Δηλαδή, σαν σας άρεσε αυτή η εικόνα που είδατε.
1: Αυτή είναι ντροπιαστική εικόνα.
0: Σε ποιον. Ας αφήσουμε στην άκρη γιατί είναι καταδικαστέο και κακώς το έκαναν και συνελήφθη η μητέρα. Ας το αφήσουμε στην άκρη το ότι πήγαν και τις επιτέθηκαν, γιατί το είπαμε 100 φορές. Το πριν δηλαδή σας άρεσε η εικόνα. Θα θέλατε δηλαδή τα δικά σας παιδιά να ήταν μπροστά σε μια τέτοια παρουσία που να ορίεται και να μην έχει και stop για κανένα λόγο.
1: Ναι, εγώ δεν θα ήθελα τα παιδιά μου να είναι σε κάτι τέτοιο και μια καθηγήτρια η οποία να ορίεται στα παιδάκια, στα ανήλικα παιδάκια που δεν ξέρουν καν γιατί ορίεται η καθηγήτρια και δεν έχουν καν και την ευθύνη για ό,τι γίνεται και ακόμα και ζημιά να κάνουν, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει να κάνει ζημιά και ποιος την πληρώνει και πώς γίνεται όλο αυτό.
0: Και αν όπως λέτε Σπύρο μου δεν μπορεί, τρελάθηκε η δασκάλα από τα νήπια, μπορούσαν να κάνουν μια άλλη δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν τη είπε κανένα γίνει νηπιαγωγό.
1: Να γεια σου.
0: Αν δεν έχει την υπομονή να την κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Α κάνει κάτι άλλο, ναι.
0: Λοιπόν, Χριστίνα Σούζια εκτάκτο μαζί με τα έκτακτα δελτία τη ΕΜΗ. Ναι. Παναγία μου, τι γίνεται.
2: Για την Κρήτη, έτσι αφορούν την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Και τα 8-9 από φόρ στο Αιγαίο που πρέπει να επικοινωνείτε με τα κατατόπου λιμεναρχεία, γιατί υπάρχει απαγορευτικό όχι για όλο το Αιγαίο, αλλά κυρίω για το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, ο νότιο Ευωϊκό, αυτά έχουν ο καφηρέα δηλαδή. Έχουν 8 και το κεντρικό.
1: Δυνατό στιματάκι πάντω, έτσι.
2: Ναι, καλό είναι. Καλό. Εντάξει, καλό.
1: Φθινοπορεινό, το πρώτο δυνατό φθινοπορεινό συστηματάκι.
2: Σωστά, ναι. Σωστά. Αλλά οι βροχές, ναι, μεν θα είναι από τη Θεσσαλία και νοτιότερα στα ανατολικά υπηρετικά και Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, αλλά οι πολλές και έντονες βροχές από απόψε τη νύχτα μέχρι και την Κυριακή το πρωί, κατά διαστήματα, θα είναι ισχυρές στην Κρήτη. Γι' αυτό και το. Και δεν είναι μόνο. Δηλαδή, αύριο θα έχει μεγάλα ύψη βροχής. Ωραία. Θα ηρεμήσει το πράγμα κάπως, δεν σταματήσουν οι βροχές το απόγευμα της Πέμπτης και μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι απόγευμα και μετά φαίνεται να ξαναεντείνονται τα φαινόμενα στην Κρήτη. Θα είναι όμως κορεσμένα τα εδάφη από τις βροχές που θα έχουν πέσει πριν. Και το Σάββατο και την Κυριακή θα συνεχιστούν οι βροχές. Γι' αυτό το φοβηθήκαμε, γιατί δίνουν μεγάλα ύψη βροχής στα μοντέλα. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε, όσο και αν πιθανόν να μην συμφωνώ εγώ τουλάχιστον. Αλλά...
0: Ήταν η άλλη φωνή.
2: Ναι, ήταν η άλλη φωνή ακριβώς.
0: Ήταν η άλλη φωνή.
2: Αλλά δεν μπορείς να τα αγνοήσεις όταν σου λένε τέτοια πράγματα. Άρα είναι σε κόκκινο συναγερμό. Η Κρήτη θέλει προσοχή και ιδίως οι νομοί Χανίων και Ρεθύμνης. Σε αυτές τις περιοχές, σε αυτούς τους νομούς και στα βόρεια αυτών των νομών, θα είναι μάλλον τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα και θέλει προσοχή, γιατί αυτά τα ύψη είναι ικανά να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Το οποίο το έχουμε δει τόσες φορές.
2: Και στην Κρήτη, άλλο εκεί πέρα, εκεί η Πλατανιά και τα λοιπά.
0: Τώρα...
2: Βέβαια, έχουν. Και τα καμένα τώρα όλο το καλοκαίρι.
0: Γενικώς λέω έχουμε καεί, φυσάμε και το γιαούρτι.
2: Αλλά ναι. Και γιατί είναι το. Κάηκαν και πολλά εκεί, για το νομό Χανίων εκεί στα νότια.
0: Που λειτουργεί
2: είναι.
0: Επιβαρυντικά.
2: Ακριβώς, που λειτουργεί επιβαρυντικά, μια χαρά το λες. Αυτά. Θέλει προσοχή λοιπόν.
0: Να σου πω.
2: Εδώ στην Αττική βοριάδες και βροχούλες.
0: Πότε βροχούλες, δηλαδή και Σαββατοκύριακο με βροχούλες.
2: Μάλλον το Σάββατο, όχι την Κυριακή, φαίνεται να βελτιώνεται. Ναι, ναι.
0: Σάββατο το πρωί δηλαδή.
2: Να είναι κάποιες ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα, κάπως
0: okay,
2: έτσι.
0: Okay, okay,
2: ναι.
0: Okay.
2: Αλλά περίμενε να περάσει το πρώτο, να έρθει το επόμενο. Έχει άλλα δύο να έρθουν μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο. Από πάνω όλα.
0: Δεν σας άρεσε που τέλη Σεπτεμβρίου ήμασταν τη ωραία καλοκαίρι. Τις προηγούμενες χρονιές, θέλετε από τώρα να
2: θέλετε από τώρα,
0: φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο.
1: Η κανονικότητα αυτή εδώ δεν είναι τώρα που ζούμε.
2: Αυτή είναι Γιάννη μου, αυτή είναι Γιάννη μου.
1: Κανονικότητα αυτή είναι.
0: 8 μήνες χειμώνα θα έχουμε ξαφνικά. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό δεν είναι χειμώνα, είναι φθινόπωρο.
2: Αυτό είναι φθινόπωρο.
1: Φθινόπωρο. Κυκλοφορείς και με κοντομάνικο μακριά.
2: Σε περιμένω, Γιάννη, ευχαριστώ. Ναι, περιμένω, έχω 3,5 ώρα σύσκεψη.
0: Καλή σύσκεψη.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αν θέλει κάτι άλλο να μας το πει.
2: Θα σας το πω, ναι.
0: Τα φιλιά μας όλους να δω.
2: Σε όλους, όλους. Ναι, εντάξει.
1: Αν προκύψει κάτι έκτακτο, κάτι, οτιδήποτε έτσι.
2: Θα διακόψω, όπως πάντα.
1: Να μου κάνει, ρε.
0: Άκουσες, Βαγγέλη, τώρα δεν μπορούμε να τη ρωτάμε και περιοχή-περιοχή. Λες γιατί βάρκιζα το Σάββατο το μεσημέρι, είπε μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου πιθανότητα βροχών τώρα.
1: Ναι, ναι. Και άμα θες, αλλά.
0: Άρα αυτό και πρέπει να
1: πούμε. Να ζούσε ένα σταθερό να την πάρει τηλέφωνο, να τα ακούσει εσύ. Γιατί εγώ δεν έτσι πώ ήταν τώρα. Σούζε, άστο καλύτερα.
0: Πέτρο. Παιδικό πάρτι Σάββατο απόγευμα. Μάλλον Σάββατο νωρίς το απόγευμα σταματούν οι βροχές. Αλλά το παιδικό πάρτι καταλαβαίνω ότι θα είναι επίσης νωρίς το απόγευμα. Σωστά το αντιλαμβάνομαι. Άρα επίφοβο.

0: Κρυμμένος είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
13: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
12: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
13: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
12: Εγγύηση?
13: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
12: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις?
1: Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@hotelnet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνολική ελάφρυνση αναμένεται στο πετρέλαιο στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Κάτω από το 1,75 το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Σε τρομοκρατική ενέργεια αποδίδουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τρεχαία δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους τον περασμένο Ιούλιο, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Δεκάδες μαθητές τραυματίες στο κύμα διαδηλώσεων στη Γαλλία. Μόνο χθες συνελήφθησαν 440 άνθρωποι, οι περισσότεροι ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3 και έχει έρθει η Σοφία Γαλάνη κοντά μας, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει βρεθεί ένα ύποπτο σακίδιο στην Όθωνος.
1: Ναι, ένας περαστικός είδε το σακίδιο εκεί δίπλα στην πλατεία Συντάγματος και ειδοποίησε τις αρχές. Έχει σπεύσει εκεί και κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας αλλά και το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, το οποίο διεξάγει έλεγχο αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τι είναι αυτό το σακίδιο. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι μάλλον δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, αλλά πάντα παραμένουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Και να πούμε λόγω αυτή της αναστάτωσης αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Βασιλέως Γεωργίου από το ύψος της λεωφόρου Βασιλής Σαμαλίας και στην οδό Σταδίου από το ύψος της οδού Αμερικής στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα για όσους παίρνουν από εκεί.
2: Να πάρω σκητάλη από εσένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Αν μάθεις κάτι νότερο, προφανώς έρχεσαι. Για το κέντρο μας είπες, όπου το κέντρο έχει δυσκολίες γενικώς αυτή την ώρα. Η Αττική οδός έχει πάρα πολύ κίνηση από Ανθούσα μέχρι κόμβο μεταμόρφωσης. Επίσης, ο κόμβος μεταμόρφωσης πολύ κίνηση στο καθοδικό ρεύμα από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε Πειραιά, αλλά και όσο συνεχίζετε στην Αττική Οδό προς Μαρούσι. Το ανωδικό του Κηφισού μια χαρά είναι, αναθήματα πολύ μικρά προβλήματα. Η παραλιακή πίση είναι μια χαρά, κλασικά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, αλλά πιο χαμηλή τέτοια, μια χαρά είναι. Και από το Χαϊδάρι θα βρείτε κίνηση μέχρι τη λίμνη Πονδούρου και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά είναι τα προβλήματα για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, ξέρετε πρέπει να κάνετε 698-123-1003 στο Viber για να μας ενημερώσετε.

0: Θέλω να ευχαριστήσουμε προσωπικά το Φιστίκι Shop, γιατί σήμερα το πρωί εδώ μας έστειλε στο Sky ένα υπέροχο πακέτο με προϊόντα από το Φιστίκι Shop για την καλή χρονιά, για την καλή σεζόν, όπως μας είπε.
1: Για να σας πω κάτι. Καλά, αυτό δεν είναι καθόλου χορηγικό, το γνωρίζετε.
0: Όχι, όχι,
1: σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει κάτι ωραιότερο γενικώς από το Φιστίκι, άρα και από το Φιστίκι Shop.
0: Το Φιστίκι Γίνης, κυρίως, στην ουσία.
1: Ναι. Και εγώ θέλω να πούμε ότι η εταιρεία Φιστίκι Shop, ευαισθητοποιημένη πάρα πολύ και σε κοινωνικά θέματα και σε θέματα υγείας, στηρίζει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού Άλμα Ζωής και συμμετέχει στην εκστρατεία κατά του καρκίνου του μαστού από τις 28 Σεπτεμβρίου από προχθές μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και νέα σειρά προϊόντων Άλμα Ζωής, όπου μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο μπράβο. Σύλλογο. Και μπράβο σας.
0: Μπράβο. Πολύ καλή πρωτοβουλία. Έχουν βγάλει μπάρες με το αυτοκολλητάκι πάνω από το Άλμα Ζωής. Επίσης, μας εύχονται καλή επιτυχία και καλή σεζόν για την εκπομπή μας.
1: Να σας
0: το Φιστίκι Shop.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Εν τω μεταξύ, μας λένε ότι δεν έχουν προσθήκη ζάχαρη σε αυτές τις μπάρες, άρα μπορούμε να φάμε 20.
0: Εντάξει, Μαρία, μη φας 20. Κάντε 18 σήμερα.
1: Γιώργο μου, Γιώργος Χουριανόπουλος τώρα δοκίμασε, για παράδειγμα, τι δοκίμασες?
0: Ο Γιώργος Χουριανόπουλος, επειδή είναι γυμναστριακός, πήρε με μαύρη σοκολάτα.
1: Ναι.
0: Μαύρη σοκολάτα και Φιστίκι.
1: Θες έτρωγε και τα κόκ του κάκαλη, βέβαια. Και μου λέει, τσάμπα πήγε προπόνηση, τι θα κάνω τώρα. Αυτός είναι ικανός να πήγε μετά άλλες 2 ώρες για να το κάψει.
0: Πολύ άγχος έχω, πραγματικά.

0: Να κάνω μια ερώτηση. Ο Αλέξανδρος λέει 45 λεπτά από τη Λαχαναγορά μέχρι Φιλαδέλφια είναι μια χαρά.
1: Όχι.
0: Δεν είστε καλά, κύριε Κολοκυθά.
1: Δεν είπα αυτό. Δεν δείχνει τώρα ο χάρτης ότι έχει πολλή κίνηση. Έχει ανατμήματα, αλλά πολύ μικρότερα προβλήματα από άλλες μέρες. Αυτό ήθελαμε, να μας στείλετε τα μήνυματά σας. Από Λαχαναγορά μέχρι.
0: Από Λαχαναγορά μέχρι Φιλαδέλφια.
1: Εντάξει, 45 λεπτά είναι πολλά. Ναι. Αυτό είναι κανονικά 25 λεπτά, λογικά 20 υπό κανονικές συνθήκες. Ναι, έχεις δίκιο. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτό που λες εσύ, αλλά στους χάρτες δεν βλέπουμε κάτι ακόμα. Και από τις δικές σας μαρτυρίες αυτό περιμέναμε. Να μας πείτε που έχει πρόβλημα.
0: Θέλετε να βάλουμε ένα πάρα πολύ ωραίο debate σήμερα στην εκπομπή?
1: Ναι.
0: Debate, ρε, που έχει πει και ο Αλέφαντος. Μήπως πρέπει να χωριστούμε στους καλοκαιράκηδες και στους χειμωνάκηδες? Θέλετε να το κάνουμε αυτό? Ιωάννη Κολοκυθά, αναλαμβάνεις?
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμος? Ένα στυλό, πέταξε μας, Δημήτρη.
1: Έχουμε.
0: Έχει στυλό σήμερα, υπέροχο.
1: Δεν έχω, τσιμητά είναι.
0: Τέλεια, okay.
1: Το έχω κλέψει.
0: Λοιπόν, πάμε να αποφασίσουμε για να λύσουμε πια αυτό το μυστήριο. Ποιοι είναι οι καλοκαιράκηδες, πώς είναι αυτοί οι χειμωνάκηδες και πού μας έχετε προκύψει όλοι οι χειμωνάκηδες? Αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμη, για να είμαι ειλικρινής. Ας ψηφίσουμε. Λοιπόν, βάλε σε μένα χειμωνάκι. Καλοκαιράκιδες.
1: Έχω βάλει.
0: Καλό. Δήμητρα.
1: Για εμάς δύο έχω βάλει.
0: Εννοείται καλό. Δήμητρα, να ακουστεί η φωνούλα σου.
2: Εννοείται καλοκαίρι.
0: Εννοείται καλοκαίρι. Είναι τώρα και είναι στα πάνω.
1: Η Τζέιλο, εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε, Σοφία Γαλάνη. Κορίτσι μου, εσύ εννοείται στις καλοκαιράκιδες.
1: Εσύ δεν βλέπω ότι θες πολύ δουλειά.
0: Μελίνα, Μελίνα. Τι λες εσύ, Μελίνα μου?
1: Καλοκαίρι, το γράφει ήδη, τελείωσε.
0: Σάμερ, πολύ ωραία, και άλλη μία ψήφο θέλουμε. Παρακαλώ.
1: Η Ελένη μας.
0: Το Ελενάκι. Καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Είσαι μόνος σου.
1: Αυτό είναι διλήμμα τώρα.
0: Ωραία, γι' αυτό. Σας καλούμε.
1: Να βάλω και τη Σούζη που θέλει χειμώνα.
0: Όχι. Δεν μπορείς.
1: Βάζω και τη Σούζη.
0: Δεν είναι Σούζη.
1: Την έβαλα. Είναι κάθε μέρα στην εκπομπή.
0: Βάλα και τον κύριο Άρη που είναι χειμωνάκι.
1: Και τον Άρη. Όλο το σταθμό βάλουμε.
0: 6-9-8 είναι το πρώτο δίλημα που βάζουμε στο Viber.
1: Είναι και το πρώτο πράγμα που συμφωνώ με τον Άρη, λογικά.
0: 9-8-1-2-3-1-3. Ο Άρης δεν συμφωνεί μαζί σου, όχι εσύ με τον Άρη.
1: Αυτό εννοώ.
0: 6-9-8-1-2-3-1-3. Βομβαρδίστε μας με μηνύματα, γιατί έτσι πρέπει μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχουμε βγάλει επίσης ένα.
1: Το φίλο μου το Κοταρί να το βάλω. Ο φίλος μου Κοταρίς μου στείλει τζάκι και μου λέει: τελειώσατε οι καλοκαιράκηδες. Ήρθαμε. Πότε θα το στρώσει? Είναι χειμωνάκιας.
0: Χειμωνάκιας πάντως. Χειμωνάκιας με υπέροχο σπίτι στις Σπέτσες γίνομαι κι εγώ.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, έχει μια αντίφαση αυτό.
1: Ξέρεις τι ώρα που είναι το χειμώνα Σπέτσες?
0: Με κάθε σεβασμό στον αγαπημένο μας συνάδελφο και φίλο.
1: Με κάθε σεβασμό.
0: Ναι, ζει και είναι ο έρωτάς του μεγάλος στις Σπέτσες.
1: Ναι.
0: Πώς μας λέει ότι είναι χειμωνάκιας? Δεν γίνεται.
1: Κι όμως.
0: Εντάξει, τι κι όμως.
1: Έτσι γίνεται.
0: Εντάξει, καλά.
1: Έτσι γίνεται. Άρα. Όσοι είναι στο νησί, είναι στο χειμώνα θέλουν.
0: Σπίτι στα ζαγοροχώρια και να λες είμαι καλοκαιράκιας. Δεν γίνεται.
1: Αχ, να σπίτι στα ζαγοροχώρια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και στις Σπέτσες.
1: Και στις Σπέτσες παράλληλα. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο φίλος μας, καλοκαίρι εννοείται, λέει.
0: Πολύ
1: ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη μας, να σε καλά.
0: Όλοι τι γίνεται. 6-9-8. 1-2-3-1-3.
1: Η φίλη μου η Μαριάννα Επιριώτη. Η φίλη μου Μαριάννα Επιριώτη. Φίλη μου. Χειμώνα λέει. Ναι. Άντε, μπράβο.
0: Νίκο Στέφο, παιδιά, τι έχει γίνει εδώ? Νίκο Στέφο, καλοκαιράκια. Μπράβο, Νίκο μου.
1: Αμπά, γεια σου, Νίκο.
0: Εξαίρεις εσύ. Ναι. Η Ζανέτ Χειμώνα. Ψηφίζει.
1: Η Ζανέτ Χειμώνα, δικιά μου.
0: Η φίλη μας, η αγαπημένη κοινή μας φίλη και αδυναμία μας, η Ζέτα. Mm-hmm. Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Ξέρει, Ζέτα. Η Μαριάννα τη ψήφισε.
1: Χειμώνα.
0: Αποκλείεται.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ψέματα λες.
1: Χειμώνα σκι, κοίτα.
0: Δεν γίνεται.
1: Χειμώνα σκι.
0: Την έχουν χακάρει.
1: Χειμώνα σκι.
0: Την έχουν χακάρει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης ψηφίζει χειμώνα. Πήγαινε, γιατί πρέπει να βγάλουμε ένα μέχρι το διάλειμμα, ένα πρώτο.
1: Πήγα.
0: Ωραία. Πάμε χειμώνα ο φίλος μας ο Μιχάλης. Ο Δημήτρης μόνο χειμώνας, λέει.
1: Ναι.
0: Έχετε τρελαθεί τώρα. Σταύρος από την Πάτρα, καλοκαίρι. Ιρέα καλοκαίρι δαγκωτό. Ο Νίκος Ευαγγελάτος, μάλλον όχι ο γνωστός, γιατί έχει εκπομπή τώρα. Καλοκαίρι μόνο όταν έχεις άδεια 4 μήνες.
1: Ωραία. Άρα χειμώνα.
0: Ναι. Ιρέα καλοκαίρι δαγκωτό τα νεύρα μου που κρυώνω από τις 28 Σεπτεμβρίου.
1: Καλά.
0: Επίσης ο φίλος μας ο Αλέξανδρος εννοείται μόνο καλοκαίρι. Καλοκαίρι ο φίλος μας ο Μάκης. Χειμώνας ο Κώστας. Καλά παιδιά, είναι τώρα σοβαρή η μάχη εδώ. Η Κάτια Σάμερ, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με τη Μαρία. Λέει το καλοκαίρι πρέπει να διαρκεί 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου, άρα είναι του χειμώνα. Mm-hmm. Η Φέη επίσης είναι του χειμώνα. Oh. Καλοκαιράκιδες που είστε.
1: Είμαστε ακριβώς στα ίσα, να ξέρεις τώρα.
0: Χειμώνας, λέει ο Αντώνης από τις Βρυξέλλες, ο φίλος μας, ο οποίος στέλνει και ένα υπέροχο σπίτι τώρα. Βλέπω εδώ, φανταστικό. Mm. Σε αυτό το σπίτι, και εγώ να σου πω την αλήθεια, όλες τις εποχές θα τις απολάμβανα. Για να είμαι ειλικρινή.
1: Τι λέει, ρε φίλε, μπράβο.
0: Συνεχίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Αντέχετε.
1: Αντέχουμε, ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ωραία, στα μηνύματα μπήκες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: λοιπόν,
1: στο Viber τώρα.
0: Μα για το από το Viber διαβάζω.
1: Όχι, στο Viber, στα μηνύματα να μπεις. Έχω στείλει και εκεί πάρα πολλά.
0: Ωραία, ένα λεπτό, παιδιά.
1: Κάτι πρόβλημα.
0: Βάλε ένα χειμώνα από το Γιάννη.
1: Ωραία.
0: Βάλε από τον Παναγιώτη μόνο καλοκαίρι και μόνο Πανάθα.
1: Το Πανάθα το κρατάμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν χάσουμε τις καρδιές μας το καλοκαίρι.
0: Ο Κωνσταντίνος άνοιξε όμως.
1: Άνοιξε δεν έχει.
0: Δεν έχουμε άνοιξε.
1: Είσαι από αυτούς που θέλουν να πούν το διαφορετικό, Κωνσταντίνε. Ναι. Να πούν το διαφορετικό.
0: Εντάξει, η Μέρη από τα Βρυλίσια μας λέει και τα ίδια. Ο Νικόλας μας, ο αγαπημένος καλοκαίρι. Ο χειμώνας, λέω καλά. Ο Παναγιώτης χειμώνας, βέβαια. Βλέπω εδώ. Mm. Καλοκαίρι ο Γιώργος. Ο Γιώργος άλλος από την Ελβετία, καλοκαιράκι, ναι. Θέλει. Η Δέσποινα μόνο χειμώνας. Θα τα μετρήσουμε όλα τώρα στο διάλειμμα και θα δούμε που βρισκόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Όχι ακόμα.
1: Να μην σου πω.
0: Όχι.
1: Να μην σου δώσω ένα κλίμα.
0: Κλίμα μόνο.
1: Απόλυτο ντέρμπι.
0: Όταν λες απόλυτο.
1: Το απόλυτο.
0: Με διαφορά ψήφου.
1: Καμία διαφορά.
0: Διαφημίσεις.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξοργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
2: Regency, το αληθινό καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Διαβάσω το μήνυμα του Κωνσταντίνου.
1: Ναι, και εγώ.
0: Πριν απ' όλα. Ο οποίος μας ακούει, είναι στο ιατρείο του.
1: Mm-hmm.
0: Γελάμε, λέει. Είμαι χειρουργός. Μου αρέσει πολύ το καλοκαίρι, αλλά το βαρέθηκα. Θέλω χειμώνα τώρα.
1: Ωραίος.
0: Οι δύο μου νοσηλεύτριες και ο βοηθός μου και η αναισθησιολόγος μου είναι φουλ καλοκαιράκιδες. Άρα βάλαμε όλες τις ψήφους των φίλων μας.
1: Ναι. Άρα θα βάλουμε.
0: Τέσσερις για το team.
1: Ναι.
0: Μία για το γιατρό.
1: Ωραία. Η Μαρίανα μου στέλνει το μήνυμα της ημέρας. Χειμώνα επί έξι ψήφισαν και τα σκυλιά μου. Δαγκωτό, λένε κυριολεκτικά χειμώνα.
0: Συγγνώμη, έχει έξι.
1: Έξι έχει πια.
0: Πότε ρε η Μαριά να πει έξι.
1: Έξι, έξι.
0: Πότε δηλαδή.
1: Αφού ξέρεις ότι θέλει πολλά.
0: Ένα μήνα να σε χάσουμε λίγο, να μην μιλήσουμε και έχεις πάρει κι άλλο.
1: Ναι, ναι,
0: τα οποία
1: ναι, ναι.
0: Είναι όλα ίδια.
1: Ναι, ναι, θεά, είναι
0: όλα
1: θεά,
0: ίδια,
1: είναι
0: κομψά, θεά. Μοντελάκια, τέτοια.

0: Ωραία, πώς πάμε δηλαδή με αυτό.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης Ογκαρέζος έχει πάρει ήδη χριστουγεννιάτικα αποσμητικά χώρου. Μου τα στέλνει τώρα. Χριστουγεννιάτικα.
0: Αν νόμιζα αποσμητικά που βάζει αποσμητικά
1: χώρου. Αποσμητικά χώρου. Και είναι ο ίδιος που έχει νομίζω δέντρο, δεν έχει όλο τον χρόνο.
0: Ο Δημήτρης στολίζει πάντα του Αγίου Δημητρίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, στολίζει νωρίς απλά. Στολίζει νωρίς. Μπράβο, ωραία. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά προηγούνται οι χειμωνάκηδες πάρα πολύ.
0: Ναι, πόσο πάρα πολύ. Γιατί τώρα εμείς θα καλέσουμε τους καλοκαιράκηδες. Θυμηθείτε τις ωραίες στιγμές που περάσατε μέχρι πριν από ένα μήνα. Θυμηθείτε τις παραλίες, τα ωραία σας κοκτέιλ, τα άπερολ που πίνατε στις παραλίες. Θυμηθείτε τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα.
1: 48-37 είμαστε τώρα.
0: Το γυρνάει, καραγυρνάει.
1: Ναι.
0: Γιάννης, μόνο καλοκαίρι. Μόνο καλοκαίρι. Θοδωρής, καλοκαίρι σημαίνει Ελλάδα ήλιος θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ. Και ένας Αντώνης που λέει χειμώνα, βέβαια.
1: Τα λες αυτά, μην τα κυνηγείς.
0: Θυμηθείτε που ερωτευτήκατε το καλοκαίρι, αυτή την περιπέτεια εκεί που ακόμη τη συζητάτε, ακόμη σας απασχολεί και σας προβληματίζει. Θυμηθείτε τα ταβερνάκια που τρώγαμε, ρε παιδιά, τα καλαμαράκια με τις πατατούλες.
1: Γιατί το χειμώνα δεν τρώμε στα ταβερνάκια, μέσα χωνόμαστε και τρώμε τα παϊδάκια μας.
0: Όχι, ρε,
1: τι λες, ρε φίλε.
0: Δεν θέλουμε τώρα αυτό το πράγμα.
1: Τι λέει το κορίτσι.
0: Πατατούκες που φοράμε.
1: Αυτό με τις πατατάρες που τρώμε και τις κρεατάρες, τι ωραία.
0: Η Μαρία λέει: συμφωνεί και το δικό μου σκυλί, ο χειμώνα τη Μαριάννα.
1: Χειμώνα,
0: Δεν θα ψηφίσει. Καλοκαίρι.
1: Άσε, ρε.
0: Καλοκαίρι.
1: Άρα δεν έχω βάλει τη Μαριάννα.
0: Καλοκαίρι.
1: Δεν έχω βάλει τα 6 Μαριάννα.
0: Όχι, μην βάλει τα 6 Μαριάννα.
1: Επίση η Μαριάννα παντέ 8 είχε. Τι είχε 6 τώρα. 8 είχε σκυλάκια. Αφού ξέρει, θέλει πάντα να τα φροντίζει όλα.
0: Είχε 8.
1: Είχε 8. Ναι.
0: Φτιάχνει εντεκάδα σοβαρή τώρα.
1: Εύκολα. Για το Γιάννη, γιατί δεν λες εδώ πέρα, ο Γιάννης θα το περθώρει ο φίλος μας. Προφανέστατα σαν το χειμώνα δεν έχει, λέει. Πάρε και ένα χειμώνα ακόμα. Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Ο Παύλος λέει ναι. Καλημέρα από την κοντινή Νέα Ζηλανδία.
1: Καθόλου κοντινή, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε.
0: Παρακολουθούμε καθημερινά. Ναι. Εδώ είναι 1:49 Πέμπτης.
1: Ναι.
0: Είμαστε την Πέμπτη.
1: Ξημερώνει.
0: Μου ξημερώνει Πέμπτη, 2 η ώρα το βράδυ δηλαδή. Επειδή είμαστε άνοιξοι εδώ και ανυπομονούμε για το καλοκαίρι, θέλουμε καλοκαίρι και μπάρμπεκιου.
1: Ναι, αυτή είναι.
0: Η ψήφος αυτή του Παύλου είναι διπλή.
1: Είναι κανονικά μονή.
0: Είναι διπλή.
1: Κανονικά μονή.
0: Γιατί είναι φίλος μας.
1: Είναι ρατσιστικά σχόλια που κάνει. Λες στους άλλους ότι είναι.
0: Το στέλνει από πολύ μακριά.
1: Μονή ψήφος. Θα στείλουμε κάποιον πιο μακριά.
0: Δύο ώρα τα ξημερώματα τώρα. Άμα στείλει κάποιο από πιο μακριά.
1: Εντάξει, την πάμε διπλή. Την κάνουμε διπλή επειδή το λες εσύ.
0: Ευχαριστώ ρε Βαγγέλη, ευχαριστώ ρε Βαγγέλη. Δηλαδή ρε Σιγιάννη, πού είναι το καλό στο χειμώνα, που κλεινόμαστε στο σπίτι, που ντυνόμαστε σαν τα κρεμμύδια, που βρέχει και γινόμαστε παπί, που ο ουρανός είναι μουντός,
1: τέλειο,
0: που η θάλασσα είναι άγρια,
1: τέλειο,
0: που τα φρούτα τα χρώματά τους είναι χάλια,
1: να, λένε ωραία,
0: που οι μυρωδιές από τα τζάκια και τα ξύλα που καίγονται μυρίζουν χάλια, θες κι άλλα, καλοκαίρι για πάντα. Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Είναι ο τρελός κεφαλονίτης αυτός.
1: Τρελός κεφαλονίτης από το Λεξούρι. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ το Βαγγέλη. Μπορώ να σε καταρρύψω όλα τα επιχειρήματά σου, αλλά αποδέχομαι ότι είσαι αυτή την άποψη. Τέλειο στο θέμα. Καλοκαίρι βάζω,
0: Η Ξανθή λέει χειμώνας forever. Και ξέρει, η Εύα λέει επίσης θέλει χειμώνα.
1: Και η Εύα ξέρει.
0: Ναι.
1: Τα κορίτσια ξέρουν.
0: Και μόνο το γεγονός ότι το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να βάζουμε πετρέλαιο. Τα ξεχτύπησαν εκεί που πονάει. Τα λέει όλα, λέει ο Δημήτρης.
1: Λαϊκίζει, Δημήτρης, το βάζω, αλλά λαϊκίζει.
0: Βάλε καλά. Τα ίδια λες και εσύ κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι.
1: Δεν νομίζω ότι λέω τα
0: Αν γινόταν τον γκάλοπ το Φεβρουάριο, θα κέρδιζε το καλοκαίρι. Ναι, γιατί θα είχαμε περάσει ένα χειμώνα, οπότε θα περιμέναμε επιτέλους να ανοίξει ο καιρός. Τώρα έχουμε ζήσει το καλοκαιράκι, οπότε τώρα μας έλειπε λίγο αυτή η εναλλαγή. Δεν μας βρίσκεις και πουθενά έτσι κι αλλιώς. Άρα βάλε καλοκαίρι για το φίλο μας το Βύρο.
1: Έβαλα.
0: Δεν έχεις βάλει.
1: Έβαλα. Ξαναβάζω.
0: Φέρε μου.
1: Όχι, όχι, όχι, ήρεμα. Ήρεμα.
0: Κλέβεις.
1: Δεν κλέβω.
0: Μειώσαμε την απόσταση.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Πόσο?
1: Λίγο. Δημήτρης από Γραφείο στην Κυψέλη. Εγώ τα λέω όλα. Εγώ δεν ακολώσω. Εγώ απλά θέλω να γυρίσω στην πλάκα στην Άξο που ήμουν 2 εβδομάδες τον Αύγουστο και ας τον κολοκυθά να λέει.
0: Τέλεια, βάλτο. Και πάμε τώρα στο Κοροπή που λέει μόνο και μόνο που νυχτώνει από τις 5 καλοκαίρι, ρε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Mm-hmm. Δώστο.
1: Ο Κωνσταντίνος από την Ήδρα περίμενε επειδή λες μόνο τα δικά σου. Γιάννη, Πανάθα μου και τα λοιπά, γεια σου φίλε μου, λέει. Έχετε δει την Ήδρα μας χειμώνα, είναι τέλεια. Χειμώνα, παιδιά, φιλιά από Ήδρα. Κωνσταντίνος, είναι δικός μου απόλυτα.
0: Απαντάμε με τον Νίκο που λέει καλοκαίρι μόνο να λιώνει στην ξαπλώστρα. παλτό.
1: Το καλοκαίρι μόνο να λιώνει.
0: Βάλε.
1: Να λιώνει.
0: Θα τα βάζω εγώ γιατί εσύ κλέβει.
1: Όχι, όχι, θα βάλει πολλά.
2: Οι εξελίξει τρέχουν. Ο κόσμο αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ζεστών εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί

0: Με τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
1: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
2: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
3: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
4: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
12: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2 Line.
11: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
12: Κοίταξε. Το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές. Περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
11: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
12: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
11: Εγγύηση?
12: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλό

0: Με σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
3: Μπράβο.
4: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

να πάτε, για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι.

Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες. Και οι αναμνήσεις

0: αναλυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και Αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
6: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
5: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
6: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
5: Εγγύηση?
6: Μέχρι και 15 χρόνια και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
5: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίων. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίων. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητα.

0: Μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια Πατισερή Τζελατερή. Χαριλάου Τρικούπη 78. Τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Επιτέλους, γιέ μου, τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
4: Τη Star App EP της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά Πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση!
3: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
4: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
3: Εγγύηση?
4: Μέχρι και 15 χρόνια και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλει τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Με στεγαράματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές.

0: εξειδικευμένη γνώση αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.

0: Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπρεξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
0: Σκέψου, πράκτικα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση

0: ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Πολιτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχηκα απ' αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου.

μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Δυτικά FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά